fait. Ah.

Mongo na mama, mabendi, songe na kibuwa.

Και είναι πασαμούλια ονε ο μποα κουζένα σου. Για λατέμπα βιρένι μου να σάλσα. Μου σάλσα γισόντι σάλσα γίνα. Νιάκο με ο μαντζά. Αφεμπέ κουάρμε στην Ολλάγκα. Να έτουμε να νίκα για αντέρεσε ο αντέλμα. Να μπίνα εκπαράγκο για ουέγγε έγινα. Να βέσε πιτούμπι. Μπισούκα να μπισούκα. Wanamba, Bisuka, Bisuka, Sontamba, Bisuka, Bisuka. Wait, after so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, na so, so, Do it, you can't be so good.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

0: κόσμος.
1: Like 93,6 και 107.

ούτε κόσμος. και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίζετε.

could not see. And I don't want.

Arguarda del lech, net at mesil bicha, mesayem agateñe.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Σε Πούκου, δηλαδή Χαρακίρι, η Αγγέλικα Λίντελ, η ριζοσπαστική φωνή της ισπανικής σκηνής, συναντά τον Ιάπωνα συγγραφέα Γιούκιο Μισίμα. Μια παράσταση στοχασμός πάνω στην ελευθερία, την πειθαρχία, την ομορφιά και τα όρια. 28 με 30 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Who'll pay reparations on my soul?

0: Kevin Bridges. Για πρώτη φορά στην Αθήνα, ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Maybe. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων. Η συμφωνία περιλαμβάνει μόνιμη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ενώ η επίσημη τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Άμεσα ξεκινούν και οι προκαταρκτικές συναντήσεις για την προετοιμασία εφαρμογής της συμφωνίας. Αυτή η σπουδαία συμφωνία θα φέρει ειρήνη και ασφάλεια σε όλη την περιοχή, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς τέλη διέλευσης, καθώς και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη, που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται μόνιμη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη συμφωνία, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή τους στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάν στη Γαλλία τα επακόλουθα της συμφωνίας. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Καθησυχαστική σεισμολόγη μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα, ανακοίνωσαν οι αρχές. Τμήματα καθεδρικού ναού της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, πήρε φωτιά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
2: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
1: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
2: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
1: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
2: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
1: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
2: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
1: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
2: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
1: Περικλής Κουκλάκης.
2: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
1: Αυτός είσαι.
2: Από επαγγελματίες.
1: Μου κόβεις την τύχη.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Παιδί μου, μετά το γιόρτασαν μαζί. Και όχι μόνο αυτό, λέει, για τον Αν, για παράδειγμα, τον φιλούσαν τόσοι αστυνομικοί όσοι δεν έχει όλη η επαρχία πηλείας, για παράδειγμα. Και κάποια στιγμή πρέπει να δούμε ποια είναι τα πραγματικά και ποια είναι τα. Πώς είναι η πραγματική ζωή, ας πούμε, και όχι μόνο αυτά που κάνουν θόρυβο. Όπως για παράδειγμα ο καυγάς του Τζόουνς με τον Αν. Δίνουν όμως το στίγμα και αυτά. Και τα φώτα της δημοσιότητας πέφτουν δυστυχώς ή ευτυχώς εκεί, κύριε Παύλο.
0: Δυστυχώς.
1: Και αυτό.
0: Δυστυχώς.
1: Προφανώς δυστυχώς. Ναι. Και καλά κάνετε που μας λέτε και αυτά για να τα επισημάνουμε και εμείς. Ότι υπάρχει και μια άλλη κοινωνία και μια άλλη ζωή και κάποια άλλα πρότυπα, ρε παιδί μου, που φτιάχνονται, τα οποία είναι τελείως διαφορετικά.
0: Και είναι ωραίο που όλα αυτά διοργανώνονται από πολίτες οι οποίοι νοιάζονται και με συναισθάνονται και έχουν και δεν τους αρέσουν όλα αυτά τα οποία βλέπουν γύρω τους και προσπαθούν από τα μικρά παιδιά, γιατί από εκεί πρέπει να ξεκινάς, να τους μαθαίνουν τι είναι το σωστό, τι είναι να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου, τι είναι να τον αντιμετωπίζεις ως ίσο τον συνάνθρωπό σου,
1: ναι.
0: Να μην κάνεις διαχωρισμούς και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Τώρα, μιας και είμαστε σε αυτόν τον χώρο των παιδιών, να πούμε ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα της σχολικής χρονιάς για νηπιαγωγεία και για δημοτικά. Στα γυμνάσια είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και πολιτηρίων εξετάσεων και έτσι τα παιδιά απελευθερώνονται από αυτό το πράγμα και οι δρόμοι από τα σχολικά, όχι όλα. Γιατί,
0: εκεί θέλω να καταλήξει.
1: Γιατί θα εξακολουθούν και υπάρχουν κάποια που κρατάνε τουλάχιστον το πρώτο διάστημα του καλοκαιριού, κάτι παιδικές σταθμοί, κάτι το ένα, κάτι το άλλο, αλλά σε γενικές γραμμές πάντως τα πολλά σχολικά θα εκλείψουν. Ολοκληρώνονται και οι πανελλαδικές εξετάσεις σήμερα για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, των επαγγελματικών λυκείων. Σήμερα δίνουν στοιχεία ψύξης κλιματισμού, κινητήρες αεροσκαφών και στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμάνσεων.
0: Τι λες, παιδάκι.
1: Μ' αρέσουν αυτά τα πρακτικά πράγματα, μ' αρέσουν.
0: Δύσκολα.
1: Ως κατευθύνσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Το μόνο που απομένει είναι τα ειδικά μαθήματα και τα αγωνίσματα που θα δώσουν αυτοί που, για παράδειγμα, πηγαίνουν για ΤΕΦΑΑ κτλ.
0: Τα ειδικά μαθήματα.
1: Είναι τα ειδικά μαθήματα. Μόνο αυτά απομένουν και μετά τέλος αυλαία επίσημη.
0: Μετά πάμε για μπάνιο.
1: Καλοκαιριού.
0: Να
1: αυτό. Ναι. Ήδη κάποιοι, δηλαδή από τα γυμνάσια, ας πούμε, ξέρω ομάδες γυμνασιόπαιδων που σήμερα θα πάνε για μπάνιο.
0: Παιδιά, είναι άπειρα τα,
1: ναι.
0: τα παιδιά που από όταν τελείωσαν και οι πανελλαδικές την ίδια μέρα στα γενικά λύκεια πήγαν για μπάνιο. Γεμίσαν τα τραμ, τα λεωφορεία, τα μετρό, όλα αυτά τέλος πάντων. Ήταν γεμάτο πιτσιρίκια. Πολύ ωραία ήταν. Πολύ ωραία εικόνα. Πολύ όμορφο πράγμα. Και αν είχε και καλύτερο καιρό το Σαββατοκύριακο, βέβαια θα ήταν πολύ περισσότερο κόσμο. Αλλά εντάξει, είχε λίγο δροσούλα και συννεφιά.
1: Η κυρία Γεωργία από την Καβάλα, που συχνά πυκνά μας ενημερώνει για τις εκδηλώσεις εκεί του Μουσικού Σχολείου, στις 21 Ιουνίου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων θα έχει μουσική βραδιά με τη συμμετοχή της Νεανικής Συμφωνικής Ορχήστρας του Πίτσμπουργκ και της Ευρωπαϊκής Χορεδίας του Μουσικού Σχολείου Καβάλας. Έργα Μπετόβεν, Ραχμάνινοφ, Μπερνστάιν, Ρεσπιγκί. Αν το λέω σωστά, μπορεί να κάνω και λάθος. Λοιπόν, έχει μια μουσική συνάντηση νέων καλλιτεχνών από τις ΗΠΑ και την Καβάλα στο πλαίσιο εκδηλώσεων για τα ελευθέρια της πόλης και την Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής. Ωραία είναι αυτά. Ωραία είναι αυτά και είναι και ένας τρόπος, άλλο ένα πράγμα να πας να περάσεις ώρα ευχάριστα με κάτι όμορφο.
0: Ναι.
1: Με κάτι όμορφο.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο άλλα πράγματα στα οποία συνήθως κατευθυνόμαστε.
0: Σε λίγο θα σας πάμε και στη Θεσσαλονίκη. Τώρα δηλαδή στα επόμενα δευτερόλεπτα θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι ομάδα είναι η Λία. Εντάξει, εγώ Άρης δεν είμαι. Όμως αυτό που είδα στο αεροδρόμιο, που ήταν άνθρωποι κάθε ηλικίας που πήγαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να υποδεχθούν το σπανούλι.
1: Εκατοντάδες, δηλαδή χιλιάδες
0: κόσμος.
1: Ναι, αυτό, ναι, χιλιάδες
0: κόσμος. Αλλά ήταν κάθε ηλικία, ήταν και πιτσιρίκια και παιδάκια, και δηλαδή οικογένειες πήγανε. Με εντυπωσίασε αυτό το πράγμα. Λία.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Ακούστε, νομίζω ότι ειδικά όταν μιλάμε για τον πασχετικό Άρη, δεν έχει να κάνει με τι ομάδα είσαι. Έχουμε περάσει Θεσσαλονίκη, εγώ τουλάχιστον από τις πιο πρώτες παλιούς εδώ, τις εποχές Γιαννάκη και Γκάλη, που ήταν κάτι το μοναδικό. Όποιος το έζησε, πραγματικά είναι πάρα πολύ τυχερός. Ήταν μια εποχή χρυσή και μετέπειτα φυσικά με ΠΑΟΚ και με κόρφα και με φασούλα. Καταπληκτικά. Αλλά όσον αφορά ειδικά τον Άρη, εντάξει, νομίζω ότι πηγαίναμε. Όχι, και εγώ πήγαινα για να δω όταν έπαιζε ο Γκάλης και ο Γιαννάκης.
1: Μα χάρη σε αυτή την ομάδα, Λία, γέμισε μπασκέτες όλη η Ελλάδα. Χάρη στον Άρη, τον μπασκετικό Άρη.
2: Ναι, και τώρα να πω ότι περιμένουμε μια αναβίωση. Τέλος πάντων, εγώ θα το πω, η αλήθεια είναι, γιατί όχι. Γιατί όχι, γιατί έχουμε περάσει πια στην εποχή του Kill Bill Σπανούλη. Πραγματικά, όχι απλά έγινε χαμός χθες. Πανζουρλισμός, θα έλεγα. Τώρα και Κυριακή ήρθε ο άνθρωπος απόγευμα. Που πολύ μπορεί να ήθελε να πάνε για να πάνε την έδραση. Όχι, όχι. Να πάμε στο αεροδρόμιο, να κάνουμε χαμό για τον Βασίλη Σπανούλη, αυτόν τον φοβερό παίχτη, τον φοβερό προπονητή.
0: Μα είναι συγκλονιστικός προπονητής, είναι εξαιρετικός προπονητής. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ως αθλητής που ήταν από τους κορυφαίους.
1: Έχει αφήσει εποχή,
0: μας,
1: εντάξει.
0: Βέβαια, αλλά είναι αυτό το πράγμα.
2: Τον αγαπάμε έτσι κι αλλιώς. Όλοι νομίζω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο να πει κάτι κακό για τον Βασίλη Σπανούλη. Το θέμα είναι ότι έχει ανέβει πολύ ο ποιητή, ίσω να αφορά τι προσδοκίε. Νομίζω ότι είναι λογικό αυτό. Πάντως, πάτησε στη Θεσσαλονίκη χθες περίπου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πραγματικά είχαμε 5.000 οπαδούς με συνθήματα, με ένα κακό χαμό να γίνεται παζουρλισμός. Την διοίκηση τη κίτρινη ΚΑΕ, να σα πω ότι εκπροσώπησε ο Νίκος Ζήσης. Νομίζω είναι και κουμπάρι, έχουν νομίζω κάποιο πάρα πολύ φιλική σχέση έτσι κι αλλιώ. Εντάξει, άντε αγόρι μου αυτοκράτορα, να τον κάνουμε πάλι. Αυτά μου αρέσουν εμένα όταν.
1: Αυτό όμως καλλιεργεί, όπως το είπες, καλλιεργεί προσδοκίες ότι θα έχουμε αναβίωση. Από χέρι δηλαδή.
2: Μακάρι, παιδιά.
1: Εννοείται μακάρι. Απλά εγώ ξέρεις, είμαι και λίγο επιφυλακτικός, γιατί πολλές φορές οι μεγάλες προσδοκίες μπορεί να γεννάνε και μεγάλες απογοητεύσεις κάποια στιγμή. Ή πολύ εύκολα να μετατραπούν σε απογοήτευση. Και δεν θέλω. Θέλω να ελπίζω, πώς το λένε.
2: Θα σε ελπίσουμε. Η αλήθεια είναι πια ότι την ΚΑΕ την έχει ένας άνθρωπος ο οποίος ήδη έχει δώσει κάποια δείγματα. Ο Σιάο, αυτός ο 25χρονος Κινέζος, ο φίλος του Γιάννη Αντετοκούμπου, που θα έρχεται και αυτός.
1: Πού τον βρήκε τον Άρη, ρε παιδί μου, πού τον βρήκε τον Άρη αυτός ο άνθρωπος.
2: Θεσσαλονίκη, παιδί μου, τι να κάνουμε τώρα.
1: Μαγνήτης, ναι.
2: Εντάξει. Πάντως, εγώ ας είμαστε αισιόδοξοι, εγώ αυτό θα πω. Και ας ελπίσουμε ότι θα δούμε ωραία πράγματα.
0: Και να αποκτήσει και άλλο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Δηλαδή, να φύγει και από τις μπουνιές και από τα διάφορα και τους αιώνιους αντιπάλους
1: και να μην είναι μονοπόλιο αυτό το ολιγοπόλιο, όπως το λένε. Να ανοίξει.
0: Να ανοίξει αυτό.
2: Μακάρι. Καλή αρχή είναι αυτό.
0: Μπράβο, παιδιά. Καλώς τον δεχτήκατε.
1: Με το καλό. Θα γίνουμε, εγώ δηλαδή που δεν είμαι άστεγος οπαδικά, θα γίνω Άρης. Το λέω, το δηλώνω δημόσια.
2: Φυσικά.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλή εβδομάδα. Φιλιά. Ήταν η Λία Χριστάρα για την υποδοχή που επιφύλαξαν οι φίλαθλοι του. Φίλαθλοι ήταν.
1: Το εντυπωσιακό είναι αυτό που έλεγε η Κατέρινα και η Λία. Αυτό που λέγανε όμως ότι δεν ήταν απλά, ρε παιδί μου, κάποιοι οι οποίοι είναι οργανωμένοι μόνο. Ήταν οικογένειες στο αεροδρόμιο. Ήταν οικογένειες οι οποίες περιμένανε μπαμπάδες και παιδιά. Γιατί οι μπαμπάδες θα λέγανε στα παιδιά τους κάποτε ο Άρης. Και τώρα θα τους λένε, να, ο Άρης μπορεί να ξαναγίνει. Καταλαβες. Και πήγαν μπαμπάδες με παιδιά και μαμάδες με παιδιά και γυναίκες ήταν. Και υποδέχτηκαν τον Βασίλη Σπανούλη. Ο οποίος έχει γράψει ήδη τη δική του ιστορία. Ελπίζουμε τώρα να γράψει κι άλλο ένα κεφάλαιο.
0: Και κάτι άλλο. Τέτοιες υποδοχές δεν βλέπουμε σε προπονητές.
1: Όχι,
0: τέτοιες υποδοχές βλέπουμε σε παίκτες.
1: Παιδί μου, όταν πήγε στη Μονακό, ας πούμε, δεν είχε τέτοια υποδοχή, για παράδειγμα.
0: Όχι, γενικά δεν συνηθίζεται. Τέτοιες υποδοχές για προπονητές δεν θυμάμαι εγώ στο παρελθόν. Δεν θυμάμαι. Βλέπω και τα πλάνα που έρχονται από το Κίεβο, από τους βομβαρδισμούς σε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Πέρα από βεβαίως ότι υπάρχουν 9 νεκροί στο Κίεβο και το Χάρκοβο. Είναι πραγματικά συγκλονιστικές εικόνες που έρχονται από την Ουκρανία.
1: Εδώ είχαν βομβαρδίσει το θέατρο της Μαριούπολης, το οποίο απ' έξω υπήρχε μία πινακίδα γραμμένη με πέτρες και με ασβέστη, ότι μέσα είχε παιδιά. Και βομβαρδίστηκε αυτό το θέατρο τώρα. Θα σταθούν στο ναό, τον ιστορικό ναό, το ιστορικό μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων, ας πούμε.
0: Όχι.
1: Δεν σταματούν πουθενά. Ο φίλος μας ο Μπίλι λέει, πάτε εσείς για μπάνια, και μας στείλει ένα βιντεάκι Ήταν χθες στον Όλυμπο, λέει.
0: Όπα.
1: Ο Όλυμπος είναι σε άλλη εποχή ακόμα. Είναι χιονισμένος,
0: ναι,
1: ανέβαινε και το βλέπω με σορτσάκι, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, έχει ζέστη στο βουνό.
1: Έχει ζέστη στο βουνό.
0: Ναι.
1: Με τα χιόνια γύρω-γύρω.
0: Διονύση μου, μα ο ήλιος χτυπάει πάρα πολύ έντονα στο βουνό.
1: Ναι, και κάνει και αντικατοπτρισμό στο χιόνι. Αλλά το χιόνι, για να έχει χιόνι, πάει να πει ότι έχει 0 βαθμούς.
0: Άκου, και άμα περπατάς.
1: Ναι.
0: Ζεσταίνεσαι.
1: Ζεσταίνεσαι, ναι. Εντάξει,
0: okay.
1: Να το δεχτώ.
0: Και μπορεί να είναι σκληροτράχυλος ο άνθρωπος.
1: Έχει και τα ισοθερμικά του και τα λοιπά. Ε, βλέπω εντάξει, εγώ εδώ πέρα, έχει εξάρτηση. Ο άνθρωπος δεν είναι.
0: Έχει,
1: είναι...
0: Ο άνθρωπος ζεστάθηκε και μπορεί να τα βγάλει.
1: Ναι, αλλά είναι ισοθερμικό σορτσάκι όμως. Δηλαδή το βλέπεις και ανατριχιάζεις ήδη.
0: Εντάξει. Ναι. Πολύ... Είναι γάμι, ρε μάνα.
1: Ορίστε, γίνε άρης να γουστάρεις.
0: Ορίστε, αρχίσαμε.
1: Είμαι πρόσδεκτος, μου λέει ο Βασίλης. Είπα μπασκετικά είμαι άρης. Τελεία. Το έχω δηλώσει εδώ. Έχω μάρτυρες όλους σας. Τι έλεγες?
0: Πολύ γάμι, λέω. Είναι η εποχή των γάμων τώρα.
1: Ναι. Εγώ θέλω να θέσω ένα άλλο θέμα.
0: Θες το.
1: Είδα αυτό το βίντεο, το συγκλονιστικό, το Σαββατοκυριακό, από το Σάο Πάολο της Βραζιλίας, όπου μία γυναίκα, νεαρή γυναίκα, πήγε να κάνει bungee jumping.
0: Ναι.
1: Την πιάσαν δύο τύποι στα χέρια τους, την υψώσανε και τη ρίξανε σε έναν γκρεμό. Ξεχάσαν να δέσουν το πόδι της με τον ντυμάντα με τον οποίο έπρεπε να ήταν, να ήταν δεμένη. Mm. Με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο. Το ερώτημά μου είναι, όποτε έμπαινα στο Twitter ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, έβγαινε μπροστά μου αυτό το βίντεο. Mm. Έχω το ερώτημα, οι συγγενείς αυτής της γυναίκας, γιατί να βλέπουν αυτό το πράγμα και να τους το θυμίζει για πάντα?
0: Άκουσα να δεις.
1: Είναι ένα ερώτημα.
0: Άκουσα να δεις. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Και αυτό το λέμε πάντα σε κάθε δυστύχημα που συμβαίνει. Γιατί δυστυχώς συμβαίνουν τα δυστυχήματα. Λοιπόν, το λέμε σε κάθε δυστύχημα που συμβαίνει. Τα social media δεν μπορείς να τα περιορίσεις. Δεν μπορεί να μπει περιορισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς, τουλάχιστον προς το παρόν. Από το να δείχνουν τέτοιες φρικτές εικόνες. Τα ειδησιογραφικά μέσα είναι το θέμα.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Τα social media δεν μπορεί να βάλει περιορισμό.
1: Ναι, πλέον.
0: Στο τι ανεβάζει ο καθένας. Γιατί αυτά τα ανεβάζουν άνθρωποι, δεν τα ανεβάζουν.
1: Μηχανές. Προφανώς. Μα τώρα θα βάζεις στο ψακτήρι. Θες για παράδειγμα να πας στο Σάο Πάολο, ρε παιδί μου, της Βραζιλίας. Θα βάζεις στο ψακτήρι το Σάο Πάολο. Έτσι. Και το πρώτο πράγμα που θα σου βγάζει είναι αυτή η τραγωδία. Αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Για το οποίο να σας πούμε τώρα ενημερωτικά και ειδησιογραφικά, οι τύποι οι οποίοι έχουν την επιχείρηση και κάναν το τραγικό λάθος να μην δέσουν η μάντα στο πόδι της γυναίκας, προσπάθησαν να σβήσουν τα ίχνη τους. Κατεβάσανε τις σελίδες που έχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσπάθησαν να φύγουν μέσα από μια ζούγκλα που υπάρχει στην περιοχή, αλλά τους βρήκαν, πήγαν με ελικόπτερα οι αστυνομικοί και τουλάχιστον 6 από αυτούς τους έχουν συλλάβει ήδη, τους υπεύθυνους της εταιρείας της συγκεκριμένης. Αλλά εν πάση περιπτώσει το κακό έχει γίνει.
0: Μα πήγαν να εξαφανιστούν σοβαρά.
1: Ναι, πήγαν να εξαφανιστούν κι όμως. Πήγαν να εξαφανιστούν.
0: Δεν φανταζόταν ότι θα κάνει και το γύρο του κόσμου όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν κρύβεσαι αυτό το πράγμα.
1: Η Φωτεινή λέει ότι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου, δηλαδή σε 2 Σαββατοκύριακα από τώρα, θα είναι το Olympus Marathon στον Όλυμπο.
0: Α, να πάμε.
1: Ναι, πολύ ναι, ωραία, πολύ ωραία.
0: Είμαστε και fit, εγώ δηλαδή είμαι πολύ fit.
1: Καλημέρα στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς και στο φίλο μας τον κύριο Τιμολέοντα. 12 βαθμούς έχει εκεί πέρα, καλημέρα και στην κυρία Πέπη.
0: Ο Διονύσης κάνει τη γυμναστική του τελευταία.
1: Μας έστειλε γλυκό, γιατί μας έστειλε γλυκό, τι?
0: Αφού γιόρταζες.
1: Α, γι' αυτό, για το μου κάνει.
0: Διονύση.
1: Για τη γιορτή μου. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Διονύση.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι. Έτσι που λέτε έχουν τα πράγματα. Είδα και αυτό το Spider-Man της Ιεμένης, το έδεσε αυτό το πράγμα. Είπατε αυτό το πράγμα
1: δεν
0: έξω, τους ανεβάζουν όλους, ονομάζουν όλους Spider-Man.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Ναι,
1: τι έκανα.
0: Είναι ένας τύπος ο οποίος κάνει αναρριχήσεις, παιδί μου, σκαρφαλώνει σε διάφορα πράγματα.
1: Ωραία.
0: Ναι, και προσπάθησε να σκαρφαλώσει τα τυχώματα ενός ηφαιστιακού κρατήρα.
1: Ναι.
0: Ναι. Έπεσε.
1: Ναι. Δεν θέλω να το δω.
0: Ούτε εγώ το είδα.
1: Δεν θέλω να το δω.
0: Όχι.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Αυτό.
1: Να κυνηγάς δηλαδή την αδρεναλίνη
0: απορία.
1: Και το.
0: Ναι. Είχα απορία. Αυτό δεν είναι αδρεναλίνη. Αυτό ναι. Είναι ότι κάτι δεν σε ικανοποιεί στη ζωή σου, γνώμη μου.
1: Ναι.
0: Κάπου κάτι δεν είσαι ευχαριστημένος. Και με κάποιο τρόπο προσπαθείς να δώσεις τέλος. Δηλαδή και να είναι και θεαματικό. Δηλαδή το ξέρεις ότι
1: πα, μπορεί. Όχι, νομίζω ότι πας να εξερευνήσεις. Θα μου πεις, αν δεν είναι, πήγαινε ο άνθρωπος να εξερευνήσει τα όρια του, πολλά από τα πράγματα που έχουμε βρει δεν θα είχαν τις ανακαλύψεις, λέω, τις παγκόσμιες.
0: Μα γιατί να κάνει ένα ρίχη στον κρατήρα, Διονύση.
1: Αλλά αυτό τώρα ναι.
0: Γιατί να κάνει ένα ρίχη στον κρατήρα.
1: Είναι κάποια πράγματα που ειλικρινά δεν τα καταλαβαίνω.
0: Κοίτα, ακόμα και το bungee jumping εγώ.
1: Ούτε εγώ το καταλαβαίνω.
0: Ναι,
1: το bungee
0: jumping. Καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή.
0: Ειλικρινά σας το λέω.
1: Καταρχήν σου κατεβαίνει το όμα στο κεφάλι.
0: Όχι.
1: Αυτό δηλαδή.
0: Θα τα κάνω βασανιστή.
1: Παλιά κάναμε καμιά κατακόρυφο, ας πούμε, ή προσπαθούσαμε και ζαλιζόμασταν.
0: Καλή,
1: γιατί κατέβαινε το αίμα στο κεφάλι.
0: Καλή, εγώ κάνω κολοτούμπα στη θάλασσα τώρα μέσα και να δω τι ζαλίζομαι. Και εγώ πάθει σοκ, ας πούμε. Γιατί μου συμβαίνει εμένα αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι είναι.
1: Αυτό το κυνήγι του κινδύνου.
0: Ναι.
1: Επαναλαμβάνω εγώ ότι πολλά από αυτά τα κυνήγια του κινδύνου με κάποιον τρόπο έχουν αποτελέσει βήματα για την ανθρωπότητα, έτσι.
0: Δηλαδή, μάνα μου, ναι. Άλλο λέμε.
1: Αλλιώς δεν θα φτάναμε ποτέ στο φεγγάρι.
0: Ναι, άλλο λέμε τώρα όμως εδώ πέρα.
1: Φτάσαμε στο φεγγάρι. Δεν θέλω να σας το χαλάσω. Ναι, έχουμε φτάσει στο φεγγάρι.
0: Φτάσαμε,
1: έτσι.
0: Είναι στούντιο.
1: Καλά, εντάξει τώρα. Γι' αυτό το λέω εγώ τώρα, γιατί ξέρω την κουβέντα. Α, να σας ενημερώσουμε επίσης ότι σύμφωνα με ένα πρωτοσέλιδο ξαναγράφεται
0: η αποκάλυψη
1: αποκάλυψη του Ιωάννου.
0: Ναι.
1: Ξαναγράφεται γιατί θέλουν να βάλουν μέσα και τους εξωγήινους.
0: Επιτέλους.
1: Καταλάβατε.
0: Να σου πω κάτι, αυτό είναι καλή πράξη.
1: Έτσι διαβάσαμε σε ένα πρωτοσέλιδο, αυτό σας λέμε.
0: Το στυλιτεύει.
1: Να το έχετε κατά νου. Δεν ξέρω αν το στυλιτεύει. Δεν μπήκα σε τέτοιες λεπτομέρειες, ρε παιδί μου. Και
0: έχω κι εγώ κάποια πράγματα που θέλω να βάλουμε μέσα.
1: Τι?
0: Άμα ξέρουν...
1: Για τους αρπετόμορφους.
0: Άμα ξέρουν...
1: Έχει γενέθλια ο γιος της, καλέ. Γι' αυτό έκανε γλυκά η κυρία Πέπη.
0: Να το χαίρεστε.
1: Δεν τα έκανε για μένα που είχα γενέθλια.
0: Εντάξει.
1: Βέβαια. Έχει γενέθλια ο γιος. Να το χαίρεστε. Να σας ζήσει.
0: Μην το λες παράπονο.
1: Όχι, κανένα παράπονο δεν έχω.
0: Εντάξει, εγώ,
1: δεν έχω κανένα παράπονο.
0: Αντίκα λίγο το παράπονο.
1: Κακώς παρανόησες.
0: Τίποτα.
1: Ναι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Είναι Παγκόσμια ημέρα αιωλικής ενέργειας σήμερα. Είναι Παγκόσμια ημέρα αερολογικής ενέργειας.
0: Να δώσω χρόνια πολλά στους φίλους μου. Στους φίλους μου, πώς τους λένε αυτούς.
1: Ανεμόμυλους.
0: Εγώ και ο Δον Κιχώτης.
1: Τουρμπίνες λένε.
0: Αυτές τις τουρμπίνες.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά. Μην μου σου πω, θα πάρω το αυτοκίνητο να πάω να ευχηθώ. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι στους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου με άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Αφήστε το πετρέλαιο να ρέει, λέει χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Η υπογραφή στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Πτώση άνω 4% στις τιμές του πετρελαίου. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου παρουσιάζει τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Καθησυχαστικοί σεισμολόγοι μετά τα 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκαν στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Υπομερικό έλεγχο πυρκαγιά σε εμπορικό κτίριο στην Ομόνια. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων σε Κίεβο και Χάρκοβο, 9 νεκροί και ζημιές σε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Το είδα, κυρία Πέπη.
1: Φίλη μου η Σακύρα τραγουδάει, γι' αυτό. Τι είδες, κυρία?
0: Το είδα, κυρία Πέπη, που μου στείλατε χθες το δικό μου το γλυκό. Το είδα, μην ανησυχείτε. Απλά λίγο έτσι. Μ' αρέσει να λίγο γκρινιάζω που κι εγώ. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο που λέει:
1: σταμάτα.
0: Παιδιά, ακούστε εδώ, λέει. Πήγα σε ένα γάμο το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Γνώρισα εκεί έναν τύπο.
1: Ναι.
0: Και εκεί στο τραπέζι έρχεται κοντά μου.
1: Ναι.
0: Και μου πιάνει την κουβέντα για εξωγήινους. Και στο τέλος μου λέει: ξέρεις για τους Ανουνάκη? Και μου λέει: κατευθείαν μου ήρθατε στο μυαλό. Γιατί εμείς λέμε για τους Ανουνάκη. Αυτό είναι.
1: Να ναι. Σας πω κάτι. Είδατε πόσο διαδεδομένο είναι αυτό. Είδατε πόσος κόσμος το ξέρει αυτό το πράγμα.
0: Τι, επειδή πιστεύετε ότι εσείς, ας πούμε, ότι έγινε σεισμός 5,1, που έγινε σεισμός.
1: Στη Μεθόνη, ανοιχτά τη Μεθόνη.
0: Στη Μεθόνη. Αφού είπαμε, από κάτω τρέχανε οι Ανουνάκη.
1: Ναι, ναι. Αυτά κυνηγούσαν τους Ανδρομέδες.
0: Κυνηγούσαν τους Ανδρομέδες από κάτω.
1: Ναι.
0: Στα τούνελ που υπάρχουν,
1: ναι,
0: από κάτω.
1: Ναι, παιδιά,
0: αλλά αυτά δεν τα πει κανένας επιστήμονας.
1: Ξεκάθαρα. Μόνο από εδώ τα ακούω. Μόνο αλήθειες σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
0: Ρε, που ζούμε, ρε παιδί μου. Καλημέρα στο Γιώργο από το Αίγιο. Εγώ δεν το λέω το μήνυμα αυτό. Είναι σεξιστικό. Θυμάσαι κάποτε που ήταν όλο. Που βγαίνανε όλα ανέκδοτα για ξανθιές και τα λοιπά.
1: Ναι, πώς το
0: ένα τέτοιο μας στέλνει.
1: Εντάξει, ας το πει, μωρέ, πες το, μωρέ.
0: Εντάξει.
1: Έλα, μωρέ, αυτό δεν παρεξηγούμε εγώ τώρα. Παρεξηγηθεί.
0: Μια ξανθιά μπαίνει μέσα σε ένα ξενοδοχείο. Το όνομά σας Παπαδοπούλου. Το μικρό κοιμάται στο σπίτι. Ναι, γελάς εσύ, του δίνεις θάρρος. Του Γιώργου να στέλνει και άλλα τέτοια. Ο ίδιος από μόνος σου στέλνει φατσούλες παγωμένες. Δηλαδή, ο ίδιος. Ο Γιώργος, καταλάβες.
1: Είναι πολύ καλό.
0: Τι πολύ καλό είναι. Ναι, τέλος πάντων, μπας περιπτώσει.
1: Έλα, μωρέ, εντάξει, καλά είναι.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, αυτό δεν είναι, είναι δική μας πατέντα, ας πούμε, που βγάζαμε διάφορα ανέκδοτα για διάφορους από εδώ και από εκεί. Όχι, όλος ο κόσμος βγάζει.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Ξέρω εγώ, οι Γάλλοι βγάζουν για τους Βέλγους. Οι Βέλγοι βγάζουν για τους Πολωνούς.
1: Ναι,
0: οι Τάδε βγάζουν για τους άλλους.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Υπάρχει παντού,
1: ναι,
0: αυτό το πράγμα.
1: Γιατί οι Γάλλοι θεωρούν πιο έξυπνους αυτούς από τους Βέλγους. Όχι άδικα, βγαίνει πώς να δώσει πάλι.
0: Εσύ που το ξέρεις και έχεις.
1: Εντάξει τώρα.
0: Τους βάζεις με ποια κριτήρια?
1: Τα βελγάκια είναι πιο αγαθά, δεν είναι πιο χαζά.
0: Πού το ξέρεις?
1: Αγαθά είναι.
0: Ότι είναι πιο αγαθά τα βελγάκια.
1: Τα έχω ζήσει.
0: Τα βελγάκια?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Εγώ νομίζω ότι όλα τα παιδιά είναι αγαθά.
1: Όχι τα παιδιά, δεν λέω τα παιδιά. Λέω τα βελγάκια, εννοώ τους Βέλγους, ρε Διονύση.
0: Γιατί τους λες βελγάκια?
1: Τα βελγάκια.
0: Υποτιμητικά.
1: Δεν το λέω υποτιμητικά. Γιατί να το πω υποτιμητικά?
0: Όχι, ρωτάω.
1: 5% πέφτω πετρέλαιο. Πάμε, πάμε.
0: Αφού είπε ο Τραμπ. Μαρσάρετε τις μηχανές να ρεύσει το πετρέλαιο.
1: Εντάξει,
0: έδωσε εντολή.
1: Να μην δώσω μια εικόνα των αγορών αυτή τη στιγμή.
0: Εν τω μεταξύ, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι μεταξύ των
1: έχουμε
0: οποίων.
1: Έχουμε συμφωνία, έτσι, αν δεν το ξέρετε, το ξαναλέμε.
0: Ναι, μεταξύ των οποίων και ακροτές μας, οι οποίοι θα λένε ότι είδατε ο Τραμπ που έφερε ειρήνη. Και απελευθέρωσε. Όχι, θα λένε, απελευθέρωσε τα στενά του Ορμούζ. Τα οποία δεν θα είχαν κλείσει αν δεν είχε γίνει ο πόλεμος στις 28 Φεβρουαρίου.
1: Λεπτομέρειες.
0: Να το λέμε αυτό, έτσι. Γιατί πριν δεν ήταν κλειστά, δηλαδή.
1: Όχι.
0: Κανονικά γίνονταν η κυκλοφορία.
1: Ναι,
0: απλά οι Ιρανοί, όπως όλοι προειδοποιούσαν,
1: ναι,
0: ότι το όπλο των Ιρανών είναι έτσι και μας επιτεθείτε, θα κλείσουμε τα στενά του Ορμούζ.
1: Ναι.
0: Αυτό κάνανε.
1: Ούτε πόλεμος.
0: Αυτό
1: υπήρχε.
0: Που έλεγε η κοινή λογική.
1: Ναι, ο Τραμπ το ξεκίνησε με τον
0: Ιρανό. Να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
1: Μην τα ξεχνάμε. Ναι, μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Για να κάνει μια συμφωνία η οποία δεν θα είναι καλύτερη, αν θα δούμε τις λεπτομέρειές της, από ό,τι λένε οι Αμερικανοί αναλυτές, όχι εμείς.
1: Του Νετανιάχου ανταρέσει.
0: Δεν θα είναι καλύτερη από του Ομπάμα.
1: Άντως.
0: Δεν μπορεί να είναι καλύτερη από του Ομπάμα.
1: Ναι.
0: Λένε οι Αμερικανοί αναλυτές, επαναλαμβάνω, δεν το λέμε εμείς.
1: Του Νετανιάχου σου λέω δεν τα αρέσει.
0: Τα Νετανιάχου δεν τα αρέσει.
1: Ναι.
0: Δεν τα αρέσει. Όχι μόνο του Νετανιάχου δεν τα αρέσει, δεν ξέρω και πόσων Ισραηλινών αρέσει, γιατί υποτίθεται ότι όταν ξεκινούσε στην 28 Οκτωβρίου αυτός ο πόλεμος.
1: Όχι, Φεβρουαρίου, παιδιά.
0: Φεβρουαρίου, τι είπα εγώ.
1: Οκτωβρίου, παιδιά.
0: Ναι, όχι, 28 Φεβρουαρίου. Ναι. Όχι, παιδιά, μην μπερδεύουμε.
1: Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, λέγανε. Εδώ είπα προχθές ότι είμαστε 6 Αυγούστου.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Λοιπόν, δεν έχει σημασία. 6 Αυγούστου είναι ο Σωτήρος. Ωραία. Τι ήθελα να πω.
1: Λοιπόν, θύμα τώρα.
0: Όχι, το ξέρω γιατί. Ξέρω εγώ γιατί έχω αυτή την ανάμνηση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Έλεγα για τον πόλεμο. Τι έλεγα για τον πόλεμο όμως.
1: Ότι όταν ξεκινούσε 28 Φεβρουαρίου.
0: Ναι, οι Ισραηλινοί υπόσχονταν, ναι, ας πούμε, στους πολίτες τους ότι θα αλλάξει, για παράδειγμα, το καθεστώς. Ότι δεν θα έχουν πυρηνικό όπλο, αλλά δεν θα έχουν ούτε βαλιστικούς πυράβλους.
1: Και ότι δεν θα αισθάνονται την απειλή.
0: Έτσι, για να μην έχουν την απειλή. Την απειλή, ναι, που έχουν, για παράδειγμα, από τη Χεσμπολάχ.
1: Ναι.
0: Ή ότι θα πάψει το Ιράν, ας πούμε, να ενισχύει τη Χεσμπολάχ και τους Χούθη, για παράδειγμα. Αυτά δεν έχουν γίνει. Οπότε από την πλευρά του το Ισραήλ, με βάση τους στόχους που είχε θέσει πηγαίνοντας μαζί με τον Τραμπ στην επίθεση κατά του Ιράν, θεωρεί ότι είναι ανεκπλήρωτη αυτή η στόχη. Άμα είναι ανεκπλήρωτη, είναι λογικό ο Νετανιάχου από τη δική του οπτική γωνία, αλλά και από αυτά που έχει υποσχεθεί στους πολίτες του, να είναι δυσαρεστημένοι. Επίσης, φαντάζομαι ότι και πολλοί Ιρανοί θα είναι δυσαρεστημένοι. Δηλαδή, οι Ιρανοί που πίστεψαν τον Τραμπ που τους έγραφε «Η βοήθεια είναι καθοδόν», για παράδειγμα, έτσι, για να πέσει το καθεστώς στο Ιράν.
1: Ναι.
0: Το καθεστώς ίσα-ίσα ενισχύθηκε, και όχι μόνο, ενισχύθηκε το πιο σκληροπυρηνικό του κομμάτι, δηλαδή η φρονή της Επανάστασης. Αυτό για τους Ιρανούς πολίτες που θέλουν επιτέλους δημοκρατία στη χώρα τους.
1: Σκέψου τώρα, πιστεύοντας τον Τραμπ, ας πούμε,
0: δεν.
1: Να έχεις εκδηλωθεί, να έχεις πει πράγματα.
0: Όχι, δεν θα ζούσε. Δεν θα ζούσε.
1: Όχι.
0: Θα έχει εκτελεστεί, παιδί μου, ω προδότη.
1: Μπορεί να τα έχει κάνει και κρυφίω, αλλά να τα έχουν μάθει τώρα.
0: Ναι.
1: Και να έρθουν να σου χτυπήσουν την πόρτα και δεν θα είναι ο γαλατά.
0: Έχει μείνει αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν θα είναι ο γαλατά.
1: Δεν θα είναι ο γαλατά.
0: Ναι. Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Τότε που μοίραζαν το γάλα.
0: Καλέ, 5-1 ήταν το Σουηδία την Ισία.
1: Α, 5.
0: Όχι 4.
1: Καλά, τα πούμε τώρα αναλυτικά. Τα πει σωστά ο επιτρόπου, γιατί άμα περιμένετε από εμά.
0: Γιατί όχι, εγώ είδα μέχρι το 4-1. Μετά.
1: Και αποφάσισε ότι έτσι έληξε.
0: Νόμιζα. Εντάξει, 5-1. Συγγνώμη. Τέλο πάντων. Έχω κάνει χειρότερα.
1: Εντάξει, μόνο, εντάξει. Σιγά τώρα. Εντάξει.
0: Α, σου έκλεισα και το μικρόφωνο.
1: Ναι. Α, να σου πω, έχουν ξεκινήσει. Δεν είμαι πολιτικά, ρε Διονύση.
0: Τι πολιτικά, τι να πούμε. Να πούμε.
1: Έχουν ξεκινήσει όλοι οι περιοδίες.
0: Ποιοι?
1: Όλοι οι αρχηγοί.
0: Ναι, πού ναι. Κάνουν.
1: Ας πούμε, ο Μητσοτάκης το Σαββατοκύριακο ήταν στη Ρόδο το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Και τα έκανε όλα γρήγορα για να δει το μπάσκετ, το είχε πει.
0: Ναι, ωραία.
1: Μετά, τώρα σήμερα.
0: Ο κύριος, ναι.
1: Σήμερα θα πάει να μιλήσει σε μια εκδήλωση που γίνεται στα Ολυμπιακά ακίνητα,
0: ναι.
1: για την προστασία των ζώων σε περιπτώσεις καταστροφών.
0: Τι σχέση έχουν τα Ολυμπιακά ακίνητα με το...
1: Εκεί είναι ο σταθμός υποδοχής των πληγέντων ζώων.
0: Α, ναι.
1: Στα Ολυμπιακά ακίνητα Γαλατσίου.
0: Που τα συγκεντρώνουν, ναι. Μετά από τις, πυρκαγιές, ναι. Και τα τέτοια. Ναι, το ξέρω. Ναι. Το ξέρω.
1: Ο κύριος Τσίπρας, ναι. Ξεκινάει από την Νίκαια.
0: Όχι, δεν θα πας από τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας θα τον πεις τελευταίο. Από τον κύριο Ανδρουλάκη. Τι κάνει ο κύριος Ανδρουλάκη σήμερα? Θα το πεις με τη σειρά.
1: Θα τα πω. Εντάξει, παιδί.
0: Με την κοινοβουλευτική τάξη. Άκου τώρα έχουμε γίνει, ας πούμε, ο κύριο Τσίπρα και ο κύριο Τσίπρα.
1: Εσύ μη με μαλώνει.
0: Όχι, δεν σε μαλώνω. Εσένα λέω ποια είναι η τάξη.
1: Λοιπόν, πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα θα επισκεφθεί το Ήλιον.
0: Ο κύριο Ανδρουλάκη.
1: Το πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, σημείο συνάντηση ΣΥΡΑ 21.
0: Πάμε μετά. Ναι. Η επόμενη κοινοβουλευτική ομάδα. Υπάρχει ακόμα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α,
0: τι θα κάνει ο κύριο Βάμερο.
1: Δεν ξέρω.
0: Να, δεν ξέρει. Γιατί.
1: Το Τσίπρα που είναι το ίδιο.
0: Ο κύριος. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Ο κύριος Βελόπουλος θα κάνει σήμερα.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρει. Είδες, να.
1: Δεν μου
0: στείλει. Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Δεν ξέρω.
0: Ο κύριος Νατσιός.
1: Έρευνε Διονύση τώρα.
0: Να. Τώρα πες για τον Τσίπρα. Όχι, έπρεπε να το πάμε. Εντάξει, παιδί μου, εγώ. Κατάλαβε. Τώρα πες για τον Τσίπρα, τι θες.
1: Θα πάει στην Νίκαια.
0: Ωραία και.
1: Να μιλήσει. Θα έχει κόσμο, λέει εκεί, και θα ακούσει τις
0: ιστορίες. Πού ξέρουμε από τώρα ότι θα έχει κόσμο?
1: Όχι, έχει καλέσει κόσμο.
0: Α,
1: πολίτες,
0: έχει καλέσει κόσμο.
1: Αυτό εννοώ. Έχει καλέσει πολίτες για να ακούσει τις απόψεις και τις αγωνίες τους.
0: Α, θα πάνε να ακούσει σήμερα, αλλά δεν θα μιλήσει.
1: Ναι,
0: ή θα μιλήσει κιόλας.
1: Όχι, ναι, τώρα μιλάμε, λέγεται αυτό.
0: Τώρα μιλάμε.
1: Όλοι.
0: Α, και αυτό όμως.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, ακόμα και τώρα βλέπω. Η Ελλάς ανοίγει το διάλογο με την κοινωνία. Τι θα κάνει η αστυνομία πάλι?
0: Να ανοίξει. Ναι. Κύριε, ένα φανάρι. Ναι. Και θα λέμε τέτοια. Να σου πω, η κυρία Καριστιανού τι θα κάνει?
1: Α, περίμενα να σου πω.
0: Α, θα κάνει και αυτή, έχει πρόγραμμα.
1: Πρέπει να έχει κάποιο
0: αυτή
1: πρόγραμμα.
0: Αυτή, γιατί σα στέλνουν και οι άλλοι δεν σα στέλνουν, ναι.
1: Γιατί δεν μπορώ να παρακολουθώ όλα τα κόμματα, ρε Διονύση.
0: Κατ' επιλογή είναι ό,τι θες εσύ κατά το που διαλέγεις ποια θα παρακολουθείς.
1: Δεν είναι έτσι. Έχω άλλους να με ενημερώνουν για τα άλλα κόμματα.
0: Εντάξει, δεν είναι σωστό αυτό όμως.
1: Αυτό θα μου
0: δεν
1: κάνεις είναι τώρα, σωστό. Μου κάνεις
0: όχι, ρωτάω. Είπαμε, είναι συνταγματική τάξη. Η κοινοβουλευτική, όχι συνταγματική, η κοινοβουλευτική τάξη. Ναι. Πρέπει να τα λέμε όλα.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει σήμερα.
0: Δεν ξέρει τι θα κάνει σήμερα. Κάτι καλό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε εμείς να ακούσουμε το τρέιλερ πρώτα και μετά το τρέιλερ να μπούμε στα αθλητικά.
1: Ποιο τρέιλερ?
0: Αυτό. Το σήμα, όχι τρέιλερ, παιδί μου. Το σήμα.
1: Πόπο μπάλα, παίξε μπάλα, Τάσο Επιτρόπου.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Τι μπάλα, έχουν γίνει στρογγυλά τα πάντα γύρω μας, όλα στρογγυλά τα βλέπω.
0: Ναι, αλλά εγώ θέλω να κρινιάξω.
2: Ναι.
0: Ότι αυτό που έκανε η Γερμανία δεν ήταν σωστό. Να ξεσπάσει το κουρακάο.
2: Διαφωνώ. Πρώτα απ' όλα δεν ξέσπασε, έπαιξε.
0: Τι έπαιξε?
2: Έπαιξε, τι να κάνει.
0: Εντάξει, τώρα, ναι.
2: Ξέρεις, όταν υπάρχει μεγάλο σκορ, κάτι κατηγορούν και όπως εσύ τώρα.
0: Δεν κατηγορώ κανέναν, απλά δεν μ' αρέσει. Είπατε, μ' αρέσει. Δεν κατηγορώ κανέναν εγώ.
2: Αν ήταν, εγώ θεωρώ ότι η Γερμανία έκοψε ταχύτητα. Θα μπορούσε κανένα να ήταν 14.
1: Ναι, θα μπορούσε, ναι.
0: Σιγά. Οπότε, να μην τα 14.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί έχασαν και ευκαιρίες. Θεωρώ ότι μπορεί να έκοψαν και ταχύτητα και να έρθει 7-1. Το έχεις σκεφτεί αυτό?
0: Όχι.
2: Για σκέψου λίγο. Αυτό είναι το 7-1. Όμως είναι και το κλουμπ με το σκορ της ημέρας, αλλά και το μέχρι τώρα διοργάνωσης για το παγκόσμιο κύπελλο, πάντα η αναφορά μας. Αλλά της ουσίας μαζί με αυτό το 7-1 και τα υπόλοιπα αποτελέσματα είχαμε την πιο παραγωγική ημέρα, ναι, στο παγκόσμιο κύπελλο. Συνολικά σημειώθηκαν σε αυτά τα παιχνίδια που έγιναν ημερομηνιακά, πάντα μιλάμε, 19 γκολ. Έτσι.
0: Εντάξει, είχαμε πολλά και στο Σουηδία, τώρα Σουηδία την Ισία, είχαμε 6.
2: Σωστά.
0: 5-1.
2: Ναι, πριν από λίγο τελείωσα.
0: Ναι, πολλά γκολ, ρε παιδί μου. Ναι. Είναι τόσο μεγάλη η διαφορά των ομάδων, μπορούμε από τώρα να καταδικάσουμε, ας πούμε, ομάδα, δηλαδή το Κουρακάο δεν μπορεί να κερδίσει τον Ισημερινό άμα θέλει, λέω, παράδειγμα.
1: Όχι, γιατί έχει παιχτάρες ο Ισημερινός.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Καταδικάσατε τον Κουρακάο, να δω τι θα πίνετε μετά.
2: Κούρασαω, έτσι.
0: Εγώ το λέω Κουρακάο γιατί το έχω μάθει από το κοκτέιλ, ρε Τάσο.
2: Σωστό. Λοιπόν, πρέπει να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά.
0: Γιατί είμαστε λίγο χαόδεις. Είμαστε λίγο χαόδεις. Δεν μιλάω.
2: Είμαστε χαόδεις, αλλά πρέπει να ακούσουμε ότι ξέρουμε τα αποτελέσματα. Για τον πέμπτο όμιλο, ουσιαστικά οι Γερμανοί φιλοδόρησαν, είπαμε, με 7 γκολ το Κουρασάω. Ξέρεις, να σημειώσουμε εδώ ότι το Κουρασάω κάποια στιγμή σοφάρισε σε 1-1. Και αρχίσαμε όλοι και κοιτάζομασταν μεταξύ μας, λες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μετά έβαλαν τα πράγματα στη θέση τους στη Γερμανία. 7-1 τελικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, για τον έκτο όμιλο, Ολλανδία και η Ισπανία ήρθαν ισόπαλες 2-2. Δύο φορές ισοφάρισαν οι Ιάπωνες και μάλιστα ισοφάρισαν στο δεύτερη φορά στις καθυστερήσεις και πήραν στο φινάρι του παιχνίδιου, μάλλον, συγγνώμη, και πήραν την ισοπαλία 2-2. Οπότε βάζουν και πιο δύσκολα και στη συνέχεια και για τους Ολλανδούς. Για τον πόντο όμιλο, επίσης ο Αμάντα Διαλό ήταν ο ήρωας της ακτής ελεφαντοστού, καθώς έδωσε την νίκη στη ομάδα του απέναντι στο Εκουαδόρ 1-0, τελικό αποτέλεσμα. Και πριν από λίγο, πολύ σωστά είπες, Διονύση, η Σουηδία με Ίσακ και Γιόκερες να επικρατούν, οι Σουηδοί, 5-1 της Κινησίας. Εντάξει, είναι αποτελέσματα που λίγο πολύ, εντάξει, τώρα την Ισία, okay, δεν είναι και στα καλύτερά της, είναι καλή ομάδα παραδοσιακά, αλλά δεν είναι στα καλύτερά της φέτος, αυτό το διοργάνωσε. 5-1 τελικό αποτέλεσμα, οπότε...
0: Μέχρι τώρα ποια για σένα είναι η έκπληξη μέχρι τώρα?
2: Η θετική έκπληξη είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες με το 4-1.
2: Ναι, με άρεσαν πάρα πολύ. Ναι. Το Μαρόκο που το περίμενα ότι θα είναι καλό, γιατί είναι μια τρομερή ομάδα με ποδοσφαιριστές καταπληκτικούς και έχουν και κάτι περίεργο. Για να πούμε και λίγο στα περίεργα σιγά σιγά, ναι, και μετά, ναι, θα πούμε και τι περιμένουμε σήμερα.
0: Το πρόγραμμα της ημέρας, ναι.
2: Έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία των 23 και το 23ο παγκοσμίου κυπέλλου που διεξάγεται, παγκοσμίου κυπέλλων, το Μαρόκο, η πρώτη ομάδα που και οι 11 ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν, δηλαδή ξεκίνησαν, δεν έχουν γεννηθεί στο Μαρόκο.
1: Απίστευτο.
0: Ναι.
2: Δεν έχουν γεννηθεί δηλαδή στη χώρα τους, στην πατρίδα τους.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι κάτι το εξωπραγματικό και είναι τα σημεία των καιρών που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς και δεκαετιών όμως εξελίξεις, καθώς αναφερόμαστε φυσικά στο μεταναστευτικό κύμα και όλα αυτά που συμβαίνουν, καθώς όλοι αυτοί οι αθληταράδες, οι παιχταράδες, γιατί είναι πραγματικά καταπληκτικοί, έχουν καλοκληθεί στο εξωτερικό. Βεβαίως είχαν επιλογή να αγωνιστούν όπου επιθυμούν, δηλαδή είτε στην πατρίδα τους είτε στην χώρα που...
0: Στη χώρα που γεννήθηκαν, γιατί έχουν πολιτογραφηθεί, ναι, έχουν πάρει την υπηκότητα αφού γεννήθηκαν σε άλλη χώρα, βέβαια.
2: Σωστά, σωστά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έγινε κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί, να το πω έτσι, και έγινε και αυτό τέλος πάντων. Χαρακτηριστικά από την δεκάδα του Μπαρόκου ήταν τέσσερις έχουν γεννηθεί στη Γαλλία, οι τρεις στην Ισπανία, δύο στο Βέλγιο, ένα στον Καναδά και ένα στην Ολλανδία. Πολυεθνική περίπτωση, έτσι.
0: Πολυεθνική περίπτωση.
2: Το Μαρόκο, αν και η αλήθεια είναι ότι και αυτή είναι, πώς να το πω, αγαπούν πολύ την πατρίδα τους, γι' αυτό και επέλεξαν και το Μαρόκο, έτσι.
0: Να αγωνιστούν με την...
2: Τιμώντας και τους γονείς τους και απλά δεν έχουν γεννηθεί εκεί. Είναι όμως κάτι το οποίο δεν είχε ξανασυμβεί μέχρι προχθές.
0: Άλλη μια πρωτιά.
2: Που έπαιξε η Βραζιλία με την
0: με το
2: Μαρόκο, έτσι, φοβερό παιχνίδι.
0: 1-1 αυτός, 1-1 δεν ήταν, πόσο ήταν?
2: 1-1, ναι, αυτά είναι το...
0: Καλά θυμάμαι.
2: Έχουν καταντήσει ένα παιχνίδι που έγινε πριν από 24 ώρες, ουσιαστικά 28 ώρες να το πούμε έτσι. Έχει καταντήσει...
0: Και το θεωρούμε yesterday's news, ναι, αυτό. Ναι.
2: Κάθε μέρα έχει 4 ώρες αγώνες.
0: Τι έχει σήμερα? By the way.
2: Να πάμε στο σημερινό πρόγραμμα για να είμαστε και λίγο πιο ολοκληρωμένοι στις διαδικασίες. Θα ξεκινήσουμε στις 7 η ώρα. Αυτό είναι πολύ καλές ώρες. Πραγματικά ο κόσμος μπορεί να βλέπει ποδόσφαιρο με μεγάλη άνεση. Για την Ελλάδα μιλάω. Ισπανία, πράσινο ακροτήριο.
0: Μάλιστα.
2: Το πράσινο ακροτήριο. Ναι. Στην Ατλάντα θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Από τη ΜΕΤ2 θα μεταδοθεί. Εντάξει, το απόλυτο φαβορί του παγκοσμίου κυπέλλου είναι η Ισπανία. Και θεωρούν πολλοί, αλλά και στοιχηματικές, το φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Η Ισπανία, πράσινο ακροτήρι. Η πράσινο ακροτήρι είναι από τις ομάδες που συμμετέχουν για πρώτη φορά στο παγκοσμίο κύπελλο. Η άλλη είναι η Ιορδανία. Το Κορακάο που λες και εσύ, ο Κουρασάο. Και το Ουσμπεκιστάν, το θυμήθηκα. Είναι τέσσερις ομάδες οι οποίες για πρώτη φορά συμμετέχουν σε παγκόσμιο κύπελλο. Δεν περιμένουμε κάτι περισσότερο από αυτά που είδαμε και με τη Γερμανία και το Κουρασάο και ενδεχομένως και τη Σουηδία.
0: Α, περιμένεις ψηλό σκορ και πάλι. Περιμένεις ψηλό σκορ.
2: Ναι, δεν είναι όλοι οι λαοί ίδιοι στη φιλοσοφία. Το λέω για το μεγάλο σκορ που έκανες και παράπονα και δεν σου άρεσε η αντίδραση των Γερμανών. Αλλά είναι η δυναμική τέτοια των ομάδων που, ξέρω εγώ, και να μην θέλεις που λένε, θα μπουν.
0: Μπαίνει το τόπι στο μπλεκτό.
2: Ναι, αυτό βεβαίως θα το δούμε και πάνω στο χόρτο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, 7 η ώρα, Ισπανία, πράσινο αγροτή. Ξέρεις που το θυμάσαι που είναι το πράσινο ακροτήρι?
0: Κάτω, στην Αφρική. Εκεί που είναι η Σεζάρια Εβόρα.
2: Μπράβο, είναι
0: Κάπο Βέρντε.
2: Είναι νησιωτική χώρα, αριστερά, δυτικά. Πιο δυτικά δεν γίνεται. Ένα νησάκι πολύ δυτικά, ένα συγκρότημα εκεί τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Στις 10 η ώρα σήμερα, Βέλγιο-Αίγυπτος. Ναι. Ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και αυτό. Να πω ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι, η Βέλγη είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Επίσης από τις δεύτερες ταχύτητες φαβορεί. Τις δεύτερες ταχύτητες, γιατί υπάρχουν κάποιες που είναι υπερ φαβορεί και κάποιες που είναι outsider, να το πούμε, σε αυτές τις περιπτώσεις. Και η Αίγυπτος, η οποία δεν έχει σταυρώσει ποτέ νίκη σε παγκόσμιο κύπελο, αλλά έχει μια καλή ομάδα, με Σαλάχ φυσικά και όλα τα σχετικά, στο Σιάτλ αυτό το παιχνίδι. Στη συνέχεια θα πάμε μία η ώρα, τρίτη ουσιαστικά, αλλά εντάξει, για μας είναι ημερομηνιακά έτσι όπως πάμε. Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, και μπορεί να η Σαουδική Αραβία και η Ουρουγουάη, εντάξει, η Ουρουγουάη λίγο πολύ, αλλά οι Σαουδάραβες δεν περιμένουμε για τίποτα, όμως θα το δούμε, διότι προπονητής είναι ο μοναδικός Έλληνας που βρίσκεται εκεί, έτσι. Είναι ο Γιώργος Δόνης, προπονητής της Σαουδική Αραβία, και θα τρέξει την ομάδα στο παγκόσμιο κύπελο και έχει κάνει και ένα χρυσό συμβόλαιο και όλο και το επιτελείο, και καταλαβαίνεις ότι οι Σαουδάραβες με τον Γιώργο Δόνη
0: έχουμε ειδικό συμφέρον. Ναι, έχουμε ειδικό αυτό, ειδικό ενδιαφέρον, από όχι συμφέρον, ειδικό ενδιαφέρον.
1: Είμαστε
0: Σαουδική Αραβία. Με ποιο παίζει η Σαουδική Αραβία? Με
2: την Ουρουγουάη.
0: Δεν έχουμε κανένα αυτό να...
2: Έχει ένα ποδοσφαιριστή Ουρουγουάη, εδώ σαουδικό Έλληνα, που αγωνίζεται στις στο ελληνικό πρωτάθλημα, τον Μπελίστρι του Παναθηναϊκού.
0: Αυτό το πράγμα που έχει βρει η ελληνική ομάδα παίκτη από το Κουρακάο, εγώ δεν το περίμενα ποτέ. Παίζει ένα παίκτη Κουρακάο, λέει στο Κουραή, Κουρασάο, ναι, παίζει στο Κυφισιάλη.
2: Στην Κυφισιά.
0: Ναι, αυτό. Στην Κυφισιά.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Ναι.
1: Γιατί να μην παίζει.
0: Εντάξει, γιατί όχι.
2: Η Κυφισιά έχει δύο ποδοσφαιριστές που παίζουν στο παγκόσμιο κύπελλο.
0: Κοίτα να δεις Κυφισιά.
2: Θα στα πω αμέσως μετά, αν έχω λίγο χρόνο, δεν θα έχω, θα τα πω.
0: Δεν θα έχεις. Θα τα πεις άλλη φορά, κάθε μέρα.
1: Δεν πειράζει.
2: Άρα να ελοπιώσω.
0: Κοίτα να δεις Κυφισιά.
2: Θα στα πω αμέσως μετά, αν έχω λίγο χρόνο, δεν θα έχω, θα τα πω.
0: Δεν θα έχεις. Θα τα πεις άλλη φορά, κάθε μέρα.
1: Δεν πειράζει.

0: Μάλλον θα τους αφήνουν να κάνουν και ένα ντους και μετά παίρνουν κατευθείαν το αεροπλάνο και επιστρέφουν στο Μεξικό.
1: Γυμνάσια είναι.
2: Πολύ ωραία.
0: Εντάξει, είναι λιγάκι συνθήκες άθλιες, θα έλεγα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Εντάξει, και οι Άγγλοι μου ταξιδεύουν 7.000 χιλιόμετρα μόνο για τους προκριματικούς.
1: Δεν πειράζει.
2: Εντάξει, όχι, να το λέμε και αυτά.
1: Δεν πειράζει.
2: Και για τους Άγγλους δεν έχουν συμπεριφερθεί καλά οι διοργανωτές, να το πω έτσι.
0: Οι διοργανωτές, οι Άγγλοι τώρα είναι η πιο ταλαιπωρημένη ομάδα
2: αυτό.
0: Αυτή τη στιγμή, όχι μόνο γι' αυτό, αλλά διότι με το που έφτασαν τους έκλεψαν.
2: Τους κλέψαν κιόλας, ναι. Πότε παίζει η Αγγλία μου, πότε παίζει.
0: Η Αγγλία σου παίζει την Τετάρτη με την Κροατία.
2: Πολύ ωραία, θα κερδίσουμε.
1: Ωραίος αγώνας, ναι.
2: Να είσαι καλά, Τάσο.
1: Θα τους ξεματιάσω.
0: Γεια σας,
2: ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σου, Τάσο.
2: Είναι ματιασμένοι οι Άγγλοι μου. Να σου πω, ο Γιώργος μας λέει από την Εγνατία, που μια χαρά είναι η κίνηση στην Εγνατία, ήλιο, λίγη κίνηση. Στέλνει φιλιά στους συναδέρφους στον Πτιδεία. Λέει ένα μυστικό, λέει. Οι Ανουνάκοι κυκλοφορούν στους δρόμους με τα διαστημόπλια μεταμφιεσμένα σε αυτοκίνητα και κοίτα να δεις πώς τους αναγνωρίζεις. Κυκλοφορούν μόνιμα αργά στην αριστερή λωρίδα και δεν χρησιμοποιούν φλας. Ανουνάκοι είναι όλοι αυτοί.
1: Αυτοί είναι Ανουνάκοι. Έπρεπε να το είχα καταλάβει.
2: Δώστε τους λίγο χρόνο, λέει, να μάρθουν.
1: Ναι.
2: Καλημέρα,
1: λοιπόν,
2: Γιώργο.
1: Θέλω να σας πω ότι δεν έχει κίνηση στους δρόμους.
2: Ναι, δηλαδή κρύφτηκαν οι Ανουνάκοι γιατί δεν είχαν δουλειά με το σεισμό. Ναι.
1: Έχει, αλλά δεν είναι τίποτα αξιολόγου. Δηλαδή σε σχέση με τις καθημερινές, είναι και καλά, καλύτερα για Δευτέρα δηλαδή τα πράγματα.
2: Κλείνουν και τα σχολεία, παιδί.
1: Το μόνο σημείο που έχει πολύ αυξημένη κίνηση είναι το κομμάτι του Κεφισού ανάμεσα στην, πώς τη λένε, στην Λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά όλο το υπόλοιπο είναι εντάξει, ας πούμε. Δεν βλέπω κανένα τρελό πράγμα. Έχει όμως κατά τόπους σε διάφορα σημεία πολλά ατυχηματάκια. Ελπίζω να είναι μόνο υλικές ζημιές, έτσι. Λοιπόν, φεύγουμε εμείς. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, όσο το δυνατόν πιο εύκολη, να κυλήσει όμορφα και να έρθει το Σαββατοκύριακο. Και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί και μείνετε εσείς εδώ, διότι ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
2: Να είστε καλά, καλημέρα σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Άννα Σημαίνη.

0: Σε καταρχήν συμφωνία για τον άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, το οποίο διαδραμάτισε ρόλο κλειδί στη μεσολάβηση, ενώ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη επιβεβαίωσαν αμέσως μετά την πληροφορία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ωστόσο, διευκρίνησε ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια αρτηρία θα ξαναανοίξει μόλις υπογραφτεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη, που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Οι Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτείων να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών υπό Ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα Ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευσης του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, οι ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή τους στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάν στη Γαλλία τα επακόλουθα της συμφωνίας. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Τέσσερις σωρία γνώστων στοιχείων ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε οικισμό στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους. Ολοκληρώνεται σήμερα η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε τμήματα του καθεδρικού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πλητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

Μάρτη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
7: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτη Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βάιος Χειμώνας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στον δρόμο Ηρακλείου Βιάνου, στο ύψος περίπου των Αρχανών, με θύμα ένα 50χρονο οδηγό μηχανή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα έγινε όταν για ταχύ αυτοκίνητο, το οποίο κινούνταν από τα Πεζά προς το Ηράκλειο, φέρεται να επιχείρησε αναστροφή. Εκείνη τη στιγμή συγκρούστηκε με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 50χρονος, με αποτέλεσμα ο ναυάτης να τραυματιστεί θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διαστόσεις να παραλαμβάνουν τον άνδρα και να τον μεταφέρουν στο Βενιζέλο νοσοκομείο. Παρά την άμεση κινητοποίηση, δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατος του άτυχου ανθρώπου. Χωρίς συστήσεις του, εντοπίστηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου 45χρονος Γάλλος σε αδύσβατη περιοχή στα Φαλάσσαρνα Κισάμου, στα Χανιά. Για τον εντοπισμό του κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής της Ελλάδας, του λιμενικού κλιμάκια της ΕΜΟΔΕ και της ΕΜΑΚ, αμέσως μόλις ενημερώθηκαν για την πτώση και τον τραυματισμό του από τη μητέρα του. Σύμφωνα με πληροφορίες ΕΡΤ Χανίων, η τραμελής οικογένεια Γάλλων τουριστών επισκέφθηκαν τον αρχαιολογικό χώρο της Φαλάσσαρνας και συνέχεια θέλησαν να κάνουν ένα μπάνιο στη θάλασσα. Είναι πιθανό ο 45χρονος να επιχείρησε να κάνει βουτιά από τα βράχια και από την πίσω μεριά της παραλίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα στο κεφάλι. Σφοδρή σύγκρουση δύο γεωταχή σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Μεσαράς, με ένα ιδιαίτερα συνήθως στο σιγείο. Τους δύο οδηγούς συνέδεσε συγγενική σχέση, καθώς ήταν συμπέθεροι. Το τροχαίο σημειώθηκε κοντά στο χωριό Πετροκεφάλι του Δήμου Φεστού, όταν ο οδηγός ενός οχήματος φέρεται να έχασε τον έλεγχο και να προσέκουσε σε διερχόμενο αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε η συμπεθέρα του, έχοντας ως συνεπιβάτες δύο τουρίστες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι τέσσερις επιβαίνοντες, με πιο σοβαρά τον άνδρα οδηγό του πρώτου οχήματος, ο οποίος υπέστη κατάγματα στα κάτω άκρα. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σε 9 περίπου το βράδυ της Κυριακής στον οδό Ακροτηρίου στα Χανιά, όταν αυτοκίνητο με κατεύθυνση το Ακροτήρι φαίνεται ότι μπήκε στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με δίκυκλο που οδηγούσε 37χρονος διανομέας. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του Γιώταχη επιχείρησε να εγκαταλείψει τον τόπο του τροχαίου για να ακινητοποιηθεί, ωστόσο το όχημά του σε απόσταση 300 περίπου μέτρων. Στον τόπο του ατυχήματος έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες ΕΡΤ Χανίων, ο τραυματίας είχε επαφή με το περιβάλλον και έχει τραυματιστεί στην πλάτη, αλλά όπως όλα δείχνουν, δεν κινδυνεύει ευτυχώς η ζωή του. Μια ακόμα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση μεταναστών ολοκληρώθηκε ανοιχτά της Κρήτης. Πρόκειται για 29 άτομα που επέβαιναν σε λέμβο 50 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Γάβδου και εντοπίστηκαν από ντρόουν στις δύναμεις Frontex. Τους μετανάστες παρασυνέλεξε πλοίο με σημαία Δανίας που έπλαιε στην περιοχή. Την επιχείρηση που συντώνησε το Δανείο Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος ολοκληρώθηκε με καλό καιρό και οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Σούδας. Εξάλλου, δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Συνολικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 76 μετανάστες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρος και από εκεί στο προσωρινό κέντρο φιλοξενίας στην Αγία Χανίων. Σε δύο διαφορετικές υποθέσεις παράνομης διακίνησης μεταναστών που ερευνώνται από τις λιμενικές αρχές στην Κρήτη, συνελήφθησαν δύο 18χρονοι άλλοδαποι, οι οποίοι φέρονται να είχαν ρόλο διακινητών σε αφήξεις που καταγράφηκαν στο Λέντα Ηρακλείου και στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Κορυφώνεται η αγωνία της οικογένειας 44χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, τα ίχνη της οποίας έχουν βαθεί από τα τέλη Μαΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες της Αρτχανίων, η Σταυρούλα βρέθηκε στο πατρικό της στο σπίτι στο Βαρύ Πετροχανίων στις 30 Μαΐου, πλήρως εργάτη για αγροτικές εργασίες. Μετά πήγε στη τάση του λεωφορείου προκειμένου να επιστρέψει στο σπίτι και στη δουλειά στα Χανιά. Το κινητό της έπαψε να εκπέμπει στην περιοχή της Αγιάς και έκτοτε δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν. Η αγνοούμενη έχει ύψος 1,73, φοράει γυαλιά μοιοπίας, είναι πολύ αδύνατη με μαύρα μαλλιά, πιασμένα πάντα λόγω ουρά. Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το χαμόγελο του παιδιού όλο το 24ωρο, την Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Έλληνες 1017, σε όλα τα αστυνομικά τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert App, όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου για την καταπολέμηση της οπλοκατοχής και της πρόληψης πραγματικότητας και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν στην υποδιεύθυνση δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων, οργανώθηκε την Παρασκευή συντονισμένη επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Αμαρίου. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Αμαρίου και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, πραγματοποιήθηκαν ομότυπες ερεύνες σε κατοικία και λοιπούς χώρους και συνελήφθησαν τρία άτομα, ένας 52χρονος, ένας 23χρονος και μία 41χρονη, ενώ σχηματιστική δικογραφία σε 2, ημεδαπούς για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής. Εκτός από το περίστροφο, τη γεμιστήρα του πιστολιού, τα 220 πισίν και διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, τη ξυφολόγηκε και τη σιδερογροθιά, καθώς και 19 μαχαίρια διαφόρων τύπων, κατά τον έλεγχο στο μνημοστάσιο των συλληφθέντων, διαπιστώθηκαν παραβάσεις της αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής, καθώς καταμετρήθηκαν 123 πρόβατα αντί των δηλωθέντων 1.840, μέρος των οποίων δεν έφεραν και τα προβλεπόμενα ενότια. Ένταση επικράτησε το βράδυ της Κυριακής σε νυχτερινό μαγαζί στο Ρέθυμνο, όταν νεαροί πιάστηκαν στα χέρια μπροστά στα μάτια δαμόνων που παρακολουθούσαν εμπρόντιτοι το γεγονός. Οι έξι νεαροί ενεπλάκησαν σε άγριο καυγά που κατέληξε σε ξυλοδερμό. Επιτόπου έσπαυσε η αστυνομία, η οποία τους προσήγαγε. Συνελήφθη στο Ρέθυμνο από αστυνομικού τμήματο δίωξη ναρκωτικών τη υποδιεύθυνση δίωξη χρυσή εγκλημάτων, ένα 24χρονο. Στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μικροποσότητα κάναβης, πιστόλι αερίου κρότου, γεμιστήρα και φυσίγκια. Τις μεσημερινές ώρες του Σαββάτου ενημερώθηκε το λιμενικό ότι η ιστιοφόρο σκάφο σημαία Αγίου Χριστόφορου και Νέβης, κατά τη διάρκεια χειρισμού, προσέκρουσε σε τρία άλλα σκάφη τα οποία ήταν προσδεμένα στο ανετικό λιμάνι Χανίων, προκαλώντας ηλικές ζημιές σε ένα από αυτά. Κατά τη διάρκεια της έρευνας του λιμενικού, διαπιστώθηκε ότι ο καπετάνιος ήταν μεθυσμένος. Συναγερμό σήμερα το πρωί του Σαββάτου σε πυροσβεστική κελάς για τροχείο που σημειώθηκε κοντά στο λιμάνι της Κισάμου στο Καστέλι. Το ατύχημα συνέβη όταν κάτω από σαφείς συνθήκες αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι. Στο σωμείο έσπευσε η πυροσβεστική και ασθενοφόρο του κέντρου υγείας Κισάμου. Οι πυροσβέστες φρόντισαν για τον απεγκλωβισμό του οδηγού, ο οποίος φαίνεται ότι ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Ακολούθησε μεταφορά του στο κέντρο υγείας της περιοχής. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται, αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις εμπλοκής δεύτερου οχήματος. Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων αστυνομικών δράσεων για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και εν γέννη των παραβατικών συμπεριφορών, πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο συντονισμένες αστυνομικές δράσεις σε όλη την περιφέρεια Κρήτης. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 1.783 οχήματα και 2.075 άτομα και βεβαιώθηκαν 656 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ενώ κινητοποιήθηκαν 86 οχήματα. Επιπλέον σε άλλους ελέγχους βεβαιώθηκαν 9 παραβάσεις και συνελήφθησαν συνολικά 16 άτομα για παραβάσεις που αφορούσαν κατά περίπτωση την ομοθεσία περί ναρκωτικών όπλων, αστυνομικής διάταξης περιζωοκλοπής, υπαίθριο εμπορίου, καθώς και διατάραξη κινήσεις ησυχίας και στέρηση πιστοποιητικών υγείας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Έρευνα με σημαντικά ευρήματα και δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας με τις αρχές να περνούν χειροπέδες σε μια 56χρονη γυναίκα και τον 32χρονο γιο της. Η επιχείρηση έγινε σε πνοιοστάσιο και κατοικία όπου οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο δοχώρων έπειτα από πληροφορίες. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν συνολικά 8 δεντρίλια κάναβης, τα οποία βρίσκονταν στον εξωτερικό χώρο του πνοιοστασίου. Παράλληλα βρέθηκε επεισόδια κάναβης καθώς και όπλα τα οποία κατασχέθηκαν. Επιπλέον κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν ζώα χωρίς την απαραίτητη σήμανση. Η μητέρα και ο γιος συνελήφθησαν. Την έντονη οργή τους για την απαγόρευση διέλευσης από το φαράγγι της Αμαριάς και χθες Κυριακή για φαινόμενα που δεν εκδηλώθηκαν ποτέ, διατυπώνουμε ανακοίνωσή τους οι κάτοικοι της Αγίας Ρουμέλης. Στην ανακοίνωση επισημαίνουν ότι χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο έρχονται στην Κρήτη προετοιμασμένοι για μια μοναδική πεζοπορία 16 χιλιόμετρων που ξεκινά από το Ξυλόσκαλο και καταλήγει στην Αγία Ρουμέλη. Ασκούν παράλληλα κριτική στον ΟΦΠΕΚΑ για τα μοντέλα πρόγνωση καιρού τα οποία συνήθως διαψεύδονται. Αν και η ασφάλεια των πολιτών είναι σαφέστατα το μεγάλο ζητούμενο, δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς ότι το φαράγγι συνιστά και μια σημαντική πηγή εισοδήματος για λίγους μήνες τον χρόνο, όχι μόνο για τους επιχειρηματίες της Αγίας Ρουμέλης, αλλά και για όλους τους εμπλεκόμενους κλάβους, πούλμαν, πλοία, νοικιαζόμενα δωμάτια κλπ. Σοκ προκάλεσε στο Ρέθυμνο η είδηση θανάτου ενός 60χρονου Βρετανού επισκέπτη, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα σε κατάλημα που διέμενε. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, όταν ο διαχειριστής των ενοικιαζομένων δωματίων που είχε καταλήξει ο άνδρας τον εντόπισε χωρίς αισθήσεις του και ενημέρωσε τις αρχές. Στα Χανιά θα βρεθεί την 5η 18 Ιουνίου ο πρώην Υπουργός Οικονομικών και διακεκριμένος Πανεπιστημιακός Νίκος Χριστοδουλάκης για την παρουσίαση του νέου του βιβλίου με τίτλο «Δεν είναι εύκολες οι θύρες, κρίση και χρεοκοπία στην Ελλάδα του 19ου αιώνα». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 8.30 το βράδυ στο Κύπρος Καφέ, στο Δημοτικό Κήπο Χανίων, με τη συνδιοργάνωση της Αντιπεριφέρειας Χανίων, του Δήμου, των εκδόσεων Κριτική και την υποστήριξη του βιβλιοπωλείου της Πόπης Θεοδωράκη, Πόπης Bookstore. Μπορεί μια βραδινή βόλτα σε μια παραλία να μετατραπεί σε αυθεντική τουριστική εμπειρία και ταυτόχρονα σε μάθημα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Στην Κρήτη η απάντηση είναι θετική. Μέσα στο πρόγραμμα Sea Turtle Beach Walk του Αρχέλων, επισκέπτες από όλο τον κόσμο έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά ένα από τα πιο εμβληματικά είδη της Μεσογείου, τη θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα, συμμετέχοντας σε μια δράση που συνδέει τον τουρισμό με την προστασία της φύσης. Η Κρήτη αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τόπους αναπαραγωγής θαλάσσιας χελώνας στην Ελλάδα και συνολικά στη Μεσόγειο. Οι παραλίες του Ρεθύμνου, των Χανίων και της Μασαράς φιλοξενούν κάθε χρόνο εκατοντάδες φωλιές, γεγονός που καθιστά το νησί κρίσιμο κρίκο για την προστασία του είδους. Οι φωλιές προστατεύονται, παρακολουθούνται και καταγράφονται συστηματικά. Περίπου 30.000 άτομα συμμετείχαν μόνο πέρυσι στις δράσεις ευαισθητοποίησης. Ο καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτών και Μηχανικών Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγκρίνης εξελέγει νέος πρίτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης κατά την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη πρίτανης, στην οποία συμμετείχαν μέλη του νέου εκλεγμένου Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή με μυστική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αυτοψία διεναγήθηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Μηχανικού της Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης Πέτρου Νιωτάκη Σασφακιά στο πλαίσιο έγκρισης της εκτέλεσης της πράξης αναβάθμισης κτηριακών εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων του Δήμου που αφορά στην ενίσχυση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ προϋπολογισμού 270.130 ευρώ με ΦΠΑ. Η αυτοψία πραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Λύκειο Χώρας Φακίων και στο Δημοτικό Σχολείο Βουβά. Ξεκίνησε η προπόληση των εισιτηρίων για τη συνευλία αλληλεγγύης «Μια αγκαλιά για το Μάνο» που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Εθνικό Στάδιο Χανίων. Το καθιερωμένο δωρεάν σεμινάριο αυτοάμυνας και αυτοπροστασίας προσφέρουν και πάλι σε ενήλικες γυναίκες άνω των 18 ετών το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Ρεθύμνης και η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 7 στον χώρο του Συλλόγου Μαχητικών Τεχνών Ρεθύμνου, Λουκάριος 9, κοντά στο Μουσικό Γυμνάσιο Ρεθύμνης. Και ο καιρός, γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός σε όλη την Κρήτη. Άνεμη, πνευματική, βορειοδυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 20 έως 28 και τοπικά έως 30 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μήνας Ιούνιος, στα μέσα του μήνα, ζεστές οι θάλασσες. Μην ακούτε που σας λένε ότι δεν σας αρέσει, είναι πάρα πολύ ωραία η θάλασσα. Όσοι μπορείτε, απολαύστε την στον ευλογημένο εδώ που ζούμε, όσο πιο πολύ μπορείτε. Όσο έχουμε ακόμα ελεύθερες παραλίες. Και δεν χρειάζεται να αποταβιεύουμε 2 μήνες για να κάνουμε ένα μπάνιο. Έρθει Ηρακλείο, έρθει Χανίων σε ένα κοινό πρόγραμμα μέχρι τις 9 από τις 97,5 και τις 105,6 στα FM στην Ανατολική Κρήτη. Παράσχος Χαραλαμπάκης και στις ρυθμίσεις των ήχων και Ελένη Ξυλούρου στη γραμματική υποστήριξη. Δυτική Κρήτη, ΕΡΤ Χανίων από τους 104,6 FM, από το διαδίκτυο όλοι μαζί παντού www.erteco.gr. Ειδήσεις και ρεπορτάζ από το www.ertnews.gr και πάμε να δούμε τους ανθρώπους εδώ, την ομάδα τη Χανιώτικη, Βάιος Χειμώνα στην ρύθμιση των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία του ρεπορτάζ. Η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη, Καταρίνα Πολύζου στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής. Και στα μουσικά ακούσματα στέλνουμε την αγάπη μας στη φίλη και συνάδελφο Μαρίνα Μανδακάκη που δεν είναι σήμερα κοντά μας. Και συμπαρουσιάστρια. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, εντάξει, έγιναν τα πολιτικά τερτύπια που όλοι πια φανταζούμε μέχρι ότου γίνουν εκλογές. Υπάρχει ένας κίνδυνος, ο κόσμος από τον τόσο καυγά να βαρεθεί και από εκεί που έχει υπάρξει μια κινητικότητα και ένα ανακάτεμα της τράπουλας και παρουσιάζεται ένα ενδιαφέρον στο νέο πολιτικό τοπίο να πει δεν πάτε να πνιγείτε όλοι, δεν μπορώ να ψηφίσω. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εκτός όμως από την επικαιρότητα των πολιτικών, υπάρχει μια είδηση που είναι γροθιά στο στομάχι για όσους θέλουν ακόμα να αισθάνονται τι συμβαίνει. 4 αδέρφια κάηκαν ζωντανά. 4 ηλικιωμένοι άνθρωποι. Αυτό θα μου πείτε είναι είδηση, εκτός ότι είναι μια φοβερή είδηση, γιατί κάηκαν ζωντανοί 4 άνθρωποι. Ζούσαν απομονωμένοι σε ένα κοντέινερ στην Κονιτσά. Αυτή είναι η είδηση. Στιβαγμένοι σε ένα μικρό κοντέινερ στη μέση του πουθενά. Είχαν βρει καταφύγιο και εκεί έχασαν τη ζωή τους. Κατά τα άλλα, στον χώρο της Μέσης Ανατολής και στο Happy Birthday Mr. President, γιατί έχει τα γενέθλιά του ο Τραμπ, 80 ετών. Σε διάστημα 60 ημερών και αφού διαπιστώσει η Τεχεράνη ότι η Ουάσιγκτον τηρεί τις δεσμεύσεις της, θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία. Πράσινο φως από τον Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ. Κάποιοι λένε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος κάτι πρέπει να κάνει για να ισορροπήσει, γιατί στην ουσία από τους όρους της συμφωνίας είναι κερδισμένοι οι Ιρανοί. Την ίδια ώρα όμως, ο αμετανόητος Νετανιάχου ξαναχτυπά χτυπώντας την καρδιά της Πυρητού τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 4 τραυματίστηκαν σοβαρά. Και το Ιράν βέβαια είπε ότι θα υπάρξει άμεση απάντηση. Ο Τραμπ είπε ότι ήταν λάθος αυτό το χτύπημα. Είναι τρομακτικά αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο γύρω μας. Οι άνθρωποι που κάνουν κουμάντο στο προσκήνιο αλλά και στα παρασκήνια συνιστούν προσωπικότητες προς διερεύνηση και αναφέρομαι στον Έλον Μάσκ, είναι επίσημα πρώτος 3 εκατομμυριούχος στην ανθρώπινη ιστορία.
Ο ιδιοκτήτης της Tesla, της πλατφόρμας X και της SpaceX, είπε την περιουσία του να αγγίζει το 1,1 τρισεκατομμύρια δολάρια αμέσως μόλις η διαστημική του εταιρεία εισήχθη στο αμερικανικό χρηματιστήριο. Κατά τα άλλα, ο πλανήτης δοκιμάζεται, λαοί πεθαίνουν από την πείνα και τη δίψα, παιδιά χάνονται από λερά και γρήπη. Και εμείς κοιτάμε απορριμμένοι πού μπορεί να φτάσουν τα παιχνίδια της διαπλοκής και της επιχειρηματικής επεκτατικότητας και επιθετικότητας, ακόμα και όταν αυτοί οι τύποι τα έχουν όλα στο χέρι. Πάμε με ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας.

0: Καθώς εργαζόμουν το Σαββατοκύριακο, διάβασα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο παρέμβαση ενός πολύ δραστήριου άνθρωπου στον χώρο του συνδικαλισμού, του Προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων στο Παγνή, τον Δημήτρη του Βρύσαλη, για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο τίτλος του άρθρου είναι «Με τη συνταγματική αναθεώρηση, με την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, η κυβέρνηση επιτίθεται στα δικαιώματα όλου του λαού». Η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων έρχεται αμέσως μετά το νέο πειθαρχικό δίκαιο που έχει επιβληθεί, το οποίο έχει δημιουργήσει πολύ σοβαρά ερωτηματικά. Όχι, δεν υπερασπίζομαι το δικαίωμα ούτε στην εκνηρία, ούτε στην τεμπελιά, ούτε στη λούφα, ούτε στην παραλλαγή. Αλλά αν κανείς μελετήσει πολύ προσεκτικά το τι περιέχεται στο πειθαρχικό και το τι προβλέπεται με όλη αυτή την ομοιρία της άρσης μονιμότητας, μπορεί εύκολα να αντιληφθεί ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο υπεραπλουστευμένα όσο δείχνουν, πολλό δε μάλλον δεν είναι τόσο πολύ σίγουρο ότι αφορούν την καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Καλημέρα κύριε Βρύσαλη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Πολύζο, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια στην αρχή της
0: από καρδιάς, από καρδιάς και το ξέρετε.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι σημαντικό να υπάρχει ένας διάλογος ζωντανός στον οποίο οι εργαζόμενοι θα μπορούν να αντιπαραθέτουν τον δικό τους λόγο και τις δικές τους αιτιάσεις και να ξεκινήσουμε με αφορμή αυτό το άρθρο. Το κομμάτι της υγείας που θίγεται συνέχεια, διότι αυτό που κανείς διαπιστώνει πολύ εύκολα είναι ότι κατά έναν τρόπο έχει επιτευχθεί ένας στόχος, το σύστημα να έχει κουραστεί, οι άνθρωποι να έχουν εξαντληθεί. Υπάρχει, ξέρετε, μια αίσθηση ότι δεν αλλάζει τίποτα και ας πάμε να κάνουμε ένα ιατρείο, δεν θα φτιάξει το σύστημα. Δεν αντέχει άλλο, δεν αντέχουν οι άλλοι γιατροί και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία την πίεση, με ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται.
1: Κοιτάξτε, ακριβώς αυτό το γενικό πλαίσιο που βάζεται είναι η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση και γενικότερα θα έλεγα το σύστημα να παρουσιαστεί μονόδρομος αυτό που ζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι στην υγεία, στην παιδεία, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή μια κανονικότητα που ουσιαστικά θα τρέξει από το πρωί μέχρι το βράδυ, θα δουλεύεις 16 ώρες για να μπορείς στοιχειωδώς να επιβιώσεις και αν μπορείς να επιβιώσεις. Και βεβαίως επειδή ακριβώς και η κυβέρνηση και στη χώρα μας αλλά και πανευρωπαϊκά διαβλέπουν ότι το κύμα αγανάκτησης φουντώνει και διαβλέπουν αν θέλετε ότι η οργή του κόσμου μεγαλώνει, επιχειρείται μέσα από νόμους και τις συνταγματικές αναθεωρήσεις που έχουν γίνει κατά διαστήματα και στις άλλες χώρες να θωρακίσουν αυτή την εξουσία και αυτή την κανονικότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φέρνει σαν τον κλέφτη μέσα στο σκοτάδι ή τις προτάσεις της που επιχειρεί κατά καλό καιρό να ψηφιστούν ή επειδή γνωρίζει ότι δεν υπάρχει αυτή η συνταγματική προς το παρόν πλειοψηφία να το βάλει ήδη για ζήμωση στον ίδιο το λαό δήθεν ότι με αυτά τα μέτρα θα θωρακιστεί καλύτερα το δημόσιο αν αρθεί η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, αν αρθεί το άρθρο 16 περί μη ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων και βεβαίως ότι θα πάνε καλύτερα αν θωρακιστούν οι κόφτες που επιδιώκει να βάλει συνταγματικά σε οποιαδήποτε διεκδίκηση του λαού μας για αυξήσεις στο όνομα των δημοσιονομικών στόχων και των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέω ενδεικτικά ορισμένα από αυτά που ήδη η κυβέρνηση προτείνει για συνταγματική αναθεώρηση. Δεν είναι μόνο αυτά. Είναι επίσης οι φοροαπαλλαγές που επεκτείνονται στους μεγάλους ομίλους, η διατήρηση των φοροαπαλλαγών των εφοπλιστών με τα φορολόγητα πετρέλαια και βεβαίως η διατήρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Τα λέω αυτά γιατί ένας καλοπροαίρετος ακροατής μπορεί να σκέφτεται ότι χρειάζονται αλλαγές. Προφανώς οι αλλαγές που χρειάζονται σε ένα σύνταγμα πρέπει χωρίς να έχουμε αυταπάτες το τι εκφράζει κάθε φορά ένα σύνταγμα να εκφράζουν τις ανάγκες και τις διεκδικήσεις του ελληνικού λαού. Δηλαδή το να υπάρχει μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους εργαζόμενους, να καταργηθεί αυτός ο κόφτης που επιδιώκεται να βάλει με το άρθρο 103 του Συντάγματος για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων και να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι, να υπάρχει να διασφαλιστεί συνταγματικά χωρίς αστερίσκους το δημόσιο χαρακτήρα της υγείας και της παιδείας και βεβαίως να καταργηθεί το άρθρο 86. Για αυτούς που λένε ότι δεν έχουμε και προτάσεις εμείς οι εργαζόμενοι, γενικότερα το συνδικαλιστικό κίνημα. Τα λέω αυτά γιατί αν κανένας πιστεύει ότι αν αρθεί η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων παραδείγματος χάρη θα δημιουργηθούν συνθήκες καλύτερης λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, πλανάται πλάνη ηχτρά. Γιατί κοιτάτε να δείτε, αξιολογούμενος ήταν και ο συνδρομικές εταιρείες του ΟΣΕ και της Hellenic Train που φτύνεται για το έγκλημα των Τεμπών και είχαμε αυτά που είχαμε. Είχαν έγγραφα πιστοποίησης, εφάρμοσαν συστήματα αξιολόγησης για τους εργαζόμενους, αλλά την ίδια ώρα δεν εκπαίδευαν τους εργαζόμενους, ήταν υποστελεχωμένες υπηρεσίες, χωρίς τον αναγκαίο εξοπλισμό και βεβαίως φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Και γι' αυτό είναι και λίγο προκλητικό να κουνάει η κυβέρνηση το δάχτυλο στους δημοσίους υπαλλήλους και είναι και υποκριτικό να κάνει μαθήματα αξιοκρατίας και αξιολόγησης όταν την ίδια ώρα το στέλεχος της ο Λαζαρίδης προσλήφθηκε στο δημόσιο βαφτίζοντας πτυχίο πανεπιστημίου ένα χαρτί άγνωσης προέλευσης, όταν ένα άλλο στέλεχος που έγινε υπουργός βραβεύτηκε, έδωσε την ταυτότητα άλλου εργαζόμενο να ψηφίσει συνέδριο στα ΔΕΔΗ. Δηλαδή έχουν μια σειρά παραδείγματα που αποδεικνύεται ότι σήμερα ότι δεν δικαιούνται να ομιλούν και αυτοί που κυβερνούν για τα ζητήματα της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων. Προφανώς, όπως το είπατε αρχικά και πολύ σωστά, εμείς διεκδικούμε οι εργαζόμενοι να δουλεύουν και βεβαίως να δουλεύουν και να σηκώνουν κεφάλι, να διεκδικούν. Πολλές φορές είναι κυνηγημένοι αυτοί οι εργαζόμενοι που σηκώνουν κεφάλι, διεκδικούν, φεύγουν τελευταία από τη δουλειά τους, αλλά την ίδια ώρα βεβαίως προσπαθούν να οργανώσουν και τους συναδέλφους τους να παλέψουν τις ιδιωτικοποίησεις των υπηρεσιών που σήμερα η κυβέρνηση φέρνει όπως είχαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Τι σημαίνει κατά τη γνώμη μας, τι επιδιώκεται σήμερα να γίνει με τη συνταγματική αναθεώρηση που προτείνεται? Σημαίνει ότι θα οδηγηθούν και σε απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων και αντικατάσταση εργαζομένου με μόνιμη σχέση εργασίας από άλλους με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Σημαίνει δηλαδή ότι στα νοσοκομεία το εξειδικευμένο προσωπικό που είναι απαραίτητο θα γίνεται όλο και λιγότερο και θα το αντικαθεστούν οι συμβασιούχοι που θα κινούνται από τμήμα σε τμήμα και από δομή σε δομή. Σημαίνει ότι οι υπηρεσίες που απευθύνονται ο κόσμος για να πάρει, αν θέλετε, κάποια πληροφορία να εξυπηρετηθεί, θα λείπουν η εργασιακή εμπειρία από αυτούς που την είχαν αποκτήσει.
0: Ξέρετε, η σταθερότητα δεν είναι θέμα μονιμότητας. Με την έννοια του αράζω, η σταθερότητα και αυτό που λέτε η εμπέδωση των συνθηκών, του χώρου, των εργαλείων που μπορείς να χρησιμοποιήσεις στη δουλειά σου, των συνεργατών σου, των συναδέλφων σου, είναι πολύ σημαντική και ως προς τη διαχείριση ενός περιστατικού και προς την αντιμετώπιση των ασθενών. Δηλαδή, αν ο χώρος της υγείας που είναι ένας από τους κορυφαίους χώρους, η παιδεία, η υγεία είναι οι κορυφαίοι χώροι έτσι, που θα πρέπει να λειτουργούν πάρα πολύ ικανοποιητικά. Αν ένας τέτοιος χώρος είναι σκορποχώρη, όπως είναι και σήμερα, γιατί εκ των πραγμάτων είναι, τότε κανείς δεν είναι ασφαλής, ούτε οι εργαζόμενοι που θα είναι συμβασιούχοι παύλα με ένα μεγάλο ερωτηματικό όμοιροι και θα αναζητούν ίσως και πολύ πιο εύκολο να βρουν μια άλλη δουλειά, λιγότερο κοπιαστική, με μεγαλύτερες αποδοχές, και οι ίδιοι οι ασθενείς.
1: Βεβαίως, κοιτάξτε να δείτε, θα έχει άμεσες επιπτώσεις στον ίδιο τον κόσμο και στην υγεία και στις σπουδές των παιδιών μας η άρση μονιμότητας. Δεν είναι στενά, αν θέλετε, συνδικαλιστικό δικαίωμα ή διεκδίκηση. Το να έχεις ανθρώπους με την εμπειρία σε σταθερές θέσεις εργασίας, με σταθερότητα, σημαίνει ότι με πολλές προϋποθέσεις βέβαια μαζί θα έχεις και αντίστοιχες προσφορά υπηρεσιών υγείας, παιδείας, που σημαίνει όμως ότι αυτό πάει, συγκρούεται με τις επιδιώξεις που έχουν σήμερα κυβερνώντες και η Ευρωπαϊκή Ένωση για μικρό ευέλικτο κράτος που ουσιαστικά θα μοιράζει νόμιμα δουλειές σε διάφορες εταιρείες με προσωπικό ελάχιστο και φτηνό και ευέλικτο. Και βεβαίως σήμερα, αν κάποιος θέλει να χρεώσει για όλα τα στραβά στο δημόσιο ότι υπάρχει μονιμότητα, καλοπροέδρετα θα του πούμε, φταίει η μονιμότητα όταν ένας νοσηλευτής ή μια νοσηλεύτρια καλείται να μείνει μόνη της στην βάρδια σε ένα νοσοκομείο φροντίζοντας 30-40 ασθενείς, ή όταν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές κρίνονται μέσα σε τάξεις όπου οι μαθητές είναι στιβαγμένες σαν σαρδέλες, ή επίσης όταν είναι υποστελεχωμένες υπηρεσίες σε όλο το δημόσιο. Γι' αυτό, αν θέλετε, σήμερα το επίκαιρο και αυτό που εμείς λέμε σαν εργαζόμενοι είναι ότι θα πρέπει μέσα από τα σωματεία τους να απορρίψουν τις επιδιώξεις αυτές της κυβέρνησης, να υπερασπιστούμε μαζί με το λαό, όλους μαζί, μαζικά τα εργασιακά μας δικαιώματα, και ενώ το λαό δημόσιο και ιδιωτικού τομέα, γιατί ακριβώς αυτά τα ζητήματα που σήμερα αντιμετωπίζονται σαν προβλήματα όλων των ανθρώπων ξεκινάνε από μια πολιτική που θεωρεί κόστος το να υπάρχει δωρεάν υγεία, παιδεία, κοινωνική ασφάλιση, κόστος να έχει σταθερή και μόνιμη δουλειά, και βεβαίως είναι κόστος και συγκρούεται με τις επιδιώξεις σήμερα που έχουν σκοπό να ξεπουλήσουν τα πάντα σε επίπεδο δημόσιων υπηρεσιών. Και βεβαίως επιδιώκεται μέσα από τη μια από την τρομοκρατία και τον αυταρχισμό, και από την άλλη με τα διάφορα μπόνους που δίνονται να κατεβάσουν τα κεφάλια και όσων αγωνίζονται. Στα πλαίσια αυτά νομίζουμε ότι η απάντηση των εργαζομένων θα δοθεί στον δρόμο, στην οργάνωση του αγώνα. Ήδη προετοιμάζεται απεργία σε επίπεδο ΑΔΔ μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου, μπαίνοντας για συζήτηση πλέον στη Βουλή για τα γεμάτα, γιατί γνωρίζουμε ότι ακόμα και αν σήμερα δεν υπάρχει η τυπική συνταγματική πλειοψηφία, υπάρχουν κόμματα που στηρίζουν και την αναθεώρηση του άρθρου 16, υπάρχουν κόμματα που ουσιαστικά αποδέχονται το να υπάρχουν φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο, και υπάρχουν κόμματα που αποδέχονται ότι θα πρέπει να μπουν κόφτες στις διεκδικήσεις των εργαζομένων. Απέναντι σε ένα κοινό μέτωπο κομμάτων σε σχέση με τη συνταγματική αναθεώρηση, προτάσουμε το δικό μας μέτωπο όλων των εργαζομένων απέναντι σε αυτή την πολιτική.
0: Κύριε Βρυσάλη, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τον χρόνο σας, για τα όσα μας δώσετε συνοπτικά. Τα έχουμε την δυνατότητα να ξαναμιλήσουμε για όλα αυτά. Ευχόμαστε καλή δύναμη, καλή συνέχεια και στον αγώνα και στο έργο σας.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Και όπως ο Καβάφης λυπούνταν για τα κεριά τα σβησμένα και δεν ήθελε να γυρίζει πίσω να τα κοιτάζει, και εμείς λυπούμαστε για πολλά πράγματα που συμβαίνουν και δεν θέλουμε να τα κοιτάζουμε, αλλά με αυτό δεν λύνουμε κάτι. Πρέπει να κοιτάμε την πραγματικότητα κατάματα και για αυτήν να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο όλοι μαζί για να την αλλάξουμε. Γεια σας.

0: για χάπα.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία μάλιστα αναμένεται να υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία στη θαλάσσια αρτηρία θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία.

0: κάτι που αναμένει την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Πλοίο όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτείων να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτείων εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης ΗΠΑ-Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή τους στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάν, στη Γαλλία, τα επακόλουθα της συμφωνίας που ανακοίνωσαν πως έκλεισαν Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι. Στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Τραγωδία σημειώθηκε στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. 4 αδέρφια πανθρακώθηκαν από φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί. Τα 4 όροι ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς. Οικισμό στην Κόνιτσα των Ιωαννίνων. Τα πτώματα ανέσυραν οι πυροσβέστες, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Καθησυχαστική σεισμολόγη μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Μιλώντας νωρίτερα στο Earth News Radio, 105,8 σεισμολόγος Αθανάσιος Γκανάς εκτίμησε ότι είναι η κύρια δόνηση και ότι θα έχουμε μια μικρή σεισμική ακολουθία χωρίς ιδιαίτερη σημασία. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίως επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικία. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλιών κατοικιών με επιδότηση ως 95% του κόστους.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, από 19 ως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη, από 20 ως 33 στην Αθήνα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Sir, I want a special red color. Do you got it?
7: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις εσύ.
6: I want a red color to make...
7: Got it, μωρέ, got it.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
9: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για την μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

0: Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
6: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
7: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτη Ολίτη Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων στη ρύθμιση των ήχων. Είναι ο Βάιος Χειμώνας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στον δρόμο Ηρακλείου Βιάννου, στο ύψος περίπου των Αρχανών, με θύμα 50χρονο οδηγό μηχανής. Το δυστυχήμα έγινε όταν αυτοκίνητο, το οποίο κινούνταν από τα Πεζά προς το Ηράκλειο, επιχείρησε αναστροφή εκείνη τη στιγμή, συγκρούστηκε με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο άτυχος άνθρωπος, με αποτέλεσμα ο αναβάτης να τραυματιστεί θανάσιμα. Χωρίς αισθήσεις του, ειδοποιήθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου, 45χρονος Γάλλος, σε δύσβατη περιοχή στα Φαλάσσανα και Σάμου, στα Χανιά. Για τον εντοπισμό του κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής της Ελλάς, κλιμάκια της ΕΜΟΔΕ και της ΕΜΑ, καθώς και λιμενική, αμέσως μόλις ενημερώθηκαν για την πτώση και τον τραυματισμό του από τη μητέρα του. Σύμφωνα με πληροφορίες ΕΡΤ Χανίων, η τραμελής οικογένεια Γάλλων τουριστών επισκέφθηκαν τον αρχαιολογικό χώρο της Φαλάσσανας και στη συνέχεια θέλησαν να κάνουν ένα μπάνιο στη θάλασσα. Είναι πιθανό ο 45χρονος να επιχείρησε να κάνει βουτιά από τα βράχια στην πίσω μεριά της παραλίας με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Σφοδρή σύγκρουση γεωταχής σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Μασαράς με αποτέλεσμα να έχουμε έναν απολογισμό 4 τραυματιών, 2 από τους οποίους είναι συμπέθεροι. Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο χωριό Πετροκεφάλι του Δήμου Φεστού, με τον ένα τραυματία να είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση, αφού φέρει κατάγματα στα κάτω άκρα. Ακόμα ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σε 9 περίπου το βράδυ της Κυριακής στην οδό Ακροτηρίου στα Χανιά. Το αυτοκίνητο με κατεύθυνση στο Κροτήρι μπήκε στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με δίκυκλο που οδηγούσε 37χρονος διανομέας. Μάλιστα, ο οδηγός του τροχαίου φέρεται να επιχείρησε να εγκαταλείψει το τόπο του τροχαίου για να κινητοποιηθεί, ωστόσο το όχημά του σε απόσταση 400 περίπου μέτρων. Σύμφωνα με πληροφορίες της Αρχανίων, ο τραυματίας είχε επαφή με το περιβάλλον και έχει τραυματιστεί στην πλάτη, αλλά όπως όλα δείχνουν, δεν κινδυνεύει ευτυχώς η ζωή του. Μια ακόμα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση μεταναστών ολοκληρώθηκε νυχτά της Κρήτης. Πρόκειται για 29 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο, 50 ναυτικά μίλια νότια νοτιοανατολικά της Γάβδου, και εντοπίστηκαν από ντρόουν της δύναμης Frontex. Τους μετανάστες περισυνέλεξε πλοίο με σημαία Δανίας που έπλεσε στην περιοχή και μεταφέρονται στο λιμάνι της Σούδας. Εξάλλου, 2 επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο νότια της Γάβδου. Εντοπίστηκαν συνολικά και διασώθηκαν 76 άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Τέλος, σε δύο διαφορετικές υποθέσεις παράνομης διακίνησης μεταναστών που ερευνώνται από τις λιμενικές αρχές στην Κρήτη, συνελήφθησαν δύο 18χρονοι Ελλοδοποί, οι οποίοι φέρονταν να είχαν ρόλο διακινητών σε αφήξεις που καταγράφηκαν στον Λέντα Ηρακλείου και στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Κορυφώνεται η αγωνία της οικογένειας 44χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, τα ίχνη της οποίας αγνοούνται από τα τέλη Μαΐου. Η αγνοούμενη έχει ύψος 1,73, φοράει γυαλιά μυοπίας, είναι πολύ αδύνατη με μαύρα μαλλιά, πιασμένα πάντα λόγω ουρά. Οποιοδήποτε έχει πληροφορία παρακαλείται να επικοινωνήσει με τα αστυνομικά τμήματα το χαμόγελο του παιδιού, τους αγνοούμενους ανήλικες, στο τηλέφωνο 1017. Τρεις συλλήψεις έγιναν στο Ρέθυμνο και συγκεκριμένα στο Δήμο Μαρίου για ζωοκλοπή και κατοχή όπλων. Έχει ενδιαφέρον ότι κατά την έρευνα διαπιστώθηκαν παραβάσεις της αστυνομικής διάταξης πεζοκλοπής, καθώς καταμετρήθηκαν 123 προβατοειδή αντί των δηλωθέντων 1840, μέρος των οποίων δεν έφεραν ούτε καν προβλεπόμενα ενότια. Άγρια συμπλοκή 6 νεαρών σε μπαρ του Ρεθύμνου το βράδυ της Κυριακής. Ενδατική τροχονομική έλεγχη στην περιφέρεια Κρήτης. Σε μία μόλις μέρα, το Σάββατο δηλαδή, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 1.783 οχήματα και 2.075 άτομα και βεβαιώθηκαν 656 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ενώ ακινητοποιήθηκαν 86 οχήματα. Επιπλέον βεβαιώθηκαν 9 παραβάσεις και συνελήφθηκαν συνολικά 16 άτομα για άλλα αδικήματα. Την έντονη οργή τους για την απαγόρευση διάλευση από το φαράγγι της Αμαριάς και χθες Κυριακή για φαινόμενα που δεν εκπληρώθηκαν ποτέ, διατυπώνουν με ανακοίνωσή τους οι κάτοικοι της Αγίας Ρουμέλης. Στα Χανιά θα βρεθεί την 5η, 18 Ιουνίου, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών και Διακεκριμένος Πανεπιστημιακός Νίκος Χρυστοδουλάκης για την παρουσίαση του νέου του βιβλίου με τίτλο «Δεν είναι εύκολες οι θύρες, κρίσεις και χρεοκοπίες στην Ελλάδα του 19ου αιώνα». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 8.30 το βράδυ στο Κήπος Καφέ. Ο καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτών και Μηχανικών Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγκρίνης εξελέγει νέος πλήτανας του Πολυτεχνείου Κρήτης. Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των ιατρών του Χανίων στις εκλογές για την ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησης, τις οποίες πραγματοποιήθηκαν χθες στα γραφεία του Συλλόγου. Ψήφισαν 222 και βρέθηκαν 222 ψηφοδέλτια, έγκυρα τα 209 και έλαβαν ενωτική κίνηση ιατρών 158 ψήφους, η ενιαία συνεργασία 36 και η δημοκρατική πανεπιστημιακή κίνηση ιατρών 15. Πρώτη σε ψήφους είναι η νυν πρόεδρος Παρασκευή Ορφανουδάκη, η οποία συγκέντρωσε 108 ψήφους. Και να ολοκληρώσουμε την ενημέρωση σας με λίγα λόγια για τον καιρό. Γενικά έθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι πλέον δυτική-βορειοδυτική, 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 28 και τοπικά έως 30 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Θέλω να σε δω. Θέλω τόσο πολύ να σε καλέσω σε εκείνο το ταξίδι. Θέλω μπροστά σου να σταθώ και να σου πω:
4: έλα και πάμε ένα ταξίδι μαζί σε κάποια άγνωστη γη, να μη φοβάμαι.

Το μόνο που ήθελα ήταν να ταξιδέψω μαζί σου. Μα εσύ φοβόσουν τις μετακινήσεις. Έτρεμε στα ταξίδια, ακόμα κι αυτά που σκαρώναμε με το νου. Επανέφερες τα πάντα σε μια σκούρα πραγματικότητα, δίχως ίχνους φαντασίας.

0: Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Δεύτερο μέρος της εκπομπής από τους 104,6 FM εκπέμπεται το πρόγραμμά μας από το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο www.rteco.gr. Ήδη και ρεπορτάζ στο www.rtnews.gr. Είναι ο Βάιος Χειμώνας στις ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ. Η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη, στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα είναι η Καταρίνα Πολύζου. Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Αγίας Ρουμέλης, τον πολύ αγαπητό Γιάννη Ζατζημάκη. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα σας, τι κάνουμε?
0: Εσείς τι κάνετε, γιατί φαίνεται ότι αυτή η υπόθεση που λέγεται Φαράγγι της Σαμαριάς κάθε χρόνο πάει από το κακό στο χειρότερο. Γιατί διάβασα και ανάρτησα και την ανακοίνωση του ΒΠΚ που έδινε 9 μποφόρ, τα 9 μποφόρ δεν υπήρξαν ποτέ βέβαια, και για άλλη μια φορά έκλεισε το Φαράγγι χωρίς λόγο. Και πραγματικά, εντάξει, εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι μετά από ένα σοβαρό ατύχημα, δυστύχημα, έχουν φοβηθεί αρμόδιες αρχές, αλλά θα πρέπει να βρεθεί ένα πολύ τοπικό, θα πρέπει να μπουν εκείνοι τοπικοί μετρολογικοί σταθμοί που να προβλέπουν με ακρίβεια τα φαινόμενα, γιατί 9 στις 10 φορές που κλείνει το Φαράγγι της Σαμαριάς κλείνει χωρίς λόγο.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Και είχαμε μια ανακοίνωση από τους κατοίκους, μια οργισμένη ανακοίνωση, ότι για άλλη μια φορά ήταν το χωριό νεκρό από κίνηση, χωρίς να υφίσταται λόγος.
1: Κοιτάξτε, όταν η μονάδα του ΦΠΚ από Αθήνα δεν είναι άξιοι, να το πω έτσι, να αξιολογήσουν το μετεωρολογικό, δεν έπεσε έξω χθες της ΕΜΙΣ.
0: Η ΕΜΙ μια χαρά τα έλεγε.
1: Αναλογούσε στα 5 φορ. Και μου το βγάζουν αυτοί από εκεί πάνω, ο κύριος Τριάντης, που είναι και ο διεθνός σύμβουλος της μονάδας, 9 από φορ. Και χωρίς να έχει μια επικοινωνία με το τοπικό εδώ πέρα. Γιατί δεν ενοχλούν τον κύριο Λέκα στα Χάνια που είναι στο τοπικό και έχει καλύτερη εικόνα? Η Κρήτη είμαστε μια ιδιαίτερη περιοχή που πολλές φορές τα δελτία πέφτουν έξω. Αλλά όμως όταν βγάζει η ΕΜΕ δελτίο και που είναι στα 5 από φορ στην ουσία, ουσιαστικά, και αυτοί το αξιολογούν 9 και το κλείνουν με το έτσι θέλω, αλλά όμως έχει ευθύνη και την περιφέρεια με την πολιτική προστασία. Ο ΦΠΚ, το καινούριο ΦΕΚ λειτουργίες που έχουν βγάλει για το Φαράγγι της Σαμαριάς τη σεζόν του 26, λέει ότι εισηγείται προς εαυτούς, δεν αποφασίζει. Δηλαδή, και από εδώ πέρα δεν παίρνουν μια θέση σοβαρή, ούτε για την περιφέρεια ούτε κανένας.
0: Λέτε ότι ένα δίνει τον παλάκι των ευθυνών στον άλλον.
1: Μα δεν βλέπονται λιγάκι τώρα 2 χρόνια, δεν κουραστήκανε, ας πούμε, να το πω έτσι. Δεν κουραστήκανε 2 χρόνια αυτό το βιολί. Πρέπει να απολογηθούνε. Εδώ πέρα δεν είναι περιοχή που υπήρξε. Το Φαράγγι είναι ανώτερο και από το κάθε Τριάντη και από το κάθε Ζαζιμάκι και από το κάθε Καλογέρι. Ο τόπος εδώ είναι ιερός. Είναι ανώτερος από όλους μας. Κλείσαν το Φαράγγι με το έτσι θέλω. Η οικονομία εδώ πέρα θα γίνει. Να υπάρχει θέμα να κλείσει, βέβαια. Να κλείσει. Να βρέχει να κλείσει, βέβαια. Να κλείσει. Αν το κλείνουν υποβροχή, οι πρώτοι που θα τους δώσουν συγχαρητήρια είμαστε εμείς. Αλλά δεν μπορεί να το πει. Η Δήμη, πού είναι η Δήμη? Το Δήμαρχο μου τον ευρίσκω με τεμποδίων. Με πολύ δυσκολία.
0: Τι σας λέει ο κύριος Ζερβός?
1: Ο κύριος Ζερβός πρέπει να πάρει ο δημοσιογράφος να τον πάρει τηλέφωνο για να με πάρει πίσω. Δεν σηκώνει τα τηλέφωνα. Έχει αφήσει εδώ το χωριό μου και έχει ρημάξει και σημαίνει το να γίνει. Καταλάβατε. Δεν είναι σωστό, είναι τελείως λάθος στρατηγική. Επίσης, είναι δυνατόν αυτή η μονάδα του ΦΠΚ από την Αθήνα να μην κατεβαίνουν μια φορά το καλοκαίρι, να διαβούνε το Φαράγγι, να δούνε πώς είναι μέσα, να μιλήσουν εδώ με τους τοπικούς συγχωριανούς μου, παιδιά πώς είστε, να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ μας. Τι νομίζουν ότι κάνουν από την Αθήνα? Αλλά παιδιά, εκεί που έχει πάει δουλειά, χρειάζεται πολιτική παρέμβαση. Αν δεν κάνει τον κόπο ένας βουλευτής μας από τα Χανιά να πάρει θέση να μιλήσει με αυτούς εκεί πάνω, αυτοί δεν αλλάζουν τροπάρι. Δεν πάνε να τους βγάλεις κανένα μέσα στη δημοσιότητα. Το έχουν αποδείξει άλλωστε. Δεν τους νοιάζει πως τους βγάλεις στη δημοσιότητα.
0: Οι βουλευτές τι σας λένε?
1: Εντάξει, οι βουλευτές προσπαθώ να βρω. Μια τους βρίσκω, μια δεν τους βρίσκω. Εχθές επικοινώσαμε με ένα τοπικό μας βουλευτή. Είπε θα πάρει θέση. Το εύχομαι. Το εύχομαι. Γιατί δεν καταλαβαίνουν αλλιώς. Αυτός ο κ. Τριάντης εκεί πάνω. Ο κ. Τριάντης γιατί δεν θέλει να επικοινωνήσει με την κοινότητα? Αφισβητεί την προσφορά μου εδώ πέρα. Που το έχει φέρει η μοίρα να εργάζομαι και στο Φαράγγι 25 χρόνια. Και εδώ συνευρίζεται, αφισβητεί την προσφορά μου, κύριος Τριάντης, σαν πρόεδρος της κοινότητας εδώ πέρα στο χωριό, στην ευρύτερη περιοχή και δεν έχει έρθει ακόμη σε επικοινωνία μαζί μου. Πρώτα τι γίνεται, πώς είμαστε, να υπάρχει τέτοια εργασία. Επαναλαμβάνω, το Φαράγγι είναι ανώτερο από τον κάθε σύμβουλο και από τον κάθε πρόεδρο. Η περιοχή εδώ πρέπει να είναι ιερή. Πρέπει να απολογηθούν, γιατί χθες μας κλείσανε το Φαράγγι. Επίσης για την ΕΜΗ, δεν ξέρω τι συμβαίνει με την ΕΜΗ. Χθες έβγαλε σωστό δελτίο. Αλλά τις προηγούμενες ημέρες, Πέμπτη και Παρασκευή, έδινε κάποια χιλιοστά βροχή, λέει 5% στο ξυλόσκαλο. Και δεν βγάζει καν συννεφιά. Δεν βγάζει καν συννεφιά. Δεν ξέρω αν έχουν επικοινωνία με τον τοπικό μετεωρολόγο στα Χανιά, τον κύριο Λέκα. Δεν ξέρω τι γίνεται μεταξύ τους τα μετεωρολογικά.
0: Να σας πω κάτι, και δεν είναι δουλειά σας αυτή. Εσείς περιμένετε από αυτούς που είναι υπεύθυνοι να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Αυτό είναι.
1: Επίσης κάτι άλλο που έχω επισημάνει και θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, δεν ξέρω αν είμαι σωστός ή λάθος, αλλά θεωρώ ότι είμαι σωστός. Εφόσον βλέπουν ότι 1, 2, 5, 10 δεν πέφτουν μέσα τα μετεωρολογικά της προηγούμενης ημέρας, έχω κάνει πρόταση να μην πηγαίνουν βάσει τις προηγούμενες ημέρες όπως πέφτουν έξω τόσες φορές. Μην βγάζουν καθόλου ανακοίνωση. Ξημερώνει εδώ βλέποντας και κάνοντας. Που το πρωινό δελτίο δεν θα πέσει έξω. Το 6,5 ώρα που
0: ναι, βέβαια, ξέρετε, οι περισσότεροι πάνε πρωί-πρωί και είναι και ηλεκτρονικά τα εστήρια.
1: 7 η ώρα μπαίνουν το Φαράγγι μέσα. 7. Να μου πείτε, ναι, μεν είναι άσχημο να φύγει ένας από το Ηράκλειο, ένα γραφείο, ένα από το Ρέθυμνο και να του πει στη διαδρομή γύρνα πίσω. Αλλά πιστέψτε με, δεν θα συμβεί όλο το καλοκαίρι αυτό το πράγμα 1-2 φορές. Το πρωινό δελτίο δεν ασφάλει.
0: Πάντως, ένας από τους λόγους που έρχονται χιλιάδες πολίτες, Έλληνες και ξένοι, στην Κρήτη για να περάσουν το Φαράγγι της Σαμαριάς. Δηλαδή έρχονται, και ένας από τους τόπους που σίγουρα οργανώνονται για να επισκεφθούν είναι το Φαράγγι της Σαμαριάς. Και δεν είναι ωραία εικόνα να έρχονται να φτάνουν πολλές φορές και μέχρι το Φαράγγι και να μην μπαίνουν μέσα. Δεν είναι ακριβώς, ωραία εικόνα.
1: Έτσι ακριβώς. Επίσης το Φαράγγι της Σαμαριάς θέλει κότσια. Δεν είναι ούτε ύμπρο ούτε κουρταλιώτικο. Θέλει καλό παπούτσι, θέλει πράγματα. Πώς θα γίνει? Το Φαράγγι της Σαμαριάς είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Δεν είναι... Όλοι να θέλουν να προσβάλλουν τα υπόλοιπα φαράγγια και θέλει κόσια να το κατεβείς.
0: Κάθε φυσικός τόπος και στις Άλπεις πέφτουν χιονοστιβάδες, αλλά δεν κλείνουν οι Άλπεις.
1: Έλατε,
0: τα χιονοδρομικά κέντρα.
1: Και μόνο εκεί. Επίσης, και παρέλω να μου διαφύγει πολύ σοβαρό το ζήτημα που θα αναφέρω τώρα. Το Φαράγγι είναι επανδρομένο σωστά. Θέλει 5 πράγματα να δουλέψει. Όταν αυτά τα 5 πράγματα τηρούνται, γιατί να βρει τον πελάτη κάποιος? Δεν το κατανοώ. Αρχίζει να τηρούνται αυτά. Έχει μέσα ιατρική κάλυψη. Μεγάλη υπόθεση. Έχει τα πόστα μέσα όλα. Είναι το Φαράγγι. Είναι επανδρομένο σωστά. Είναι πλήρη το Φαράγγι. Για ποιο λόγο να κλείνει με το παραμικρό? Είναι εσκεμμένο, παιδιά. Είναι εσκεμμένο πια. Δεν του νοιάζει που θα του βγάλουμε.
0: Γιατί λέτε ότι είναι εσκεμμένο, κύριε Τζαζημάκη?
1: Κοιτάξτε, θεωρώ, πιστεύω ότι και ο. Πώς να το αναφέρω, δημοτικής Έλληνας πολίτης το κατανοεί πια. Γιατί κλείσιμο επαναλαμβανόμενο συνέχεια δεν είναι τυχαίο με άρεστες καιρικές συνθήκες. Με άρεστες καιρικές συνθήκες. Και τώρα θα αρχίσουν το άλλο από τον άλλο μήνα. Μόλις πάει 37 βαθμοί θα το κλείνουν. 35 βαθμοί το κλείνουν αυτοί. Καταλάβεις. Οι καιρικές συνθήκες έχουν αλλάξει. Έχω κάνει προτάσεις σαν κοινότητα από αρχές του χρόνου. Κοινοποιημένα από το Δήμο, αν θέλετε μπορώ να μου πείτε να βάλετε, να σας στείλω τις προτάσεις μου.
0: Ναι, ναι.
1: Έχω κάνει και να έχω κάνει πολύ πριν βγάλουν το ΦΕΚ του Φαραγίου φέτος, 26. Και να δείτε τι ψήφισε ο ΦΕΠΕΚΑ που αγνώρισε πλήρες τις προτάσεις μου. Και τους κάνει τις προτάσεις κάποιος κύριος, εγώ, που είμαι εδώ γέννημα θρήμα και ξέρω τα πράγματα. Και βγάζουν άλλη νομοθεσία που δεν συμπίπτει σε καμία περίπτωση οι προτάσεις δικές μου αυτές που ψηφίσαν αυτοί. Αν θέλετε, μου στέλνετε στο Βάτερ να σας στείλω τις προτάσεις του ΦΠΚ και τις δικές μου, να δείτε αν συμπίπτουν. Να μας τρελάνουν αυτοί εκεί πάνω. Παιδιά, χρειάζεται πολιτική παρέμβαση. Κάνω έκκληση προς τον βουλευτή μας και όχι εσένα, όποιοι είναι εκλεγμένοι βουλευτές, να κάνουν τον κόπο να πάρουν εκεί τη μονάδα πάνω, να του πούνε, ξέρεις κάτι, ηρεμήστε λίγο. Θα παίρνουμε δελτίο και το τοπικό εδώ πέρα, τον κύριο Λεκά. Δεν μπορούμε να το αγνοούμε, έτσι είναι εδώ στα Χανιά. Έχει καλύτερη εικόνα. Η Κρήτη είναι ιδιαίτερη περίπτωση που πολλές θα πέφτουν έξω τα μετεωρολογικά.
0: Εγώ, επειδή ξέρω ότι είμαι θαμώνας σε Αγίας Ρουμέλης, το έχω ζήσει πολλές φορές αυτό. Δηλαδή, να είναι μια χαρά ο καιρός και να είναι κλειστό το Φαράγγι μέρες και τρεις μέρες.
1: Βλέπεις, και όταν συμβεί μια φορά, λες, εντάξει. Ο καθένας κάνει, ανθρώποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Αλλά το συνεχόμενο λάθος δεν το θεωρώ τυχαίο.
0: Σήμερα δεν έχετε και ρεύμα και οι διακοπές ρεύματος επίσης είναι πολύ συχνές.
1: Βλέπετε τώρα, πάρετε, να είστε καλά που μου το επιθυμήσατε. Έχουμε και τη ΔΔΕ απ' την άλλη, κάνει λέει εργασίες. Εντάξει, δεν λέω ότι το κάνουν επίτηδες. Δεν λέω ότι ξύπνησε το πρωί διευθυντή τη ΔΔΕ και είπε να κόψω. Κάνουν όντως εργασίες.
0: Αλλά γίνονται συνέχεια διακοπές ρεύματος.
1: Μα δεν μπορούσα να τις κάνουν Απρίλιο-Μάιο, ας πούμε. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο-Νοέμβριο, ας πούμε. Εν τω μεταξύ δεν ενημερώνουν κιόλας. Είμαι πρόεδρος της κοινότητας και τώρα με ρωτήσατε τι εργασίες γίνεται, κύριε πρόεδρε, για το ρεύμα. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Ο Δήμος το γνωρίζει όμως. Ο Δήμος γνωρίζει τι εργασίες γίνονται.
0: Εγώ θέλω να πω, κύριε Τζατζημάκη, το εξής. Για αυτούς που έτσι δεν είναι πολύ εξοικειωμένοι με όλη την περιοχή. Πρώτα απ' όλα η λειτουργία του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς. Mm-hmm. Δίνει ένα θετικό πρόσημο για τον τουρισμό μας. Δεύτερον, δεν αφορά μόνο την Αγία Ρουμέλη, οι επιχειρήσεις, οι οικογενειακές επιχειρήσεις που θέλουμε να τις στηρίξουμε, παραδοσιακές, φιλόξενες, καλή φιλοξενία, προστές τιμές, καλοί άνθρωποι, έχετε σεβαστεί τον τόπο σας, εγώ το καταθέτω μέσα από την ψυχή μου αυτό. Yeah. Ζείτε, περιμένετε να δουλέψετε λίγους μήνες τον χρόνο. Και τα κύρια έσοδά σας είναι από το φαράγγι, από τους επισκέπτες. Εκτός από εσάς όμως, προσδοκούν σε έσοδα και από την πλευρά του ομαλού ξυλόσκαλο και τα λεωφορεία και τα ενοικιαζόμενα οχήματα και τα πλοιάρια που μεταφέρουν τους επιβάτες. Δηλαδή, τροφοδοτείτε μια ολόκληρη αλυσίδα επαγγελμάτων και αφήνει χρήμα στον τόπο μας ο επισκέπτης. Όπως πρέπει να γίνεται. Και δεν, θα πρέπει κάποιοι να το αντιληφθούν αυτό. Δεν παίζουμε με αυτό το θέμα. Ανοίγω, κλείνω, χωρίς. Τόσα χρόνια θα έπρεπε να έχουν τοποθετηθεί δύο σταθμοί μικροί, εκεί που μπορούν να πιάσουν τα τοπικά φαινόμενα και μόνο στα τοπικά φαινόμενα. Γιατί δεν έχει νόημα να είναι κλειστό συνέχεια το φαράγγι.
1: Και αυτό που μου αναφέρετε τώρα για τα υπόσταθμους. Μας δουλεύουνε. Εγώ γνωρίζω τι γίνεται. Εσείς, σαν δημοσιογράφος, εσείς δεν το γνωρίζετε. Αν τους ρωτήσετε, έχετε υπόσταθμο στο φαράγγι, θα σου πούνε ναι. Τι είναι, έχουν υπόσταθμο που σου γράφει τη στιγμή τι κάνει. Δεν σου λέει την προηγούμενη μέρα τι θα πει. Εδώ είναι άδωρο. Το τι κάνει εκείνη τη στιγμή έχουμε μάθει, το βλέπουμε πες.
0: Ναι, το βλέπουμε, ναι.
1: Ναι, δηλαδή αν τώρα τους πάρετε και τους ρωτήσετε, παιδιά, τι γίνεται, γιατί δεν έχετε πάρει τόσα χρόνια δύο υπόσταθμους, θα σου πούνε έχουμε. Δεν διευκρινίζουν όμως ότι ο υπόσταθμος που έχουν σου δείχνει τα χιλιοστά νερό που βγάζει εκείνη τη στιγμή. Δεν θα σου πει τι θα πει, τι θα κάνει την επόμενη ημέρα. Επομένως, δώρον άδρο. Τώρα έχουν κλείσει και τις κάμερες στο ξυλόσκαλο. Μέχρι πέρσι, πρότινος, οι κάμερες online ήταν ανοιχτές στο ξυλόσκαλο. Τώρα τις έχουν κλείσει.
0: Γιατί?
1: Έκανε τους πονηρούς. Γιατί μπορούσες από το κινητό, κάλεστα, από το κινητό σου να δεις τι καιρό κάνει το ξυλόσκαλο. Και βλέπω ότι έχουν εκθεθεί τρεις φορές και τις έχουν κλείσει. Πού ζούμε, τι είμαστε εδώ πέρα, Ουκάντα. Παιδιά, θέλω πολιτική παρέμβαση από τους βουλευτές μας. Τους παρακαλώ θερμά. Όλους τους εκλεγμένους βουλευτές του Νομοχανίου. Και τους κυβερνώντες και τους αντιπολίτες. Τους παρακαλούμε θερμά. Το φάγει είναι αλυσίδα, παίρνει μπόρα όλους. Το κτέλ. Τα καράτια της γραμμής. Τα καράτια της γραμμής, μέχρι πότε θα αντέξουν, τα έχουμε μόνο να μεταφέρουν. Ναι, μέχρι πότε θα αντέξουν τα καράτια της γραμμής. Ο κατώτερος μισθός στην ΑΝΕΔΙΚ είναι 2.200. Πετρέλαια, πράγμα, θα κλείσει η ΑΝΕΔΙΚ, άλλη πρόταση οδικός δεν έχουμε. Άλλη πρόταση δεν έχουμε οδικό δίκτυο. Ναι. Και έχει ΔΔΕ και σου κάνει με στήλους και τα δημοσίευανε. Μεγάλο πράγμα. Με το ΣΥΝΟΚ και μεταφέρουν τους στήλους της ΔΔΕ. Και κοστολογήθηκε 1.000.000 ευρώ. Έτσι μου ισχυρίστηκε ο διευθυντής της ΔΔΕ πέρσι. Γιατί τώρα δεν μπορεί να πας τους βρεις. Τώρα εκεί είναι μοίρα καταδρομών. Έχουν μια καγγελόπορτα απ' έξω. Δεν μπορεί να πάρει να βρεις το διευθυντή να πάρει μια απλή πληροφορία. Κοστολογήθηκε 1.000.000 ευρώ.
0: Έχετε δίκιο, πρόεδρε. Έχετε δίκιο.
1: 1.000.000 ευρώ και με 400.000 φέρνει ένα δασικό δρόμο εδώ πέρα που θα έλυνε όλα τα προβλήματα της περιοχής. Θέματα υγείας. Θέματα προσβασιμότητας σε ένα αστικό συμβάν. Εδώ πέρα έχουμε τόσα καταλήμματα, τόσα κτίρια. Ένα συμβάν αστικό να έχουμε, θα γίνουμε μπαρούτι. Ο Δήμος δεν έχει τοποθετήσει ένα κουρνό να μπορεί ένα πυροσβεστικό να πάρει νερό.
0: Εγώ επαναλαμβάνω ότι η Αγία Ρουμέλη είναι ένας υπέροχος τόπος, ότι έχετε σεβαστεί πάρα πολύ τον τόπο σας και μπράβο σας. Ένας πεντακάθαρος τόπος, δεν υπάρχουν αλητίες, δεν υπάρχουν φασαρίες. Παντού μπορεί να βρει κανείς τα τοπικά προϊόντα, τα πάντα, τα πάντα όλα. Και θα πρέπει, εφόσον είναι αυτός ο τρόπος η διαδρομή ή από θαλάσσες ή από τον δρυμό, να τα φυλάξουμε ως κόρυο οφθαλμού και να ενισχυθείτε και να μην έχετε τέτοια προβλήματα χωρίς να υπάρχει λόγος. Χωρίς να υπάρχει λόγος, κύριε Πρόεδρε.
1: Και το άλλο που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, με τόσα προβλήματα που έχει η περιοχή εδώ πέρα, να μην έρθει ο Δήμαρχος μια φορά να μας επισκεπτεί.
0: Θα το μεταφέρουμε.
1: Όλα ξεκινάνε από το Δήμο. Ο Πρόεδρος τι κάνει? Ο πρόεδρος δεν είναι ούτε για να χρηματοδοτήσει ένα έργο εδώ πέρα που έχει αφήσει το χωριό μου και ρήμαξε. Ο πρόεδρος προτείνει, βγάζει τα προβλήματα προς το Δήμο και ο Δήμος πρέπει να επιδιώξει την επίλυσή τους. Εγώ ούτε ρεστό έχω στην τσέπη μου, ούτε τίποτα. Ο Δήμος δίνει. Εγώ μεταφέρω τα προβλήματα στο Δήμο, τις ανάγκες της περιοχής μου και ο Δήμος οφείλει να σκύψει το κεφάλι και να έρθει να επισκεφτεί την περιοχή να λύσει τα προβλήματα. Πήρε το φράγκι της Σαμαριάς 200 χιλιάρικα της χρονίας 24-25. Πήρε 200.000 ευρώ και δεν έχει ρίξει ένα φράγκο στην περιοχή μου. Και όταν του το πω, μου επικαλείται ότι σας πληρώνουμε τη σκουπιδιάρα, σας έχουμε ρίξει ένα δραυλικό. Βρε, πλάκα μας κάνει. Νομίζω ότι μιλάμε κανένα τυχαίο ζερβός. Δραματικά. Όλα ξεκινάνε από το Δήμο.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Και παρακαλώ, ναι. Το είπα πολλές φορές, μπορεί να είμαι και κουραστικός. Θέλω να παρακαλώ πάρα πολύ του βουλευτέ μας.
0: Να πάρουν θέση και να παρέμβουν.
1: Ναι, εκεί πάνω το γύρο 30 στη μονάδα. Όμορφα πράγματα και να συνεργάζεται με τον τοπικό μετεωρολόγο εδώ στα Χανιά όσον αφορά το μετεωρολογικό.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δεσμάκη. Θα ξαναμιλήσουμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.

0: πλήρης αλλαγή της ατζέντα τώρα, γιατί αυτό τα τελευταία 3-4 χρόνια έχει κορυφωθεί η αμφισβήτηση ενός από τους πιο κορυφαίους θεσμούς της χώρας, του θεσμού της δικαιοσύνης. Αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, μέσα από υποθέσεις όπως υποκλοπές, τα τέμπη κλπ. Οι πολίτες αισθάνονται ολοένα και πιο αποκομμένοι από την δικαιοσύνη, παρά το γεγονός ότι μπορεί να έχουμε υποθέσεις που έχουν προκαλέσει το κοινό περιδικαίου αίσθημα, αλλά έχουμε και υποθέσεις για τις οποίες έχουμε αισθανθεί περήφανοι για δικαιοσύνη. Είναι μια παράξενη ισορροπία. Θα καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Νότι Ψηλάκη, έναν εξαιρετικό νομικό. Καλημέρα, κύριε Ψηλάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Απολέζο.
0: Ο οποίος συμμετείχε σε αυτό το εκδοτικό εγχείρημα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Αριστόβουλου Μάνεση. Ο Αριστόβουλος Μάνεσης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος υπερασπίστηκε τον δημοκρατικό συνταγματισμό, είχε εκτοπιστεί και είχε απολυθεί από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και εξορίστηκε στη Γαλλία λόγω των δημοκρατικών του φρονημάτων, και έγραψε με στην πορεία του, στη ζωή του, μέχρι το 2000 που έφυγε από τη ζωή, και στην πανεπιστημιακή και στην ακαδημαϊκή και στην νομική του σταδιοδρομία σπουδαία κεφάλαια. Σωστά, κύριε Ψηλάκη?
1: Είναι έτσι ακριβώς όπως τα είπατε. Ο Αριστόβουλος Μάνεσης, πανθομολογούμενα από όλη την επιστημονική κοινότητα, θεωρείται ο πρίμους του συνταγματικού δικαίου τα τελευταία 120 περίπου χρόνια, δηλαδή από το 1950 και εντεύθεν. Έχει αφήσει ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στα νομικά πράγματα της Ελλάδας. Έχει δημιουργήσει μια ολόκληρη σχολή. Είναι εν ολίγης μια πολύ σπουδαία μορφή, όχι μόνο για τον νομικό κόσμο, αλλά για τη χώρα ολόκληρη, γιατί λέω και πάλι, σφράγισε με την επιστημονική του παρουσία, αλλά και με τα δείγματα γραφής, με τη ζωή του, δηλαδή με την προσωπικότητά του, σφράγισε μια ολόκληρη εποχή.
0: Πώς ξεκινήσατε αυτή την συνεργασία, νομική απόλυτη χώρα, να μιλήσετε και να γράψετε για τον Μάνεση?
1: Η έκδοση, καταρχήν, η πρωτοβουλία αυτή είναι του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων. Mm-hmm. Χρηματοδοτήθηκε δηλαδή από το ελληνικό κράτος. Η Βουλή των Ελλήνων θεώρησε υποχρέωσή της, γιατί ανεξαρτήτως έτσι πολιτικών και κομματικών αποχρώσεων, θεωρείται, επαναλαμβάνω, ο αείμνηστος Μάνεσης μια μορφή μέγιστου κύρους επιστημονικού διαμετρήματος, αλλά λέω και πάλι και ως προς τη στάση ζωής του, ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε παράδειγμα. Και έτσι λοιπόν η Βουλή των Ελλήνων αποφάσισε για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του να εκδώσει έναν τιμητικό τόμο. Στα πλαίσια αυτά επελέγησαν κείμενα από όλους τους καθηγητές του συνταγματικού δικαίου των νομικών σχολών της Ελλάδας, οι οποίοι είτε υπήρξαν μαθητές του Αριστόβουλου είτε υπήρξαν σύγχρονοι του Αριστόβουλου, και επελέγησαν επίσης και κείμενα κάποιων ανθρώπων του πνεύματος, πρόεδρων του Συμβουλίου Επικρατείας του πρόσφατου παρελθόντος, και κάποιων άλλων, λέω και πάλι, ανθρώπων του πνεύματος και της επιστημονικής κοινότητας, οι οποίοι είχαν μία επαφή με την διδασκαλία του Αριστόβουλου Μάνεση. Έτσι λοιπόν επελέγει και ένα κείμενο δικό μου, είναι μια μεγάλη τιμή, και το θεωρούσα υποχρέωσή μου να πω να μιλήσω για το Μάνεση, αλλά λέω και πάλι, αυτή την ευκαιρία μου την έδωσε με το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, με την μνημειώδη αυτή έκδοση. Είναι ένας τόμος γύρω σε 750 σελίδες.
0: Τι είναι αυτό, ποιοι είναι οι σταθμοί στην νομική ζωή του Αριστόβουλου Μάνεση, τι κρατάτε δηλαδή από αυτό, και πόσο σημαντικό είναι αυτές τις, ειδικά αυτό τον καιρό που οι άνθρωποι και δυσπιστούν πολλές φορές δικαιολογημένα και απέχουν, που θα τους βοηθήσει ίσως να κινητοποιηθούν και να μην χαθεί η ελπίδα και να κυριαρχήσει ο θυμός που είναι επικίνδυνος.
1: Είναι μια κέρια ερώτηση, κυρία Πολύζου. Πρέπει να σας πω ότι ο Μάνεσης υπήρξε μαθητής του Σβόλου, ενός επίσης κορυφαίου συνταγματολόγου, ο οποίος σημάδεψε με την σκέψη του και την διδαχή του το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Είχε επίσης, σας θυμίζω, ο Σβόλος και πολιτική δράση. Κινήθηκε στον χώρο του δημοκρατικού σοσιαλισμού, είχε αναλάβει πολλές φορές πολιτικές πρωτοβουλίες. Ο Μάνες λοιπόν υπήρξε μαθητής του. Είχε κάνει εξαιρετικές σπουδές στην Ελλάδα αρχικά, ακολούθως στην Γερμανία και λίγο μετά στη Γαλλία. Όταν επέστρεψε λοιπόν στην Ελλάδα και διορίστηκε ως εισηγητής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, δεν δίστασε ποτέ να διατυπώσει χωρίς περιστροφές τις επιστημονικές του σκέψεις, ανεξάρτητα αν αυτές ήταν αρεστές ή όχι, στον επικεφαλή καθηγητή τότε της έδρας συνταγματικού δικαίου στη Θεσσαλονίκη ήταν ο Κυριακόπουλος, που ήταν ένας άνθρωπος, ας πούμε, συντηρητικός. Λέω και πάλι, ο Μάνες ποτέ δεν δίστασε ευθύς εξ αρχής να λέει αυτά που σκέπτεται. Αυτό λοιπόν, λέω και πάλι, εν ώψη των εξαιρετικών σπουδών του, της έτσι αστραφτερής σκέψης του, αξιολογήθηκε. Προχώρησε λοιπόν την ακαδημαϊκή του καριέρα. Ένα χρόνο μετά την Χούντα, δηλαδή στις αρχές του 1968, βλέποντας πλέον ότι τα πολιτικά πράγματα της χώρας ήταν παγιδευμένα, ότι ο λαός ήταν εχμάλωτος, ότι η δημοκρατία είχε καταληθεί με τον πιο βίαιο τρόπο, ήταν εκείνος ο οποίος έδωσε το πρώτο αντιστασιακό μάθημα στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Είναι μνημειώδης ο λόγος που εκφώνησε τότε σε ένα αμφιθέατρο, στο παλιό αμφιθέατρο της Φιλοσοφικής Σχολής, ενώπιον 1.500 περίπου φοιτητών. Ήταν η πρώτη, λέω και πάλι, αντιστασιακή πράξη στα πανεπιστήμια τότε.
0: Εξαιρετικά τολμηρή πράξη, έτσι.
1: Όχι απλώς τολμηρή πράξη. Ρίσκαρε τη ζωή του με αυτό που έκανε, όχι μόνο την καριέρα του, αλλά έπαιξε κορώνα γράμματα τη ζωή του. Τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα εκείνη την εποχή. Εγώ ήμουν πολύ μικρός τότε, αλλά όπως όλοι διαβάζουμε και τα λοιπά, λέω και πάλι, τα πράγματα ήταν εξαιρετικά δύσκολα. Λίγο μετά, μάλιστα, είχαμε την δεύτερη αντιστασιακή πράξη από τον επίσης αείμνηστο καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής, τον Δημήτρη τον Μαρονίτη. Mm-hmm. Και οι δύο πλήρωσαν, δεν πλήρωσαν με τη ζωή τους, αλλά πλήρωσαν ευθύς αμέσως με την ακαδημαϊκή τους έτσι, καριέρα, με τη δουλειά τους. Και οι δύο απολύθηκαν. Ο Μαρονίτης οδηγήθηκε στην φυλακή, ο Μάνεση στην εξορία. Στη συνέχεια, οι Γάλλοι πανεπιστημιακοί έκαναν μια κέρια παρέμβαση, κατόρθωσαν να τον φυγαδεύσουν από την Ελλάδα και του έδωσαν μια θέση καθηγητή συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αμιένης στη Γαλλία.
0: Είχε ούτως ή άλλως κάνει μεταπτυχιακά στο Δημόσιο Δίκαιο και στο ΑΜΕΝ της Γαλλίας και στη Χαρδεβέργη. Δηλαδή, πληρούσε και τις επιστημονικές. Είχε και τα διαπιστευτήρια, τα επιστημονικά.
1: Ναι, το θέτεται με ακρίβεια, είναι έτσι ακριβώς. Είχε ήδη, παρά το νεαρό τότε της ηλικίας του, είχε ήδη μία αναγνώριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνταγματολόγος. Και σε όλη του τη ζωή αυτό που δίδαξε, και γι' αυτό λέω και πάλι τον τίμησε όλη η πανεπιστημιακή κοινότητα και ζωή, αλλά και μετά το θάνατό του, είχε αυτό που λέμε μία στάση ζωής αταλάντευτη, χωρίς συμβιβασμούς, χωρίς καιροσκοπισμούς. Εδώ θα μου επιτρέψετε να δανειστώ έτσι κάτι πολύ όμορφο που είχε πει ένας Ιταλός διανοούμενος των αρχών του 20ου αιώνα, ο Πιτιγκρίλι, ο οποίος είχε πει το εξής έτσι ευφυές, ο άνθρωπος γεννιέται εμπριστής και πεθαίνει πυροσβέστης. Ο Μάνεσης γεννήθηκε εμπριστής και παρέμεινε εμπριστής μέχρι την τελευταία πνοή του. Θεωρώ ότι είναι πολύ σπουδαίο αυτό.
0: Πριν σας αποδεσμεύσω, γιατί ξέρω ότι τρέχετε και δεν φτάνετε στα δικαστήρια, κύριε Ψηλάκη, πώς βιώνετε αυτή την αμφισβήτηση των πολιτών σε μεγαλύτερη ή μικρότερη κλίμακα απέναντι στη δικαιοσύνη?
1: Δυστυχώς θα πρέπει να παραδεχτώ ότι η αμφισβήτηση και οι ανησυχίες των Ελλήνων πολιτών δεν είναι καθόλου άστοχες. Όλοι μας και εμείς που είμαστε στον χώρο της δικαιοσύνης είμαστε πολύ σοβαρά προβληματισμένοι για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στον χώρο της. Δυστυχώς βλέπουμε απίστευτους συμβιβασμούς, βλέπουμε αποφάσεις όχι απλά αμφιλεγόμενες, αλλά αποφάσεις που προκαλούν όντως το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Θα ήταν, πρέπει να το παραδεχτώ αυτό με μεγάλη μου λύπη, θα ήταν εντελώς έτσι εξοραϊσμένο το να υποστήριζα εγώ ή οποιοδήποτε άλλος σήμερα ότι η δικαιοσύνη εξακολουθεί να είναι ανεξάρτητη. Θα έπρεπε, είναι θεμέλιος λίθος της δικαιοσύνης, η ανεξαρτησία της, είναι μια διακεκριμένη εξουσία, είναι θεμέλιο της δημοκρατίας, θα έπρεπε λοιπόν να είναι ανεξάρτητη. Δυστυχώς δεν το βλέπει κανένα σήμερα και δεν το βλέπει γιατί κάθε μέρα έχουμε και δείγματα τέτοια που, επαναλαμβάνω και πάλι, μας απογοητεύουν. Και αν δεν υπάρξει μία αντίδραση από τους ίδιους τους δικαστές σε όλα τα επίπεδα, ξεκινώντας φυσικά από την κορυφή, γιατί συνήθως από το κεφάλι βρωμάει το ψάρι, φοβούμαι ότι οδηγούμαστε έτσι σε πολύ σκοτεινές εποχές.
0: Κύριε Ψηλάκη, πάρα πολύ σας ευχαριστούμε. Ευχόμαστε πάντα να μας δίνετε τέτοιες αφορμές για τέτοιες συζητήσεις. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, επικοδομητική και με δίκαιες αποφάσεις για αυτούς που κροσβείτε. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 του μήνα, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη, που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Συμφωνία Ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς εντός 30 ημερών, υπό Ιρανική.

0: Ενεργειακές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρέλαια και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης ΗΠΑ-Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή του στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάντ στη Γαλλία τα επακόλουθα της συμφωνίας που ανακοίνωσαν πως έκλεισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικία σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Ο ίδιος, μιλώντας στο Earth News Radio, σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο δεν αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων αλλά στην ανακαίνιση σπιτιού, μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν αν είναι επιλέξιμοι, ώστε αν θέλουν να προχωρήσουν στην αίτηση. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων. Είναι μια διαπραγμάτευση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει αυτό το πρόγραμμα για να μπορέσει να ανοίξει και άλλα σπίτια. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν 25.000 σπίτια που είναι κλειστά, προσθέτοντας ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος φτάνει τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Προφανώς και δεν λύνει το πρόβλημα, είπε με ένα μαγικό ραβδί. Το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που έχουν χτιστεί έως το 1990, οι οποίες αφού ανακαινιστούν θα πρέπει είτε να νοικιαστούν για 5 χρόνια με σταθερό ενοικίο για 3 χρόνια, είτε για ιδιοκατοίκηση. Ο κύριος Παπαθανάσης ξεκαθάρισε δε ότι τα εν λόγω σπίτια δεν θα μπορούν να νοικιαστούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Το υψηλότερο ποσοστό επιδότηση αφορά κατοικίες που βρίσκονται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως πολύτεκνες και μονογονικές οικογένειες, αλλά και άτομα με αναπηρία. Τραγωδία στην Κόνιτσα των Ιωαννίνων. 4 ορεί εντοπίστηκαν μετά από κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κοντέινερ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για 4 ηλικιωμένα αδέλφια τα οποία διέμεναν εκεί μετά το μεγάλο σεισμό του 1996. Σύμφωνα με γείτονες, οι 3 γυναίκες και ο άνδρας που έμεναν σε δύσκολες συνθήκες και τους συνέδραμε η τοπική κοινωνία και η δημοτική αρχή. Το Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Κινητά Γαλατσίου. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες στις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα, ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε τμήματα του Καθεδρικού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Ο καιρός. Έθριος καιρός από 20 έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, όλα καλά σήμερα Δευτέρα, στη μέση του Ιούνιου, just είμαστε, 15 Ιουνίου. Καλό υπόλοιπο του Ιούνιου να έχουμε και καλοκαιριού. Τι νομίζετε, στις 21 δεν είναι που αρχίζει και μικρή ημέρα. Τώρα, ό,τι χαρούμε τώρα πολύ πολύ με μεγάλη μέρα, γιατί μετά αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Είναι λίγο περίεργο, αλλά τώρα αρχίζει νωρίς να μικραίνει η μέρα. Τώρα είμαστε στο full του θερινού ηλιοστασίου, έτσι δεν το λέμε, Μανώλη? Μανώλη, πολύ χαίρομαι που σε βλέπω, μας έκανε την τιμή να έρθεις, γιατί με έχετε λίγο έτσι εγκαταλείψει το τελευταίο διάστημα, Μανώλη, λέω και πάλι. Λοιπόν, είμαστε εδώ στην Ερτχανίων, είμαστε οι Ερτζιανοί, δεν θέλει, δηλαδή όλο κάτι θα, ένας θα πάει, ένας θα έρθει και να δω πότε θα βρεθούμε με τον Περικλή, αλλά δεν πειράζει, είμαστε σε ανοιχτή γραμμή, στην ίδια πλευρά της ιστορίας και που θα πάει, πώς θα λέει το τραγούδι, κάπου θα συναντηθούμε, στο ίδιο σπίτι ζούμε. Πάντως τη μέρα που θα κάνουμε μαζί εκπομπή θα βάλουμε αυτό το τραγούδι έτσι για το... Να το επισφραγίσουμε και με ένα τραγούδι. Λοιπόν, οι Ερτζιανοί λοιπόν είμαστε εδώ στην Ερτχανίων. Σήμερα μαζί σας η Ευτυχία Πενταράκη πίσω από το μικρόφωνο. Ο Μανώλης Παπαδάκης μας έχει κάνει τη μεγάλη τιμή να μας κάνει εδώ ηχοληψία. Η Γλυκερία Γρηγορίου σταθερή αξία στα Χανιά. Και στο Ηράκλειο Παράσχος Χαλαμπάκης και Δημήτρης Στρατήγης στον ήχο, γιατί ακούγόμαστε και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι σε όλη την Κρήτη μέσα από τις συχνότητες της Ερτχανίων και της Ερτηρακλείου. Και η Ελένη Ξυλούδη εκεί στη γραμματιακή υποστήριξη και ό,τι άλλο. Και φυσικά μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ, ραδιόφωνο Περιφέρεια Χανιά, Ηράκλειο, μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Δεν υπάρχει δικαιολογία, δεν μπορείτε να μας χάσετε. Βάζετε λίγο να μας ακούσετε μας, βάζετε λίγο αυτά τα πολύ ωραία ραδιόφωνα που έχει έρθει τώρα για όλα τα γούστα. Πραγματικά, από το ένα στο άλλο πάω και εγώ, γιατί μου αρέσουν όλα να τα ακούω. Και μέσα από το ertnews.gr μας διαβάζετε και μέσα από το ertnews μας βλέπετε, το 24ωρο κανάλι της ERT. Τώρα, να δούμε και όλα σωστά, σωστά μεγάλη μέρα σήμερα και όταν θα υπογραφεί ακόμα μεγαλύτερη την Παρασκευή στη Γενέβη. Τώρα στο ertnews ο Γιώργος Σοσιαδή μας έχει τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βεζινοπολών που λέει τον αντίκτυπο που θα έχει στην Αντλία η Βουτιά της Διεθνούς Τιμής του Πετρελαίου. Για να τον δούμε, για να φτάσει εδώ και σε εμάς. Λοιπόν, φυσικά όλα αυτά στον απόϊχο της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για το τέλος του πολέμου. Στην Παρασκευή στη Γενέβη, λοιπόν, όπως είπαμε, θα αναμένεται να υπογραφεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ας ρεύσει το πετρέλαιο. Το Ιράν μιλά για διαπραγματεύσεις εντός 60 ημερών και ο ΙΕ G7 και Ε4 χαιρετίζουν την εξέλιξη. Μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη. Περάσαμε πάλι από τα 40 κύματα όλο αυτό το μεγάλο τελευταίο διάστημα, με τα καύσιμα να πηγαίνουν στο Θεό, με τιμές ανατιμήσεις παντού. Δεν μας φτάνουν όλα όσα έχουμε και αντιμετωπίζουμε. Είχαμε και αυτό την ξαφνική μεγάλη αύξηση που επηρέασε πάρα πολύ τις μετακινήσεις, το πετρέλαιο. Πάρα πολλοί κόσμος έχει αυτοκίνητα που κινούνται με πετρέλαιο, γιατί ήταν πιο οικονομικό μέχρι που έγινε όλο αυτό και εκτοξεύτηκε. Τώρα πάλι είναι κάτω από τα 2 ευρώ λοιπόν στα πρατήρια η βενζίνη. Και πού φτάσαμε να λέμε ότι είναι είδηση να πέσει κάτω από τα 2 ευρώ? Τέλος πάντων, καλά τα νέα που έρχονται. Οπότε να χαιρετήσουμε τα καλά νέα, να μην γκρινιάζουμε. Εντάξει, να μην γκρινιάζουμε, Δευτέρα είναι. Ας δούμε το θετικό της υπόθεσης. Το αρνητικό ας ελπίσουμε ότι το αφήνουμε πίσω. Ας ελπίσουμε. Λοιπόν, τι άλλα νέα έχουμε? Νέα, πολλά νέα και εδώ, και τα καλά τα νέα, τα διεθνή, τα είπαμε που μας επηρεάζουν όλους. Δεν θα τα πούμε όλα τώρα, είπαμε είναι σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου, Δευτέρα, μουσικά θα πάμε τη Δευτέρα μας και θα ξανάρθουμε, πάμε Μανολάκη.

Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραία που ξεκινήσαμε. Τώρα λοιπόν βλέπω και μια φωτιά σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκίνητων στο Μενίδη, μαύρος καπνός που βγαίνει στην περιοχή και έχει τώρα σε τηλεφωνική επικοινωνία το συνάδελφο από το σημείο αυτής. Μια μεγάλη φωτιά λοιπόν στο Μενίδη στην Αθήνα. Να δούμε λίγο τα δικά μας εδώ. Να δούμε, είχαμε ένα περιστατικό με ενδοοικογενειακή βία τη νύχτα, σοβαρό θα το έλεγα, καθώς σε ένα ξενοδοχείο στην περιοχή εκεί του Πλατανιά, στα Καμισιανά, ακούστηκαν φωνές από ένα δωμάτιο που έμεναν 5 Βρετανοί, ζευγάρι, η μητέρα του άντρα του ζευγαριού και 2 παιδιά. Το ένα παιδί της μητέρας από προηγούμενο γάμο και το ένα, 9 το μεγάλο και 3 το μικρό από τη σχέση της με τον Βρετανό που ήταν μαζί στο ξενοδοχείο. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αστυνομία, η γυναίκα τσακώθηκε με την μητέρα του συντρόφου της, η συζύγου της, τη χτύπησε η μητέρα. Στον καυγά είναι πλάκι και ο σύζυγος, τη χτύπησε και ο σύζυγος μπροστά στα 2 ανήλικα παιδιά. Άκουσαν φασαρία οι άνθρωποι από το ξενοδοχείο, ειδοποίησαν την αστυνομία, πήγε όσο άνοιξε, βρήκε χτυπημένη τη γυναίκα. Είναι αυταπάγγελτη η σύλληψη μετά από περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Συνελήφθη λοιπόν ο 31 ετών σύζυγος, σύντροφος, και πήγανε στο τμήμα όλοι. Είναι αυταπάγγελτη λοιπόν η διαδικασία. Η σύζυγος, η γυναίκα ζει, είπε ότι δεν επιθυμεί τη δίωξη ούτε εκείνου ούτε της μητέρας του. Κάπως έτσι ξεκινάνε τα «δεν επιθυμώ» και πολλές φορές, δεν λέω πάντα, καταλήγουν να κάνουμε πιο σοβαρή, να εξελίσσεται χειρότερα το περιστατικό. Τέλος πάντων, δεν ξέρουμε τώρα πώς και τι και γιατί, αλλά όταν μια γυναίκα τη χτυπάνε 2 άτομα διαδοχικά μπροστά στα μάτια των ανήλικων παιδιών της, είναι από μόνο του ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό. Και πάρα πολύ καλά είναι αυταπάγγελτες οι διώξεις αυτές. Έχει παραγγελθεί και η εξέτασή της από ιατροδικαστή. Οδηγήθηκε λοιπόν η υπόθεση περαιτέρω. Πολύ άσχημα να συμβαίνουν όλα αυτά. Τώρα λέω και πάλι δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Ξέρουμε μόνο αυτό, το επιβεβαιώνεται από τις αρχές, ότι αυτή τη γυναίκα τη χτύπησαν η πεθερά και ο σύντροφος μπροστά στα παιδιά της, σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, 5 άτομα. Τίποτα άλλο δεν θέλω να πω. Είχαμε και χτες, είχαμε και τροχαία τη νύχτα, περισσότερα από ένα. Είχαμε ένα χτες το βράδυ, είχαμε έναν με ένα πατίνι στην Παλαιόχωρα, όπου ένας 40χρονος έφυγε από το δρόμο, οδηγούσε ένα πατίνι, χτύπησε, τραυματίστηκε από την πτώση. Αυτά τα με τα πατίνια τώρα, ηλεκτρικό πατίνι, πάνε, θα πω τη φράση τώρα, σαν τους διαόλους πάνε, Μανώλη, συμφωνείς? Τα βλέπει καλά και τα κανονικά, αλλά και τα ηλεκτρικά ακόμα περισσότερο. Αυτό έγινε χθες το βράδυ στην Παλαιόχωρα. Είχαμε νωρίτερα ένα περιστατικό που το έχει γράψει και η Κατερίνα Υπολίζου, όπου στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, εκεί στο ακροτήρι, ένας οδηγός αυτοκινήτου συγκρούστηκε με ένα ηλεκτρικό μηχανάκι που το είχε διανομέα, τον τραυμάτισε, πήγε να φύγει από το σημείο, άφησε τον άνθρωπο στο δρόμο, δεν πήγε και πολύ μακριά, συνελήφθη, έχοντας αισθήσει το άνθρωπος πήγε στο νοσοκομείο, μεταφέρθηκε. Και είχαμε κι άλλο ένα πάλι τη νύχτα, τώρα είχαμε πολλά σοβαρά τροχαία εκεί στην Εθνική Οδό Χανίων Ρεθύμνου, ξημερώματα, ένας 47χρονος που οδηγούσε μία μοτοσικλέτα, έφυγε η μοτοσικλέτα από το δρόμο, χτύπησε στα κυκλειδώματα, βγήκε εκτός δρόμου, μεταφέρθηκε γι' αυτό στο νοσοκομείο Χανίων με σοβαρά τραύματα. Να ευχηθούμε περαστικά σε όλους.
Είναι, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, είναι και τα έργα, η νύχτα πάντα δεν βοηθάει, το δίκυκλο πάντα ο αναβάτης είναι πιο εκτεθειμένος από ότι ένας άνθρωπος μέσα σε ένα αυτοκίνητο, όχι ότι δεν θέλει μεγάλη προσοχή και με τα αυτοκίνητα, θέλει μεγάλη προσοχή, τα τροχεία ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι ένα από τις μεγάλες πληγές του τόπου μας, τα τροχαία, ατυχήματα και δυστυχήματα δυστυχώς. Ευτυχώς έχουν περιοριστεί πάρα πολύ μετά και από όλα τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί τόσο από την πλευρά της τροχείας όσο και από την πλευρά των δρόμων. Εύχομαι να έχουμε ένα έτσι ήσυχο καλοκαίρι χωρίς πολλά. Τα απλά τα καθημερινά, τα υλικών τώρα συμβαίνουν. Τα πιο σοβαρά είναι αυτά που μας προβληματίζουν και αυτά που κανείς δεν θέλει αυτές τις ειδήσεις να τις λέει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα και δύο μη σου πω τραγουδάκια, γιατί η Δευτέρα είναι σήμερα, μην τη βαρύνουμε τη βδομάδα πολύ.

0: Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί μου.
1: Άμα σε λέγαν Βάσο, θα ήταν μια χαρά.

0: θα είχα την Νιρβάνα. Πιασμένη απ' την ουρανά.
1: Σου άρεσε το σημερινό τραγουδάκι, Γιώργο, ή...
2: Ωραίο συνδυασμός, όχι μου άρεσε. Αξίουμε τον Άσημο, τον
1: ναι.
2: Και φοβερό συνδυασμός.
1: Πολύ, πολύ. Μα η Αλεξίου και με του Σόναρ είχε κάνει τρομερή, θυμάσαι.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Τώρα τέτοια, με τέτοια εκτόπισμα, τι συζητάμε. Τι κάνεις, Γιώργο μας?
2: Καλά. Ο Μακαρίτης ήταν εξαιρετικός.
1: Ό,τι έχει αφήσει...
2: Αν επέλεγε να ζει στο περιθώριο,
1: άλλο. Ό,τι έχει αφήσει πρίκα είναι ακόμα μέχρι σήμερα και επίκαιρος, και τον ακούμε και τον τραγουδάμε όλοι. Με, έτσι, πάντα τον σιγοτραγουδάμε. Γιώργο μας, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
1: Καλά.
2: Καλά, καλά. Καιρός έθριος, άνεμος μέχρι 3 από φορά.
1: Έτσι θέλω να μου λες τον άνεμο, πότε θα πέσει.
2: Δεν έχουμε κανένα συννεφάκι. Σήμερα χθες είχαμε, Σάββατο, είχαμε κάτι συννεφάκια.
1: Είχαμε.
2: Έκανε ζεστούλα βέβαια, αλλά το βράδυ την άκουγες λίγο με την ζεστούλα.
1: Παιδί μου, είχε ψύχρα.
2: Και
1: χτες και προχτές το βράδυ, φυσικά.
2: Ναι, ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω. Εντάξει, σήμερα είναι πιο έτσι και θα πάει και θα ανέβει.
1: Θα έχει ζέστη. Να φτιάξει και η θάλασσα, ρε παιδί μου. Έβαλε μια αρεστία και ένα πράγμα ο Βοριάς. Την έκανε.
2: Σε παρακαλώ.
1: Τις μπονάτσες, τις ρεστίες, το αντιμάμαλο. Ξέρεις τώρα. Ακούει ο κόσμος, σου λέει τώρα τι.
2: Είναι ωραίο το αντιμάμαλο για ψάρεμα.
1: Ναι.
2: Εννοώ απ' έξω.
1: Απ' έξω,
2: μέσα.
1: Γιατί από μέσα είναι μελανούρια. Άσε.
2: Ναι, γιατί δεν φυσάει, αλλά έχει κύμα και το μελανούρι, ξέρει, θέλει κύμα, όπως και η σαργή.
1: Ξέρω, δεν ξέρω.
2: Αυτά είναι κόλπα τώρα που τα ξέρουμε.
1: Ξέρω. Αυτά είναι κόλπα ζώρικα που κάνουν στη συνδυασία. Έτσι, έτσι, ναι.
2: Ναι,
1: και εμείς τραβάμε τα μαλλιά μας γιατί την έχει κάνει τη θάλασσα γάλα, έτσι που την έχει θολώσει. Οπότε να ξεθολώσει, να βάλει κανένα δυτικό να καθαρίσει. Ωραία, δώσαμε και το στίγμα το
2: ψάρι.
1: Δεν μπορώ. Φυσικά και δεν μπορώ. Εδώ μπορεί να πάω στο νότο, αλλά δεν θέλω να πάω στο νότο. Περνά τα σκάφη, πρέπει να φυλάς το κεφάλι σου από παντού, ρε φίλε.
2: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ξέρεις, μεγάλη
1: είναι και αυτά τα νικιάρικα που τα δίνουν στον κάθε πικραμένο.
2: Μπράβο.
1: Και βλέπουν τη σημαδούρα και νομίζουν ότι πρέπει να πάνε κατά πάνω. Δηλαδή κινδυνεύει η ζωή μας ανά πάσα στιγμή, αλλά άντε να βρεις το δίκιο σου. Και άμα μου κόψει εμένα το χέρι, το πόδι, το κεφάλι.
2: Αυτή που είναι καπετάνι
1: του γλυκού νερού. Ναι, αυτό, αυτή. Παιδί μου, οι τουρίστες τις προάλλες, πριν τον Απρίλιο ψάρευα και ήταν ένα από αυτά τα μικρά τα βαρκάκια. Που δε τη ζημιά τους την κάνουν, με 5 νεαρούς αλλοδαπούς επάνω, και ήρθανε δίπλα στη μαδούρα μου να δούνε τι είναι αυτό. Τους έβαλε ένα κολόχερο, συγγνώμη για τη φράση, ένα μπίπχερο, που ακόμα τρέχουν, έτσι. Έβγαλα
2: τον αναπνευστήρα. Πιστεύω, έτσι.
1: Έβγαλα τον αναπνευστήρα. Έβγαλα τον αναπνευστήρα. Είχε και ψηλό βράχο εκεί και γύρναγε η φωνή, όπως και το αντιμάμαλο. Μιλάμε.
2: Τι γοργόνα είναι αυτή, η αδερφή του Μεγαλεξανδρού είναι που βγήκε. Θα μας πνίξει.
1: Πω πόσο το θυμάμαι. Μα ρε φίλε, δηλαδή άμα δεν είχα το νου μου θα με είχαν πατήσει.
2: Γι' αυτό σου λέω να πηγαίνεις παρέα πάντα για ψαρτούφεκο, δεν μ' ακούς, πηγαίνεις μόνος.
1: Ναι, εντάξει. Άμα δεν μπορώ να βρω παρέα, δηλαδή να μψαρέψω γυναίκα.
2: Ναι.
1: Να μην τζαρέψω. Κυροφοί με φωνάζουν απ' την άλλη. Τι να κάνω. Φωνάζουν, ρε φίλοι. Μου λένε πού είσαι. Έχουν βγει και πεταλουδίζουν εκεί με τα πλαϊνά τους τα ωραία τα πτερυγιάκια.
2: Ναι, είδες τι όμως που είναι.
1: Μέχρι να τη φυτεύει, να τη φάσει στο κεφάλι και ανάμεσα στα μάτια. Λοιπόν, άσε γιατί θα μας κόψει το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο.
2: Ναι, όντως.
1: Και ο Μάρος ο Παπαδάκης, το βλέπω εκεί.
2: Αυτό είναι, ναι.
1: Τι λέτε εκεί με την επικαιρότητα και από αυτό.
2: Κοίταξε, θα σου πω το εξής. Είχαμε, μας την έφεραν πολύ ωραία
1: το
2: οι εγκριπτό, αρμόδιοι.
1: Το
2: Ναι. Στη ζούλα που λέμε. Έτσι. Να το, αυτό τώρα, εντάξει, είναι σοβαρή υπόθεση βέβαια.
1: Ναι, φυσικά.
2: Αλλά να κάνουμε και λίγο το χιούμορ μας. Μιλάμε για την υπόθεση του θανάτου του κοινοτάρχη του Απασοκαρίου, του συγχωρεμένου του Αλέξανδρου του Βασκαλάκη. Οι τρεις που κατηγορούνται μάλλον, έτσι, πρόκειται να απολογηθούν σήμερα. Έτσι είχε οριστεί την προηγούμενη Πέμπτη που είχαν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Απολογήθηκαν χθες εν κρυπτό.
1: Μάλιστα.
2: χθες μεσημεριανές απογευματινές ώρες.
1: Γιώργο, φοβήθηκαν προφανώς την...
2: Κοίταξε, θα σου πω, η οικογένεια του θανόντος είχε καλέσει σε μια ειρηνική συγκέντρωση. Mm-hmm. Το είχαν τονίσει οι άνθρωποι, έτσι,
1: ναι,
2: ήταν
1: ναι,
2: μια, μια πολύ, πολύ πολιτισμένη οικογένεια. Mm. Δεν εξέφρασαν ποτέ έτσι κάποιο άσχημο λόγο, οργισμένο λόγο, αλλά ζητούσαν από τότε στιγμή δικαιοσύνη, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ζήτησαν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί σήμερα, όσοι επιθυμούν, να πάνε να παρευρεθούν ως ένδειξη συμπαράσταση σε μια ειρηνική συγκέντρωση. Το τόνιζαν οι άνθρωποι έξω από τα δικαστήρια, αλλά επειδή οι φύλακες έχουν γνώση και ξέρουν ότι... Όταν έχουν τέτοιες περιπτώσεις πάντα θα παρισφρήσουν και κάποιοι οι οποίοι θα είναι κάπως πιο θερμόιμοι.
1: Mm-hmm.
2: Έτσι, και επειδή υπήρχε ο κίνδυνος να δημιουργηθούν επεισόδια που έχουμε δει και άλλες φορές στο δικαστικό μέγαρο.
1: Mm-hmm.
2: Μετέφεραν λοιπόν τους τρεις κατηγορούμενους χθες. Άνοιξε η ανακρίτρια την θύρα. Mm-hmm. Δεν συνηθίζεται Κυριακή. Έχουμε δει και στις περιπτώσεις των Βοριζίων και σε άλλες περιπτώσεις προσφάτως με τον ΕΠΚΕΠΕ κλπ. Να πηγαίνει ο εισαγγελέας ή ο ανακριτής στο αστυνομικό μέγαρο, αλλά όχι Κυριακή, ποτέ Κυριακή, ποτέ την Κυριακή πολύ.
1: Ποτέ την Κυριακή πολύ και η Μελίνα.
2: Έτσι. Ναι. Τώρα είδαμε να τους μεταφέρουν, δεν πήγε δηλαδή η ανακρίτρια στο αστυνομικό μέγαρο, τους μετέφεραν στο δικαστικό μέγαρο, αλλά έγινε Κυριακή. Σε μια στιγμή ραστώνει, σε μια στιγμή που δεν περίμενε κανείς ούτε δημοσιογραφικά.
1: Ναι,
2: δηλαδή, γι' αυτό λέω μας την έφεραν εντός
1: αγωγικών. Ναι, ναι.
2: Τη δουλειά τους κάνουν οι άνθρωποι, ναι, δεν την κάνουμε κριτική, γιατί δεν μας ενημερώσανε, παιδιά, τώρα τους πάμε προς Θεού. Έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, πέρασαν λοιπόν, χθες απολογήθηκαν ενώπιον του τακτικού ανακριτή Ηρακλείου. Mm-hmm. Προφυλακίστηκαν οι δύο. Προφυλακίστηκε δηλαδή ο γιος, ο 32χρονος. Και ο βοσκός τους, ο υπάλληλός τους.
1: Μάλιστα.
2: Ο οποίος είναι 59 ετών, έτσι, για να λέμε και τις ηλικίες. Τώρα, ο 57χρονος πατέρας, ο οποίος σύμφωνα με το διαβαστικό της ασφάλειας Ηρακλείου θεωρείται και ο ηθικός αυτούργος, όχι ο φυσικός, ο ηθικός, δεν προφυλακίστηκε. Έχει τεθεί σε κατοίκον περιορισμό γιατί υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στον ανακριτή και στον εισαγγελέα περί της προφυλάξης του ΙΜΗ.
1: Και ήδη σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό τώρα.
2: Μπράβο. Θα κριθεί η τύχη του, δηλαδή αν θα προφυλακιστεί ή όχι, θα κριθεί εντός εβδομάδας από το Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό ήθιστε. Τώρα, οι δικηγόροι του μιλούν για μια δικαίωση, εν πάση περιπτώσει, γιατί θεωρούν ότι το προανακριτικό υλικό που έχει συγκεντρώσει η αστυνομία δεν είναι ισχυρό για να οδηγηθούν βέβαια κανείς από τους τρεις στη φυλακή. Αυτή είναι η εποδός τους.
1: Ναι, ναι.
2: Απ' την άλλη πλευρά, ο κ. Σιακάκης, που είναι συνήγορος οικογένειας του θανόντος, εντάξει, έχει με ένα είδος έτσι χιούμορ, λεπτό χιούμορ, είπε να μην διαμαρτύρονται οι συνάδελφοί του. Γιατί αν ισχύουν όσα λένε, τότε αυτό διευκολύνει το έργο τους.
1: Ναι, σωστά.
2: Αυτό είπε.
1: Σωστό, σωστό.
2: Εν πάση περιπτώσει, κρατάμε το ότι οι δύο έχουν προφυλακιστεί, ο 32χρονος και ο 59χρονος, έτσι, ο γιος δηλαδή και ο εργάτης της οικογένειας, ο βοσκός.
1: Ναι, ναι.
2: Και ο 57χρονος
1: ο γιος
2: είναι...
1: πόσο χρόνο είπες ότι είναι, ο γιος?
2: 32.
1: Μάλιστα.
2: 32.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, ως άνθρωπος είναι.
1: Ναι, βέβαια. Νέος άνθρωπος ήταν και αυτός που πέθανε, βέβαια.
2: Σύμφωνα με την ασφάλεια με το διαβαστικό, δηλαδή στην ουσία φωτογραφίζονται οι δύο, ο 32χρονος και ο 59χρονος, ότι ήταν αυτοί που κατάφεραν το μοιραίο πλήγμα με την ποιμενική ράβδο στον δασκαλάκι. Αυτά βέβαια, ξαναλέω, θα τα κρίνει το δικαστήριο.
1: Βέβαια.
2: Είναι άλλο πράγμα η προανάκριση και άλλο πράγμα η δικαιοσύνη.
1: Μα πόσες φορές το έχουμε δει να καταπέμπει.
2: Μπράβο, ακριβώς. Αυτό για να μην, για να μην τρέχουν κάποιοι να βγάζουν συμπεράσματα.
1: Καλά κάνεις και το λες και το ξαναλες.
2: Και σε τέτοιες περιπτώσεις που κακά τα ψέματα είναι θολές, δεν είναι σωστό κανείς να λαμβάνει θέση πριν αποφανθεί η δικαιοσύνη.
1: Εννοείται.
2: Να σχηματίζει άποψη.
1: Εννοείται, εννοείται, φυσικά. Ναι, και δεν δικάζει, γιατί έχουμε και περιπτώσεις που δικάζουν τους ανθρώπους πριν καν. Δηλαδή, εντάξει.
2: Ναι, εντάξει, το κάνει καμιά φορά η κοινωνία αυτό, όχι καμιά φορά, πολλές φορές το κάνει.
1: Ναι, το κάνει, ναι.
2: Αλλά βλέπουμε επίσης πολλές φορές να ανατρέπεται.
1: Έτσι, αυτό. Υπάρχουν περιπτώσεις
2: και περιπτώσεις. Η άποψη της κοινωνίας από τη δικαιοσύνη. Και ξέρεις, εσύ το ξέρεις καλά, εγώ το λέω για τον κόσμο. Κανείς δεν δικάζεται με αποχρώσεις ενδείξεις. Πρέπει να υπάρχουν χειροπιαστές απόδειξη.
1: Έτσι, έτσι, ακριβώς.
2: Διαφορετικά, αθώος λόγω αμφιβολιών το έχουμε ακούσει άπειρες
1: φορές. Άπειρες φορές. Πολλές φορές. Ισχύει. Ναι, Γιώργο. Άλλο με την
2: επικοινωνία. Αυτό όσον αφορά το συγκεκριμένο, τώρα είχαμε και ένα τροχαίο θανατηφόρο.
1: Α, ναι, είχατε το αυτό, ρε, εσύ, με την αναστροφή.
2: Το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου. Ναι, χάθηκε ένας νέος άνθρωπος, 47 ετών, από τα πεζά. Το δυστύχημα συνέβη εκεί κοντά, όσοι γνωρίζουν, στη διασταύρωση του Αγίου Σώστη προς τις Αρχάνες. Κινούνταν στο ίδιο ρεύμα με ένα γιο ταχυποδηγούς, ένας 83χρονος. Κάποια στιγμή 83χρονος, άγνωστο για ποιο λόγο, του έκλεισε το δρόμο γιατί πήγε να κάνει αναστροφή. Προφανώς δεν είχε δει το επερχόμενο δίκυκλο. Οπότε καταλαβαίνεις τι έγινε εκεί, γιατί είναι ένα σημείο που αναπτύσσονται ταχύτητες. Και θα οδηγηθεί σήμερα 83χρονο στο. Είχε δίπλωμα, παρά την ηλικία, μην ξενήσει κάποιον, προφανώς και περάσει
1: από τις εξετάσεις.
2: Αλλά ήταν η στραβοτιμονιά, η μοιραία, η θανατηφόρα. Έχουμε ξαναδεί δυστυχώς τέτοια πράγματα.
1: Δυστυχώς, ναι.
2: Με αναστροφές κλπ. Είναι ό,τι χειρότερο η αναστροφή.
1: Τι λες τώρα.
2: Σε δρόμο μάλιστα που απαγορεύεται έτσι.
1: Ναι.
2: Η αναστροφή απαγορεύεται, το συζητάμε. Πρέπει να πας σε ειδικό σημείο που επιτρέπεται.
1: Το θέμα είναι τώρα, Γιώργο, ότι έφυγε αυτός ο άνθρωπος τόσο άδικα, ναι, ναι. Τόσο άδικα.
2: 47 ετών και πατέρας δύο παιδιών, κηδεύτηκε χθες.
1: Κρίμα, κρίμα, κρίμα.
2: Άδικα πραγματικά. Οδηγείται σήμερα και ο ηλικιωμένος στο εισαγγελέα.
1: Α,
2: θα δούμε τι θα αποφανθεί. Είναι κακουργηματική δίωξη, βέβαια, δεν το συζητάμε.
1: Ναι. Okay.
2: Έτσι. Αλλά ο άνθρωπος δεν γεννάει πίσω.
1: Αυτό.
2: Όπως και να το κάνουμε.
1: Κρίμα, κρίμα, πολύ κρίμα. Αυτά είναι τα άσχημα. Λέγαμε και πριν εδώ για τα συμβάντα που είχαμε με τραυματισμούς τροχαία χτες το βράδυ και τη νύχτα και στην Παλιόχωρα και με πατίνι. Είναι και αυτά τα πατίνια που πάνε σαν τρελάρα, παιδί μου. Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο. Οπότε τώρα περιμένετε και φαντάζομαι στη βδομάδα θα αποφανθεί και το Συμβούλιο και για το.
2: Ναι, ναι, μέχρι την Παρασκευή θα γίνει. Έτσι ήθιστε. Δεν χρονοτριβούν σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ναι, ισχύει, ναι.
2: Χρονοτριβούν γιατί δεν πρέπει να εκκρεμεί, δηλαδή. Λοιπόν. Τώρα είτε μείνει ελεύθερο είτε προφυλακιστεί, αυτό θα το δούμε στις επόμενες μέρες.
1: Και τι θα γίνει και με αυτούς που έχουν προφυλακιστεί το επόμενο διάστημα, θα κάνουν και αυτοί κάποιες ενέργειες, φαντάζομαι, δικηγόροι τους κτλ.
2: Προφανώς, προφανώς. Αλλά όλα θα κριθούν στη δίκη. Όλα θα κριθούν στο δικαστήριο.
1: Βέβαια. Ωραία, Γιώργο, μας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας στο Ηράκλειο.
2: Καλημέρα, καλημέρα στα Χανιά.
1: Από τα Χανιά, καλημέρα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Διαβάζω λοιπόν τώρα εδώ, άνοιξα το αρχείο για τις διακοπές ρεύματος αυτήν την εβδομάδα και βλέπω σήμερα 15 εκτού, συγγνώμη που χαμογελάω, από τις 9 το πρωί στις 3 το μεσημέρι στην Αγία Ρουμέλη. Ξέρετε αυτή την παροιμία που λέει ήταν στραβό το κλίμα, το φάγει και ο γάιδαρος. Εκεί μετά το χτεσινό στραπάτσο έτσι που έπαθαν οι άνθρωποι με το κλειστό φαράγγι για τον καιρό και τον αέρα που δεν ήρθε και τα 9 μποφόρ που δεν φύσηξαν, σήμερα δεν έχουν και ρεύμα. Δηλαδή, τάπε ο πρόεδρος της κοινότητας το πρωί εδώ στην Κατερίνα Τιμπολίζου. Τι να πω, πού να βρουν το δίκιο τους αυτοί οι άνθρωποι που φωνάζουν, διαμαρτύρονται, είναι 5 έτσι μια χούφτα άνθρωποι εκεί. Παλεύουν να ζήσουν, να δουλέψουν λίγο το καλοκαίρι και να βγάλουν το δύσκολο χειμώνα, ξέρετε, με αποκλεισμούς, με διακοπές ρεύματος, με. Έχουν λοιπόν, καλά, οι διακοπές τώρα είναι γιατί γίνονται απαραίτητες εργασίες στο δίκτυο. Ξέρουμε ότι και το δίκτυο εκεί στο Νότο είναι προβληματικό, γίνονται βέβαια προσπάθειες αποκατάστασης. Αλλά δεν μπόρεσα να μην κάνω το συνειρμό τώρα εκεί με την Αγία Ρουμέλη και με τις διακοπές ρεύματος και με το κλειστό φαράγγι. Θα ασχοληθούμε και εμείς τις επόμενες ημέρες με το θέμα αυτό. Να δούμε γιατί έχουν ζητήσει να ξανακάτσουν στο ίδιο τραπέζι. Αυτή η συμφωνία ήταν και των δύο μερών για τα όρια που είχαν τεθεί. Βέβαια, οι άνθρωποι εκεί στην Αγία Ρουμέλη δεν ξέρανε πώς μεταφράζονται αυτά τα όρια και ότι δεν θα επαληθεύονται κιόλας οι προγνώσεις. Γι' αυτό λοιπόν ζητάνε να ξανακάτσουν στο τραπέζι και να ξαναθέσουν τα όρια του ανέμου, της βροχής, των χιλιοστών, του ύψους κτλ. Για να μην κλείνει με το παραμικρό το φαράγγι. Οπότε καλό είναι να το ξαναδούν και να το θέσουν σε μια διαφορετική ίσως βάση, πάντα με την ασφάλεια, με γνώμονα την ασφάλεια των επισκεπτών, αλλά και το καλό των ανθρώπων εκεί στο Νότο, που σαν τους φύλακες του τόπου μένουν εκεί χειμώνα, καλοκαίρι, παρά τα προβλήματα, και αυτές τις λίγες μέρες που έχουν να δουλέψουν δημιουργούνται προβλήματα. Κάπως έτσι λοιπόν πάμε να ακούσουμε, να χαιρετήσουμε με ένα τραγούδι Μάνο Παπαδάκη. Έτσι, είσαι, πώς το βλέπεις, το έχεις. Ωραία, πάμε λοιπόν μουσικά να σας χαιρετήσουμε και σήμερα. Αύριο με καλό και πάλι εδώ από την ΕΡΤ Χανίων. Μην ξεχάσετε, σήμερα έχουμε φυσικά, έχουμε σήμερα με το σύνδεση με το Ηράκλειο τώρα και το Γιώργο Γιαλιτάκη για την ώρα το σπορ και φυσικά έχουμε το μεσικά, έχουμε σήμερα με το σύνδεση με το Ηράκλειο τώρα και το Γιώργο Γιαλιτάκη για την ώρα το σπορ.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συναγερμό σήμαινε στην πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη, στην οδό Ιωνίας. Επιτόπου επιχειρούν 6 οχήματα με 18 πυροσβέστες, ενώ συνδράμουν κυδροφόρους του Δήμου, καθώς πυκνοί ή μαύροι καπνοί έχουν σκεπάσει την περιοχή και υπάρχει ο κίνδυνος επέκταση της φωτιάς σε διπλανά καταστήματα. Η τροχιά έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στη λεωφόρο Ιωνίας και στη γέφυρα Αττικής Οδού, στην Ορφέως και στη λεωφόρο Ιωνίας, καθώς και στη συμβολή των οδών Κύπρου και Αθανασίου Κώστα. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας. Σας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη, που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατά νόσο 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτείων να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτείων εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, θερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, το Ισραήλ θεωρεί ότι η συμφωνία δεν δεσμεύει το Τελαβίβ. Σύμφωνα με την Ισραηλινή εφημερίδα Γεντιόθ Αχρονόθ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη λιβανική ρήτρα της συμφωνίας με το Ιράν. Πτώση ανώτου 4% στις τιμές του πετρελαίου. Σήμερα το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Ανοίγει σήμερα η πλατεία.

0: πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικία, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομία Νίκο Παπαθανάση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά την ανακαίνιση και την υπενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Ο ίδιος, μιλώντας νωρίτερα στο Ed News Radio 105,8, σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο ελόγω πρόγραμμα, το οποίο δεν αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, αλλά και στην ανακαίνιση σπιτιού, μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν αν είναι επιλέξιμο, ώστε να προχωρήσουν στην αίτηση. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων. Είναι μια διαπραγμάτευση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει αυτό το πρόγραμμα για να μπορέσει να ανοίξει και άλλα σπίτια. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν 25.000 σπίτια που είναι κλειστά, προσθέτοντας προφανώς και ότι δεν λύνεται το πρόβλημα με ένα μαγικό ραβδί. Το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που έχουν χτιστεί έως το 1990, οι οποίες αφού ανακαινιστούν θα πρέπει είτε να ανοικιαστούν για 5 χρόνια με σταθερό ενοίκιο για 3 χρόνια, είτε για ιδιοκατοίκηση. Ο κ. Παπαθανάσης ξεκαθάρισε δε ότι τα εν λόγω σπίτια δεν θα μπορούν να ανοικιαστούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Το υψηλότερο ποσοστό επιδότηση αφορά κατοικίες που βρίσκονται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και άτομα με αναπηρία. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα, προφανώς πλησιάζοντας προς το 2027, εννοείται ότι οι μηχανές πρέπει να ζεσταίνονται για να είσαι έτοιμος όπως πρέπει σε όλα τα επίπεδα. Οργανωτικά, επικοινωνιακά, δεν ξεκινάς ένα μήνα πριν, τόνισε νωρίτερα στο Ed News Radio 105,8 ο Νίκος Δρομανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Ο κ. Δρομανός υποστήριξε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης υπόσχονται οικονομικές παροχές και μέτρα που είναι δημοσιονομικά ανέφικτα, μη λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για έλλειψη σοβαρότητας που πλέον έχει φτάσει στο σημείο λόγω του κ. Τσίπρα, που προφανώς δημιουργεί ένα πρόβλημα στον κ. Ανδρουλάκη, όπως είπε, τελικά να ανταγωνίζονται στο ποιος θα τάξει περισσότερα και στο ποιος θα φυτέψει περισσότερα λεφτόδεντρα, γιατί περί αυτού πρόκειται, ανέφερε ο κ. Δρομανός. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, από 20 ως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 19 ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείτε και παρουσιάζει

Φίλες και φίλοι των Σπορ, καλή σας μέρα, καλημέρα Κρήτη, καλημέρα στον αθλητισμό, καλή εβδομάδα σε όλους. Ανοίγουμε μικρόφωνο στην καρδιά του νησιού μας και σας καλωσορίζουμε στην Παγκρέτη Αθλητική Εκπομπή της ΕΡΤ «Ώρα για Σπορ» που εκπέμπει από το Ηράκλειο 97,5 και 105,6 νότια της πόλης και του νόμου, στα Χανιά στους 100,6 και 104 μεγακύκλους και στο Λασίδι στους 102,4. Είναι μια εκπομπή, φίλες και φίλοι, που μεταδίδει τον παλμό της εξελίξης και τα ρεπορτάζ που αφορούν τον κρητικό αθλητισμό, χωρίς όμως να παραμελεί να κάνει φόκους και στα σπουδαιότερα γεγονότα από την υπόλοιπη επικαιρότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γαλιετάκης, στην κονσόλα του ήχο Παράσκος Καραλαμπάκη, στη γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Συνεχίζεται, φίλες και φίλοι, το Μουντιάλ. Θα δούμε τα αποτελέσματα του τριημέρου και ποια μάτσε έρχονται στην πορεία. Παράλληλα, φίλες και φίλοι, ξεκινάει και σήμερα η διάθεση των εισιτηρίων του Όφη. Θα δούμε το ρεπορτάζ. Είναι κρίσιμη ημέρα για τον team manager του Όφη, όπου ο Μάκης Μπελεβόνης είναι σε περίοπτη θέση. Ενδεχομένως σήμερα, αύριο, να ξέρουμε τι κατάληξη θα έχει συγκεκριμένη υπόθεση. Ο Όφη, ο οποίος ψάχνει τις τελευταίες μέρες τον αντικαταστάτη του Σάβα Τσαμπούρη. Θα δούμε βεβαίως τι γίνεται και στις υπόλοιπες, στα υπόλοιπα ρεπορτάζ των ομάδων της Κρήτης.

Πριν πάμε όμως, φίλες και φίλοι, στο Μουντιάλ αλλά και στα ρεπορτάζ του ΟΦ και των υπολείπων κριτικών ομάδων, να ξεκινήσουμε με μπάσκετ, καθώς το Σάββατο ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα GBL, το παλιό Α, το παλιό όπως το ξέρουμε από πολύ παλιά, το πρωτάθλημα μπάσκετ της Α1 εθνικής κατηγορίας. Ο Ολυμπιακός έκανε 3 στις νίκες έναντι 2 του Παναθηναϊκού και κατέκτησε το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του, καθώς το Σάββατο κέρδισε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον Παναθηναϊκό με 89-85 σε ένα ακραίο έντονο ντέρμπι στο φινάλε της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Οι Ερυθρόλευκοι μάλιστα κλείνουν αυτή την περίοδο με 3 τίτλους, καθώς εκτός από το πρωτάθλημα κατέκτησαν την EuroLeague αλλά και το Super Cup. Και το Super Cup. Να πούμε ότι στο παιχνίδι αποβλήθηκαν μετά από σύραξη Νάν και Τζόνς, οι οποίοι μάλιστα συνέησαν τη διένεξή τους στα αποδυτήρια, όπου ο Νάν φαίνεται να σπρώχνει αρχικά τον Τζόνς και ο δεύτερος στη συνέχεια να επιτίθεται με γροθιές στον παίκτη του Παναθηναϊκού. Τώρα, όσον αφορά το καθαρό αγωνιστικό κομμάτι, οι Πυριώτες είχαν περισσότερη ενέργεια, τους Φουρνιέβε Ζένκοβ σε εξαιρετική κατάσταση και στο τέλος της χρονιάς μέτρησαν 3 τίτλους, όπως είπαμε νωρίτερα, ελληνικό πρωτάθλημα, EuroLeague και Super Cup από τους 4 που διεκδίκησαν. Το κύπελλο το πήρε ο Παναθηναϊκός εδώ στο κλειστό στα δύο ωράκια. Στο 26ο παιχνίδι τους στη σεζόν, οι Ερυθρόλευκοι ήταν πιο έτοιμοι, προηγήθηκαν μέχρι και 20 πόντους, 59-39, με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να στερείται για τέταρτη φορά στη σειρά των τελικών τον τραυματία Τάιλερ Ντόρσεϊ, που δεν έχει ξεπεράσει την τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί εδώ και εβδομάδες. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη είχε τον Τζέντι Ότσμαν στην εξάδα των ξένων, έδωσε τη μάχη του, όμως ο Κέντρικ Ναν αποβλήθηκε στο 27, όπως και ο Ταρίκ Τζόνς όπως είπαμε νωρίτερα, και ο Βασίλης Τολιόπουλος έμεινε να παλεύει σχεδόν μόνος του για μια ανατροπή που θα ισοδυναμούσε με θαύμα. Οι πράσινοι έκλεισαν τη δική του σεζόν με ένα τρόπαιο, το κύπελλο Ελλάδος σε 84 αγώνες, με τον Κώστας Λούκα και τον Νίκο Ροκαβόπουλο τραυματίας και με τους Ερναγκόμεθ και Φαρέντ εκτός εξάδας ξένων. Ο Ολυμπιακός με την κατάκτηση του πρωταθλήματος έφτασε τους 16 τίτλους, 40 έχει ο Παναθηναϊκός και 10 ο Άρης. Για την ιστορία να πούμε και τα σκορ στη σειρά των τελικών: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 82-76, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 68-58-1-1, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 102-92-2-1, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 93-86 στην παράταση, στη δεύτερη παράταση 2-2 και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 89-85. Για τους σκόρερ τώρα του τελικού των τελικών, ο Φουρνιέ είχε 22 πόντους, ο Βεζέγκοφ 19, ο Μιλουτίνοφ 14 και ο Πίτερς 9. Για τον Παναθηναϊκό, το Λιόπουλος είχε 21 πόντους, 14 ο Σόρτς, 10 Λεσόρ, 10 Ναν, 12 Οσμάν και 9 ο Μίτογλου, ενώ MVP του τελικού αλλά και της σειράς των τελικών αναδείχθηκε ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος έκανε μια εντυπωσιακή σειρά και ήταν κορυφαίος όλων, κερδίζοντας το βραβείο του MVP των τελικών. Η αριθμή του Γάλλου πράγματι ήταν εντυπωσιακή στην σειρά των τελικών, καθώς έκλεισε τους τελικούς με 22,8 πόντους μέσο όρο, 4,8 rebound και 6 assist στις 5 αυτές αναμετρήσεις.

Λοιπόν, πριν πάμε στο ρεπορτάζ του Όφη, να μείνουμε και λίγο στο Μουντιάλ, όπου πραγματικά μπήκαν αρκετά γκολ χθες. Να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Το Σάββατο είχαμε, είπα, Παραγουάη 4-1 και Κατάρ Ελβετία 1-1. Και χθες είχαμε Βραζιλία Μαρόκο 1-1, Αιτή Σκωτία 0-1, Αυστραλία-Τουρκία 2-0 και Γερμανία-Κουρασάο 7-1. Μάλιστα, μετά το επιβλητικό 7-1 επί του Κουρασάο, η Γερμανία έγινε η εθνική ομάδα που έχει σημειώσει τα περισσότερα γκολ σε τελική φάση Μουντιάλ. Στη δεύτερη θέση είναι η Βραζιλία πλέον. Οι παίκτες του Γουίλιαν Νάγκελσμαν σκόραραν 3 φορές στο πρώτο μέρος και 4 στο δεύτερο, γράφοντας ιστορία σε αυτή την κορυφαία διοργάνωση. Συγκεκριμένα, τα Πάντζερ έπιασαν τα 239 γκολ στην τελική φάση του Μουντιάλ και έγιναν πλέον η ομάδα με τα περισσότερα τέρματα στην ιστορία του θεσμού, ξεπερνώντας την Βραζιλία που με τον γκολ του Βινίσιους απέναντι στο Μαρόκο έχει πετύχει 238 γκολ. Χθες είχαμε ακόμα Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2 και σήμερα τα ξημερώματα στις 2 είχαμε ακτή Ελεφαντοστού Εκουαδόρ 1-0 με ένα γκολ του Αμάντ Διαλό στο 90 λεπτό και Σουηδία-Τινησία 5-1. Στις 7 το βράδυ παίζουν σήμερα Ισπανία-Πράσινο Ακροτήρι και στις 10 το βράδυ Βέλγιο-Αίγυπτος, ενώ τα ξημερώματα σήμερα στις 1 θα παίξουν Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη, στις 4 Ιράν-Νέα Ζηλανδία, στις 7 Αυστρία-Ιορδανία το πρωί, ενώ στις 10 αύριο θα παίξουν Γαλλία-Σενεγάλη.

Να επενδυμίσουμε το πρόγραμμα σήμερα. Στις 7 το απόγευμα θα παίξουν Ισπανία, Πράσινο Ακρωτήρι και στις 10 Βέλγιο, Αίγυπτος. Και τα ξημερώματα σήμερα στις 1 το πρωί Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη. Στις 4 Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Και αύριο στις 7 το πρωί Αυστρία, Ιορδανία. Και στις 10 το βράδυ αύριο Γαλλία, Σενεγάλη. Αρκετά παιχνίδια, φίλες και φίλοι, κάθε μέρα. Πώς θα βγουν τα 104 παιχνίδια? Κατά την προσωπική μας άποψη, υπερβολικός ο αριθμός των αγώνων που δίνουν οι εθνικές ομάδες, αλλά προς τέρψην και των φίλων που θέλουν να παρακολουθήσουν το παγκόσμιο κύπελλο, αλλά βεβαίως και των εμπορικών χορηγιών που έχει κάνει η FIFA για αυτή την διοργάνωση. ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδάς είναι οι χώρες που φιλοξενούν το φετινό Μουντιάλ.

Λοιπόν, πάμε και στα δικά μας, πάμε στο ρεπορτάζ του Όφη. Καθώς εντός της ημέρας θα ξεκινήσει και επίσημα η διάθεση της κάρτας φύλου του ερασιτέχνη Όφη και των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν. Να πάρουμε τα πράγματα με την σειρά, επειδή αρκετοί μας ρωτούν. Να πούμε ότι για να πάρει κάποιο εισιτήριο διαρκείας πρέπει να έχει βγάλει πρώτα την κάρτα φύλου του Όφη, η οποία κοστίζει φέτος 20 ευρώ τόσο για τα εισιτήρια διαρκείας όσο και για τα εισιτήρια του αγώνα. Η κάρτα φύλου του Όφη εκδίδεται μια φορά το χρόνο και ισχύει για όλη την αγωνιστική περίοδο 2026-27 και είναι, όπως είπαμε και νωρίτερα, απαραίτητη για την έκδοση εισιτηρίου αγώνα ή εισιτηρίου διαρκείας. Επαναλαμβάνομαι, η κάρτα φύλου του Όφη κοστίζει 20 ευρώ και τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες του ερασιτέχνη Όφη, ο οποίος διαθέτει 10 αγωνιστικά τμήματα: μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο, στίβος, ποδόσφαιρο, κολύμβηση, σκάκι, άρτιση βαρών, πυγμαχία, και έχει στη διάθεσή του και 2.000 αθλητές. Επίσης έχει και το άθλημα της τροχοσανίδας και, όπως είπαμε, έχει 2.000 αθλητές της τάξης του. Να πούμε επίσης ότι για τα παιδιά μέχρι 15 ετών, εφόσον συνοδεύονται, δεν χρειάζεται έκδοση της κάρτας φύλου του Όφη και είναι και αυτό μια προσφορά του ερασιτέχνη Όφη στα παιδιά και τους σημερινούς αλλά και αυριανούς φίλους της ομάδας του Όφη. Για την έκδοση της κάρτας φύλου του Όφη είναι απαραίτητη η αστυνομική ταυτότητα και το email του κάθε κατόχου. Η έκδοση της κάρτας φύλου του Όφη γίνεται κάθε μέρα από τα γραφεία του ερασιτέχνη Όφη, Ισάβρον 93, πίσω από τη θύρα 1 του γηπέδου του Όφη, ενώ η έκδοση της κάρτας φύλου του Όφη γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω από την πλατφόρμα more.com. Πάντως, για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2810-311-525, που είναι τα γραφεία του ερασιτέχνη Όφη, που βρίσκονται στην οδό Ισάβρο 93, στα Καμίνια, στο γήπεδο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης.

Και αφού βγει η κάρτα φίλου του Εραστέχνη Όφη, ο κάτοχός της μπορεί να βγάλει και τα εισιτήρια διαρκείας. Ήδη η ΠΑΕ με ένα σύνθημα, ένα στόχο και ένα ταξίδι που ξεκινήσαμε μαζί και συνεχίζεται ακόμα πιο δυνατό, το μότο της ΠΑΕ Όφη με τίτλο «Με τον όμιλο στους ομίλους». Όφη θα ξεκινήσει σήμερα τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας σε μια ιστορική σεζόν, όπου Όφη αντιμετωπίζει εξίσου μια ιστορική πρόκληση, καθώς θα υπάρξει και η παρθενική συμμετοχή του σε link phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Μια πρόκληση που ανήκει σε ολόκληρη την ασπρόμαυρη οικογένεια, όπως αναφέρει Όφη, με τους φιλάθλους της ομάδας να την περιμένουν 39 ολόκληρα χρόνια. Σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσει η έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, και μάλιστα φέτος η διαδικασία απόκτησης εισιτηρίου γίνεται πιο γρήγορα, απλά και με ασφάλεια, μέσα από την πλατφόρμα της more.com, που αναλαμβάνει πλέον την έκδοση και διαχείριση των εισιτηρίων της ομάδας του Όφη. Με επίκεντρο την οικογένεια και τα παιδιά, τα εισιτήρια της διαρκείας 2026-27 του Όφη περιλαμβάνει όλους τους εντός έδρας αγώνες σε πρωτάθλημα, κύπελο, ευρωπαϊκές διοργανώσεις και φιλικές αναμετρήσεις.

Να διευκρινίσουμε ότι για τις θύρες 9, 10, 11, 12, 13, 14 σε κάθε εισιτήριο διαρκείας γονέα ή κηδεμόνα αντιστοιχεί ένα δωρεάν εισιτήριο διαρκείας για το παιδί του εφόσον αυτό έχει γεννηθεί από 1/1/2011 και μετά. Για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου ισχύει έκπτωση 50%. Για μονογονεϊκές οικογένειες ισχύει έκπτωση 50% στο εισιτήριο διαρκείας κάθε επιπλέον παιδιού πέραν του πρώτου. Επίσης, εντός 15 ημερών από την αγορά του οικογενειακού πακέτου εισιτηρίων θα πρέπει να αποσταλεί στο ticket παπάκι offi.fc.com αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης. Διαφορετικά, η ΠΑΕ θα ακυρώσει το παιδικό εισιτήριο διαρκείας. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2026-2027 θα διεξαχθεί σε δύο περιόδους. Η πρώτη περίοδος ξεκινάει σήμερα και θα κρατήσει ως την Κυριακή 5 Ιουλίου. Ανανέωση εισιτηρίων διαρκείας με έκπτωση σύμφωνα με το πρόγραμμα επιβράβευσης κατόχων διαρκείας 2025-26 περιλαμβάνεται σε αυτή την περίοδο και νέα διαρκείας με έκπτωση δικαιούχοι έκπτωσης έχουν μόνο όσοι αγόρασαν εισιτήριο στο τελικό του κυπέλου Ελλάδος στη φετινή αγωνιστική περίοδο και δεν ήταν κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας στη σεζόν 2025-26, ενώ η δεύτερη περίοδος ξεκινάει από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου, όπου εκεί στην περίοδο αυτή θα υπάρξουν και νέα διαρκείας χωρίς δικαίωμα έκπτωσης.

Να μην μπούμε τώρα στη διαδικασία να αναφέρουμε και τα άλλα και τις άλλες παραμέτρους για την έκδοση εισιτηρίων διαρκείας, άλλωστε οι ενδιαφερόμενοι λίγο πολύ τα γνωρίζουν. Απλά να πούμε ακόμα 2-3 έτσι σημαντικές προσθήκες, παραγράφους για τα εισιτήρια διαρκείας. Να πούμε ότι βάσει νόμου κανείς φιλάθλος δεν μπορεί να μπει στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η εγκατάσταση σε όσους δεν τη διαθέτουν στο κινητό τους. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το ψηφιακό εισιτήριο καθώς και για οδηγίες αναφορικά με τη χρήση του ψηφιακού εισιτηρίου μπορείτε οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτείτε το tickets.gov.gr. Να πούμε ότι η ΠΑΕΟΦΗ, όπως διευκρινίζεται, δεν έχει καμία εμπλοκή στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο gov.gr wallet από την αγορά του και μετά. Να πούμε ότι όσοι φύλαχλοι της ομάδος είναι πάνω από τα 67 δεν διαθέτουν κινητό τηλέφωνο, smartphone, προκειμένου να κατεβάσουν την εφαρμογή gov.gr wallet για την αγορά του εισιτηρίου, θα μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της ΠΑΕ που βρίσκεται στο γήπεδο του Όφη επί της οδού Καντάνου δίπλα στην είσοδο της θύρας 9 με την αστυνομική τους ταυτότητα προκειμένου να πραγματοποιούν τη διαδικασία ταυτοποίησης και να αποκτούν εκτυπωμένο το εισιτήριό τους. Η διαδικασία ταυτοποίησης και εκτύπωση εισιτηρίου για τους άνω των 67 ετών φιλάθλους θα γίνεται καθημερινά από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα.

Επίσης, πώς μπορεί να αποκτήσει κάποιος το εισιτήριο διαρκείας είτε online μέσω της, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΠΑΕ Office στην ενότητα εισιτήρια. Οι τρόποι πληρωμής είναι με χρεωστικές κάρτες και με πιστωτικές κάρτες έως 12 άτοκες δόσεις και πολλά προνόμια με την OFFC Visa της Τράπεζας Πειραιώς και έως 4 άτοκες δόσεις με όλες τις υπόλοιπες πιστωτικές κάρτες.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Να επαναλάβουμε, φίλες και φίλοι, ότι όσοι θέλουν να πάρουν εισιτήριο διαρκείας πρέπει απαραίτητα να έχουν πάρει την κάρτα φίλου του Εραστέχνη Όφη, η οποία ξεκίνησε πριν από λίγο στις 11 το πρωί, για να μπορέσουν στη συνέχεια να την προσκομίσουν είτε ηλεκτρονικά είτε διαζώσεις για να πάρουν τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Λοιπόν, να πάμε τώρα φίλες και φίλοι και στο αγωνιστικό μέρος του Όφη, ο οποίος κτίζει την ομάδα για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Στον Όφη ανανέωσαν ο Ταξιάρχης Φούντας για τα επόμενα 3 χρόνια και ο Μπόρχαν Γκουρζάλες για την επόμενη χρονιά. Παρελθόν αποτελούν Σεγγέλια, Χατζηθεοδωρίδης, Μπαΐνοβιτς, Χριστόπουλος, Λαμπρόπουλος και Νέιρα. Ο Σαλσέδο, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα αποχωρήσει από την ομάδα, διότι Όφη, και εδώ που τα λέμε, δεν μπορεί να καλύψει το υψηλό τίμημα που θέλει η πλευρά του Σαλσέδο για να ανανεώσει το συμβόλαιο για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, και αφήνουμε ανοιχτά την υπόθεση του δανεικού ούτως ή άλλως από τον Ολυμπιακό Νίκο Αθανασίου, ο οποίος πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει το στάτους που έχει ο ίδιος με τον Ολυμπιακό. Ο Μεντιλίμπαρ, όπως αναφέρουν πληροφορίες, δεν τον έχει στα πλάνα του, και από εκεί και πέρα, αν αυτό επαληθευτεί και επισήμως, τότε Όφη έχει την δυνατότητα να ξεκινήσει νέες επαφές και με τον Ολυμπιακό και με τον παίκτη για να παραμείνει στην ομάδα, δεδομένη η επιθυμία του Χρήστου Κόντι και του οργανισμού του Όφη να τον διατηρήσει. Άλλωστε, από το Γενάρη που ήρθε, ο Νίκος Αθανασίου ήταν ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του Όφη. Είναι μια δύσκολη περίπτωση, αλλά επαναλαμβάνουμε, το κουβάρι θα αρχίσει να ξετυλίγεται μόλις ο παίκτης ξεκαθαρίσει τις υποχρεώσεις του και τη θέση του με τον Ολυμπιακό. Να πούμε ότι υπάρχει και μια προφορική συμφωνία με τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, ο οποίος θα επιστρέψει στο Ηράκλειο φορώντας αυτή τη φορά τη φανέλα του Όφη. Πέρυσι έπαιξε στον Πανετολικό, θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας για 2 χρόνια. Υπάρχει προφορική συμφωνία με την κριτική ομάδα. Η προετοιμασία τόπου θα ξεκινήσει στις 6 του Ιούλη, μέχρι τις 20 θα μείνει στο Ηράκλειο και συνέχεια θα πάει στην Ολλανδία, όπου έχουν γίνει ήδη γνωστά 2 φιλικά παιχνίδια, το πρώτο στις 28 Ιουλίου με την Μπρέντα και το άλλο στις 1 Αυγούστου με την Βίλεμ, ενώ μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και ο τελικός του Super Cup στις 12 Αυγούστου, που θα γίνει στο Παγκρίτιο Στάδιο με αντίπαλο την πρωταθλήτρια ομάδα της ΑΕΚ. Πάμε τώρα και στη θέση του team manager, όπου η σημερινή μέρα αναμένεται να είναι καθοριστική για την παρουσία του Μάκη Μπελεβόνι την επόμενη χρονιά ή χρονιές στη θέση του team manager ως αντικαταστάτης του Σάβα Τσαμπούρη στον Όφη. Έχουν ξεκινήσει επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα είναι μια καθοριστική μέρα για την κατάληξη, θετικά ή αρνητικά, των δύο πλευρών, αν θα βρουν συμφωνία δηλαδή. Ο Μάκης Μπελεβόνης, ο οποίος αν τελικά συμφωνήσει με τον Όφη, θα επιστρέψει στο Ηράκλειο και στην κριτική ομάδα μετά από 19 χρόνια. Ο Μάκης Μπελεβόνης, ο οποίος πριν από μερικές μέρες αποχώρησε από την ομάδα του Πανετολικού, είχε ως σκοπό να παραμείνει για ένα διάστημα εκτός γηπέδων για να μπορέσει και ο ίδιος να ξεκουραστεί, αλλά σαφέστατα η πρόταση του Όφη είναι μια πρόταση που δελεάζει τον Μάκη Μπελεβόνη. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε τη σημερινή μέρα, σήμερα αύριο, να ξεκαθαρίσει η υπόθεση αυτή. Εκτός από το Σάγκη Μπελεβόνη, Όφη έχει 1-2 ακόμα περιπτώσεις που εξετάζει ως αντικαταστάτες του Σάβα Τζαμπούρη στη θέση του team manager της κρατικής ομάδας. Με τα γραφικά, Όφη μπορεί να μην ακούγονται στο προσκήνιο ονόματα, αλλά σίγουρα η κρατική ομάδα έχει απλώσει δίχτυα παντού και ψάχνει ποδοσφαιριστές για όλες τις θέσεις. Έχουν ακουστεί διάφορα στην πορεία, επειδή βλέπω και μηνύματα τώρα εδώ για τον Χριστογιώργο ή τον Κοστούλα. Ο Χριστογιώργος και ο Κοστούλας είναι 2 ξεχωριστές περιπτώσεις. Ενδεχομένως να απασχολήσουν Παναθηναϊκό Χριστογιώργος και Ολυμπιακό Κοστούλας για ένα σοβαρό λόγο, και οι δύο
ποδοσφαιριστές θεωρούνται γηγενείς στις ομάδες τους, στις πρώην ομάδες τους, που η UEFA θέλει τέτοιους ποδοσφαιριστές να έχουν οι ομάδες που συμμετέχουν στα κύπελα Ευρώπης. Αν ο Χριστογιώργος επιστρέψει στον Παναθηναϊκό, τότε όφη θα καρποθεί ένα ποσό της τάξης των 300.000 ευρώ. Το ίδιο, η ίδια περίπτωση είναι και ο Κοστούλας για τον Ολυμπιακό, και αυτός θέλει γηγενή παίκτη να δηλώσει στην UEFA. Βεβαίως για τον Κοστούλα υπήρξε και ένα σενάριο ότι σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός πάρει τον Τζάμπρα από τον Λεβαδιακό, οι Λιβαδιώτες θα ζητήσουν ως αντάλλαγμα τον Αθανασίου και τον Κοστούλα. Τέτοια περίπτωση προς το παρόν δεν φαίνεται να υφίσταται, αλλά το αφήνουμε, το κρατάμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας στη μεταγραφική περίοδο. Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το οτιδήποτε. Μας ρωτάνε επίσης κάποιοι και για τον Μπαρτόλο, τον χαφ του Αστέρα Τρίπολης. Πράγματι, το όνομα έχει παίξει για τον Όφη, αλλά είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Και αν πάρουμε σαν βάση και τα δημοσιεύματα και τις πληροφορίες ότι ο Αστέρας Τρίπολης δεν θέλει να ξαναπεράσει την φετινή σεζόν, όπου ουσιαστικά σώθηκε στις δύο τελευταίες αγωνιστικές, πάει για μεγάλες μεταγραφές και ήδη μάλιστα στα ονόματα που ακούστηκαν ως υποψήφια προς επιστροφή στον Αστέρα Τρίπολης είναι ο Γιάννης Κότσερας από τον Παναθηναϊκό, αλλά και ο Δημήτρης Κουρμπέλης, εν ενεργεία διεθνής πρώην χαφ του Παναθηναϊκού αλλά και του Αστέρα Τρίπολης. Ενδεχομένως λοιπόν και αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές να επιστρέψουν στην ομάδα του Αστέρα Τρίπολης.

0: Λοιπόν, να πάμε και στην ομάδα K15 του Όφι, η οποία πήρε μέρος στο Mannheim Masters που έγινε στην Γερμανία. Είχε μια σπουδαία διάκριση, καθώς σε αυτό το διεθνές τουρνουά Mannheim Masters, K15 του Όφι κατέκτησε την ένατη θέση ανάμεσα σε κορυφαίες ακαδημίες της Ευρώπης. Η ομάδα του Παναγιώτη Πετρά ξεκίνησε εντυπωσιακά τη διοργάνωση, μείνοντας αέτητη στην πρώτη φάση των ομίλων. Στην πρεμιέρα επικράτησε 2-0 της Σανσέν. Ακολούθησε η λευκή ισοπαλία με την Στέφαν Κρανσκιάιν, ενώ στο τελευταίο παιχνίδι του ομίλου νίκησε 3-1 την Γόλφοκ Μανχάιμ, κατακτώντας την πρώτη θέση με 7 βαθμούς και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του τουρνουά. Στη δεύτερη φάση των ομίλων, ο βαθμός δυσκολίας ανέβηκε αισθητά και Όφι αντιμετώπισε τρεις πολύ ισχυρές ακαδημίες. Έχασε 1-0 από την Ακαδημία της Φερετσβάρος, 2-0 από την Ακαδημία της Φενέρμπαξε, ενώ ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στην φάση των 16 με νίκη απέναντι στην Ρέιτζερς με 1-0. Με απολογισμό λοιπόν μία νίκη και δύο ήττες στη δεύτερη φάση, η ομάδα του Παναγιώτη Πέτρα κατέλαβε την τρίτη θέση του ομίλου πίσω από την Φενέρμπαξε και την Φερετσβάρος, συνεχίζοντας στους αγώνες κατάταξης, όπου για τις θέσεις 9 έως 10 αντιμετώπισε την Χαλατά Σεράι, 0-0 το παιχνίδι στην κανονική διάρκεια και Όφι επικράτησε με 4-2 στα πέναλτι, κατακτώντας έτσι την ένατη θέση της διοργάνωσης και κλείνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την παρουσία του στην Γερμανία. Συνολικά η K15 του Όφι σε αυτό το τουρνουά έδωσε 8 παιχνίδια απέναντι σε δυνατές ομάδες, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις και αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά τη σοβαρή δουλειά που γίνεται στα τμήματα υποδομής του Όφι. Εμείς όμως θα μείνουμε και θα ακούσουμε τι είπε ο Χανιώτης, μέσος της κριτικής ομάδος και αρχηγός της K15 του Όφι, ο Στέφανος Καμπουράκης, για την κατάκτηση της ένατης θέσης του Όφι στο Mannheim Masters, στο διεθνές τουρνουά που έγινε στην Γερμανία.
1: Σημαντική εμπειρία για όλους μας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να κατακτήσουμε την ένατη θέση και να παίξουμε αντιμέτωποι με κάποιες πολύ καλές ομάδες. Η όλη εμπειρία του τουρνουά ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Αποκτήσαμε πολλά μαθήματα και γίναμε καλύτεροι και αγωνιστικά και ψυχικά. Μας έκανε πολύ χαρούμενος που είχαμε τον κόσμο της ομάδας δίπλα μας και πανηγύρισαμε μαζί τους. Ήταν μια πολύ ωραία στιγμή.
0: Αυτά τόνισε λοιπόν ο αρχηγός της K15 του Όφι, ο Χανιώτης, ο Στέφανος Καμπουράκης. Να πούμε επίσης ότι το Όφι Germany Fan Club βρέθηκε στο πλευρό του Όφι σε αυτό το τουρνουά και μάλιστα με ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρθηκε στις προσπάθειες των παιδιών του Παναγιώτη Πετρά σε αυτό το διήμερο στον Mannheim, που έδωσε μεγάλη ευχαρίστηση και στα παιδιά που συμμετείχαν αλλά και στον κόσμο του Όφι από την Γερμανία που παρακολούθησε τις αναμετρήσεις.

Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, όσον αφορά το ρεπορτάζ του Όφη. Κρητική ομάδα λοιπόν προετοιμάζεται εν ώψη της έναρξης της νέας αγωνιστικής περίοδου. Είπαμε τα μεταγραφικά, είπαμε την περίπτωση του Μάκη Μπελεβόνη. Σήμερα είναι μια καθοριστική ημέρα αν θα είναι αυτούς αντικαταστάτητες του Σάβα Τσαμπούρη ή όχι. Σήμερα αύριο αναμένεται να ξεκαθαρίσει αυτή η υπόθεση. Αλλά τα νομίζω ότι λίγο πολύ οι υπόλοιπες μεταγραφικές επιθέσεις θα αργήσουν να τελεσφερίσουν για τον Όφη. Χρειάζεται υπομονή. Ο Όφη θα πάει για τουλάχιστον 10 μεταγραφές εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Είπαμε ότι ήδη από τα 10 συμβόλαια που έλεγαν κράτησε μόνο Ταξιάρχη Φούντα και Μπόργα Γκονζάλες, ανοιχτή υπόθεση των Σαλσέδο και Αθανασίου. Τα υπόλοιπα παιδιά έφυγαν από τον Όφη. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και στην τρίτη εθνική κατηγορία. Περιμένουμε τις επίσημες τοποθετήσεις στα Χανιά για το τι μελιγενέστη με την Χανιώτικη ομάδα, η οποία πάντως συνεχίζει την λειτουργία της υπό την καθοδήγηση και του Ανδρέα Σκέτζου. Όπως δείχνουν τα πράγματα, ο Νίκος Νιόμπλιας θα είναι ο προπονητής με τον οποίο έχει συμφωνήσει προφορικά η ομάδα των Χανίων. Μένουν τυπικές λεπτομέρειες για να δούμε πώς ακριβώς θα έχει το πλάνο για τη Χανιώτικη ομάδα στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Συνεργάτης του Ηλία Κότσιου ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό. Έχει ακουστεί το όνομα του Ηλία Κότσιου, ο οποίος πάντως εξετάζει και άλλες περιπτώσεις. Να πούμε ότι από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες ομάδες λίγο πολύ προσπαθούν να δυναμώσουν τα ρόστερ τους για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Να πούμε ότι για την τρίτη εθνική, φίλες και φίλοι, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το πρωτάθλημα αναμένεται να ξεκινήσει στο Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου. Αυτή είναι η χρονική περίοδος που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες στον μυαλό των ανθρώπων της ΕΠΟ, ώστε οι ομάδες να έχουν τον απαιτόμενο χρόνο για την προετοιμασία τους, αλλά και για να κυλήσει ομαλά το πρόγραμμά τους χωρίς υπερβολική πίεση χρόνου μέσα στον χειμώνα. Το χρονοδιάγραμμα για τις δηλώσεις συμμετοχής των ομάδων αποτελεί το αμέσως επόμενο μεγάλο βήμα, καθώς η ΕΠΟ περιμένει τις επίσημες τοποθετήσεις των συλλόγων μέχρι τις αρχές Ιουλίου. Μόλις ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία και οριστικοποιηθεί ο ακριβώς αριθμό των ομάδων που θα δηλώσουν συμμετοχή στο νέο πρωτάθλημα, η αρμόδια επιτροπή θα προχωρήσει στον καταρρισμό των ομίλων, λαμβάνοντας υπόψη τα γεωγραφικά και αγωνιστικά κριτήρια για τις ομάδες.

Να πάμε και σε μερικές άλλες ειδήσεις. Στο μπάσκετ, την φανέλα του Ρεθύμνου για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν θα φοράει ο Γιώργος Τασκούδης, με τις δύο πλευρές να ανανεώνουν τη συνεργασία τους για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Να πούμε ακόμα δύο ειδήσεις που αφορούν την αναγέννηση και τον Όφη. Η αναγέννηση Αρκολοχωρίου περιμένει την ετοιμιγωρία της ΕΟΚ για την Wild Card και να παίξει του χρόνου στην Elite League, δηλαδή την Α2 εθνική κατηγορία. Υπάρχει αισιοδοξία στην ομάδα της αναγέννησης, κυριότερος αντίπαλος της ο Απόλλων Πάτρας. Έχει πάρα πολλές πιθανότητες η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου να παίξει την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο μέσω της Wild Card στην Elite League. Για τον Όφη αλλάζει σελίδα στο μπάσκετ. Αύριο υπάρχει ένα κρίσιμο διοικητικό συμβούλιο όπου θα χαραχθεί μια νέα πορεία στην ομάδα του μπάσκετ. Υπάρχουν ενδιαφερόμενοι για την επόμενη μέρα, καθώς η υπάρχουσα διοίκηση, η επιτροπή του μπάσκετ θα αποχωρήσει. Γίνονται διεργασίες, γίνονται συζητήσεις και δεν αποκλείεται, Λιάν, συντόμως να έχουμε εξελίξεις στο κομμάτι αυτό. Όφη, ο οποίος ενδεχομένως και αυτός μέσω Wild Card να ζητήσει την παραμονή του στην δεύτερη εθνική κατηγορία. Να υπενθυμίσουμε ότι υποβάσκεται στην τρίτη εθνική κατηγορία τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στην πορεία.

Στο Πόλο, άλλη μια σημαντική επιτυχία για τον Ναυτικόμηλο Χανίων, καθώς για άλλη μια χρονιά θα είναι στα τελικά του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος η εφηβική του η ομάδα. Η ομάδα του Γιώργου Κατσουλάκη πήρε την πρόκριση μέσω της τρίτης φάσης που διεξήχθη στον Πειραιά, έχοντας απολογισμό 2 νίκες και 1 ισοπαλία. Ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων κέρδισε τον Εθνικό με 14-5, τον ΟΕΚ Βόλου με 27-4, ενώ αναδύθηκε ισόπαλος 13-13 με τον Παναθηναϊκό. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

Πανερχόμενοι στο ποδόσφαιρο και στην τρίτη εθνική κατηγορία, να πούμε γρήγορα κάποιες κινήσεις μεταγραφικές. Ο Άγιος Νικόλαος κράτησε τον Μαρινάκη και τον Έντι Κεβάνη. Αθλητικός διευθυντής στην Χερσόνησο ανέλαβε ο Κώστας Περβολαράκης. Να πούμε ότι στον Άγιο Νικόλαο παρέμεινε και ο 17χρονος Μιχάλης Βάρδας, ο Άγιος Νικόλας, ο οποίος επενδύει στις ακαδημίες, στα παιδιά. Να πούμε ότι η Χερσόνησος προχώρησε και στη 10η ανανέωση για τη νέα αγωνιστική περίοδο, καθώς στην ομάδα έμεινε και ο Νίκος Παπαδιός. Η Χερσόνησος που θέλει να κρατήσει τον κορμό της από την περσινή αγωνιστική περίοδο. Στα Χανιά, να πούμε ότι ο Ανδρέας Κέντζος έχει κρατήσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του περσινού κορμού της ομάδος. Γίνονται και κάποιες διεργασίες για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Γενικά θα λέγαμε ότι όλες οι ομάδες τρίτης εθνικής βρίσκονται σε εγρήγορση. Καθοριστική θα είναι αυτή η εβδομάδα και για τον Γιούχτα, με τον οποίο έχει έρθει σε προφορική συμφωνία ο Ανέστης Αναστασιάδης. Σήμερα θα γίνουν και οι εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου. Στον ΠΟΑ τα πράγματα είναι πιο χαλαρά. Για την Επισκοπή να πούμε ότι νέος προπονητής δεν αποκλείεται να είναι ο Κώστας Φραντζέσκος, με τον οποίο βρίσκεται σε συζητήσεις η ομάδα του Ρεθύμνου. Άλλωστε είναι η μοναδική ομάδα μέχρι στιγμής που δεν έχει βρει προπονητή για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες έχουν κλείσει προπονητή, και στις ομάδες αυτές αναφέρω και τον Γιούκτα, ο οποίος έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Ανέστη Αναστασιάδη.

Λοιπόν, φτάνοντας φίλες και φίλοι προς το τέλος της εκπομπής, να πούμε ότι το χρόνο θα έχουμε ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα στη GBL, δηλαδή στην Α1 εθνική κατηγορία, διότι δεν είναι μόνο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, θα υπάρχει και ο αντίπαλος Πόλος που θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, θα είναι οι αναγεννημένες ομάδες του ΠΑΟΚ και του Άρη. Μάλιστα, είχαμε θερμή υποδοχή από χιλιάδες φίλους του Άρη στο αεροδρόμιο Μακεδονία για τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος αναλαμβάνει νέος προπονητής στην ομάδα του Άρη και μάλιστα παρουσιάζεται σήμερα και επίσημα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε λίγο στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα τύπου Ηλίας Ζηγόρης του Αλεξανδρίου, όπου ο 43χρονος τεχνικός θα τοποθετηθεί για πρώτη φορά ως head coach του Άρη. Ο Σπανούλης αναμένεται να αναφερθεί στους λόγους που τον οδήγησαν στην επιλογή της ομάδας του Άρη, αλλά και στο αγωνιστικό πλάνο, το όραμα και τους στόχους που θα θέσει για τη νέα εποχή του συλλόγου. Βλέπουμε λοιπόν ότι το χρόνο το πρωτάθλημα της GBL θα είναι πολύ δυνατό. Από τη μια πλευρά ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος βρίσκεται τώρα σε κατάσταση περισυλλογής μετά το χαμένο πρωτάθλημα, αλλά και την Ευρωλίγκα. Στον αέρα η παραμονή του Εργκίν Αταμάν, ακούγεται το όνομα του Ζέλικο Μπράντοβιτς σε πρώτο πλάνο, αλλά και αυτός χρειάζεται, φίλες και φίλοι, εγγυήσεις για να λάβει να επιστρέψει ξανά στην αγαπημένη του ομάδα. Στον ΠΑΟΚ προπονητής θα είναι ο Τρινκέρι, με την παρουσία του μεγάλου μετόχου του κυρίου Μουστακίδη, ο οποίος βεβαίως υπόσχεται με την παρουσία του και χρήμα αλλά και σταθερή διοίκηση. Και από την άλλη πλευρά βεβαίως είναι ο Άρης του Σχεάο και του Βασίλη Σπανούλη. Άρα λοιπόν του χρόνου θα έχουμε ένα εντυπωσιακό πρωτάθλημα στην GBL. Και κλείνουμε με δύο σημαντικές επισημάνσεις. Ξεκίνησαν τα εισιτήρια διαρκείας του Όφη σήμερα, η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας του Όφη. Στις 11, από τις 11 το πρωί, ο Εραστέχνης Όφη βγάζει την κάρτα φύλου του Εραστέχνη Όφη, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να βγάλει κάποιο εισιτήριο διαρκείας του Όφη τη νέα αγωνιστική περίοδο. Κοστίζει 20 ευρώ και με την κάρτα φύλου του Εραστέχνη Όφη Αναχείρας οποιοδήποτε μπορεί να πάει να βγάλει το εισιτήριο διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο, είτε μέσω είτε ηλεκτρονικά είτε διαζώσεις στα γραφεία της ΠΑΕ. Υπενθυμίζουμε ότι όσοι είναι άνω των 67 ετών και δεν διαθέτουν smartphone μπορούν να πάνε στα γραφεία της ΠΑΕ Όφη δίπλα σε θύρα 1 και να εξυπηρετηθούν εκεί από την ΠΑΕ. Θα είναι στη διάθεση των εν λόγω φιλάθλων από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα κάθε μέρα. Και να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά, φίλες και φίλοι, το πρόγραμμα του Μουντιάλ, που σιγά σιγά μπαίνει σε ροή, σε καθημερινή ροή με 4 παιχνίδια. Ήδη το πρωί τα ξημερώματα, να επαναλάβουμε, είχαμε τα αποτελέσματα

Στο σημείο σε αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε για τη σημερινή εκπομπή ώρα Διασπορ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τετάρτη στις 11 το πρωί, πάντα μέσα από τις δημόσιες συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων. Από τον Γιώργο Γιαλιτάκη ήταν στο μικρόφωνο, τον Μπαράτσο Καραλαμπάκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξυλούρη που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη. Ευχές για μια καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια και ακρόαση σε όλους.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε κατάστημα ανταλλακτικών στο Μενίδη, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Αν και η επιχείρηση της κατάσβεσης συνεχίζεται, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος εξάπλωσης της φωτιάς. Για λόγους ασφαλείας έχει διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Ιωνίας και στη γέφυρα Αττικής Οδού, στην Ορφέως και Λεωφόρο Ιωνίας, καθώς και στη συμβολή των οδών Κύπρου και Αθανασίου Κώστα. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξαναανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν, επίσης επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, το Ισραήλ θεωρεί ότι η συμφωνία δεν δεσμεύει το Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με την Ισραηλινή εφημερίδα Γεντιώθα Χρονόθ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη λιβανική ρήτρα της συμφωνίας με το Ιράν. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στο Γαλάτσι. Η δημιουργία αυτού του μηχανισμού έχει σκοπό την άμεση απομάκρυνση, την παροχή πρώτων βοηθειών και τη φιλοξενία ζώων που κινδυνεύουν από ακραία φαινόμενα. Σε λειτουργία από σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάσης,

συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Ο ίδιος, μιλώντας στο Earth News Radio, σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν αν είναι επιλέξιμοι ώστε να προχωρήσουν στην αίτηση. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και 95% του κόστους των παρεμβάσεων. Είναι μια διαπραγμάτευση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει αυτό το πρόγραμμα προκειμένου να μπορέσει να ανοίξει και άλλα σπίτια. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν 25.000 σπίτια που είναι κλειστά, προσθέτοντας ότι το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που έχουν χτιστεί έως το 1990, οι οποίες αφού ανακαινιστούν θα πρέπει είτε να νοικιαστούν για 5 χρόνια με σταθερό ενίκιο για 3 χρόνια, είτε για ιδιοκατοίκηση. Ο κύριος Παπαθανάς ξεκαθάρισε δε ότι τα εν λόγω σπίτια δεν θα μπορούν να νοικιαστούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Ελλείψεις ανταλλακτικών για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και κινητοποίηση άνω του 50% των οχημάτων του στόλου, κατήγγειλε, μιλώντας στο Earth News Radio, ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, ο οποίος επισήμανε ότι η αιτία του προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση. Ο κ. Μαθιόπουλος υποστήριξε ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική είναι μάχη με 65 έως 70, αλλά και όταν ακινητοποιηθεί ένα ασθενοφόρο λόγω βλάβης δεν υπάρχουν εφεδρικά οχήματα αντικατάστασης. Απαντώντας μέσω του σταθμού μας, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Γιώργος Χαραλάμπους αναγνώρισε ότι υπάρχουν βλάβες, αλλά ότι μόνο το 1/3 περίπου του συνόλου των 300 οχημάτων έχουν βγει εκτός επιχειρησιακής λειτουργίας. Υποστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας υπαινιγμούς ακόμη και για δολιοφθορά. Διαβεβαίωσε πάντως ότι η επιχειρησιακή αποστολή του ΕΚΑΒ δεν τίθεται σε κίνδυνο και πρόσθεσε πως έχει απευθυνθεί στο Υπουργείο για τη διενέργεια ΕΔΕ. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες στις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα, ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε τμήματα του καθεδρικού ναού της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Ο καιρός. Γενικά αίθριος, άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Ευαγγελία Μπαλτατζή και ο Δημήτρης Τάκης.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: Προφανώς, φίλες και φίλοι, αντιλαμβάνεστε όλοι, το γεγονός της ημέρας είναι αυτό που απασχολεί την διεθνή ειδησιογραφία, όλα τα διεθνή μέσα, και είναι αυτή η συμφωνία εκεχηρίας, και το τονίζουμε, και όχι ειρήνης, που θα υπογραφεί την Παρασκευή μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Μία εκεχηρία που έχει πάρα πολλά ερωτηματικά για το αν πραγματικά μπορεί να εξελιχθεί και να γίνει ειρήνη για την περιοχή αυτή της Μέσης Ανατολής και για έναν πόλεμο που ξεκίνησε το Φεβρουάριο. Έχουμε φτάσει στα μέσα του Ιουνίου με μια προηγούμενη εκεχηρία εντός εισαγωγικών, μια εκεχηρία που είχε και βομβαρδισμούς και ανταπαντήσεις και όλη αυτή την ένταση του πολέμου. Θα τα δούμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, αναλυτικά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, που θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Παντελή Οικονόμου, για να τα βάλουμε λίγο κάτω και να δούμε τα ερωτηματικά που υπάρχουν, τα ερωτηματικά πίσω από τις γραμμές ή, αν θέλετε, από την διπλή γλώσσα που μέχρι τώρα χρησιμοποίησε ο πρόεδρος Τραμπ από τη μία μεριά και το Ιράν από την άλλη, σε ένα ουσιαστικό πεδίο αυτής της συμφωνίας που μετατίθεται για συζήτηση εντός 60 ημερών, που δεν είναι άλλο από το πυρηνικό πρόγραμμα. Άλλωστε, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι αυτά που βρίσκονται στο τραπέζι, γιατί επί της ουσίας αυτά έμειναν προς διαπραγμάτευση. Χαμένοι και κερδισμένοι, όλα αυτά θα δούμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής.
1: Και να πούμε καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επίσης, να πούμε ότι από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη ξεκινά στο Εβιάν της Γαλλίας η G7.
0: Αύριο έχουμε θέμα γι' αυτό.
1: Ακριβώς, υπό την προεδρία του Γάλλου Προέδρου. Θα τεθούν αρκετά θέματα.
0: Το θέμα του πολέμου, καταρχάς.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ θα είναι εκεί. Θα δούμε αν θα κατσαδιάσει εκ νέου τους Ευρωπαίους, γιατί δεν τον βοήθησαν στο θέμα των στενών.
0: Γίνεται, Δημήτρη μου, η πρώτη συνάντηση με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βεβαίως και του Καναδά και της Αυστραλίας κτλ. Όμως είναι η πρώτη συνάντηση που θα έχει ο πρόεδρος Τραμπ μετά την νέα ρογμή στις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρώπη, και με αφορμή πάντα τον πόλεμο στο Ιράν.
1: Και κάτι σημαντικό, ο πρόεδρος Μακρόν θέλει στην G7 να θέσει το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Η Ευρώπη προσπαθεί να απεξαρτηθεί και από την Αμερική όσον αφορά αυτό το θέμα. Και γιατί είναι σημαντικό? Γιατί πριν από δύο μέρες, με εντολή της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, η Anthropic, η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που έχει το Claude, απαγόρευσε, ενώ είχε δώσει σε χρήση το πιο εξελιγμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, το απαγόρευσε για χρήση εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών μετά από εντολή της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών για λόγους εθνικής ασφαλείας, και αυτό θεωρούν οι Ευρωπαίοι ότι είναι ένας επιπλέον λόγος για να υπάρχει και τεχνολογική ανεξαρτησία της Ευρώπης και στα θέματα τεχνητής νοημοσύνης από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Να βάλουμε λοιπόν και ένα άλλο θέμα που επίσης έχω συγκρατήσει, φίλες και φίλοι, από την τρέχουσα ειδησιογραφία. Στην Ελβετία διεξήχθη ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον δημοψήφισμα. Οι ψηφοφόροι λοιπόν στην Ελβετία κλήθηκαν να ψηφίσουν εάν θα δεχθούν το όριο των 10 εκατομμυρίων κατοίκων, δηλαδή η Ελβετία να μην ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια κατοίκους. Έχουν ψηφίσει ένα όχι της τάξης του 55%. Αυτό ήταν ένα θέμα που τέθηκε ως ερώτημα προς τους πολίτες της Ελβετίας, γι' αυτό και μιλάμε για δημοψήφισμα. Τέθηκε από ένα δεξιό λαϊκό κόμμα. Πίσω από αυτό προφανώς κρύβεται όχι ο έλεγχος των γεννήσεων, όπως αντιλαμβάνεστε, αλλά το θέμα το μεταναστευτικό. Το μεταναστευτικό που, σύμφωνα με τα στοιχεία, στην Ελβετία το 30% των κατοίκων έχουν γεννηθεί εκτός Ελβετίας.
1: Ναι.
0: Βεβαίως μπορεί να υπάρχει το 55% που είπαμε ότι απορρίπτει την λογική αυτή, το ερώτημα του δημοψηφίσματος, και αρνείται τον περιορισμό, το όριο μάλλον, για να είμαστε ακριβείς, των 10 εκατομμυρίων κατοίκων στην Ελβετία, αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της τάξης του 45%, ναι, που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Διότι μέχρι πριν από λίγα χρόνια η Ελβετία θεωρεί το σαλόνι του πλανήτη, όλες οι μεγάλες εταιρείες ήταν εκεί, τα πάντα δούλευαν ως ρολόι, η καθαριότητα απόλυτη σε όλες τις πόλεις, δεν υπήρχε τίποτα, ήταν όλα σαν να ζεις σε ένα εικονικό κόσμο. και τις τελευταίες δεκαετίες, τα τελευταία χρόνια, εμφανίστηκαν κλωσάρκες στην Ελβετία, εμφανίστηκαν ζητιάνοι στους δρόμους. Δηλαδή, όλη αυτή η εικόνα που βλέπουμε σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εμφανίστηκε στη Γενέβη, στη Ζυρίχη.
0: Και τον παράδεισο του χρήματος.
1: Ακριβώς. Και επειδή λοιπόν υπάρχει αυτή η ιστορία και στην Ελβετία πια, εξού και το δημοψήφισμα και εξού και το 45% που είπαν όχι μέχρι 10 εκατομμύρια και όχι παραπάνω.
0: Ενδιαφέροντα δημοψηφίσματα είναι αυτά. Τα βγαίνουν και πάρα πολλά πολιτικά και κοινωνικά συμπεράσματα. Πάμε όμως τώρα να γυρίσουμε εδώ εμείς τα δικά μας, τα εγχώρια, γιατί φίλες και φίλοι, επί της ουσίας σε όλα τα κομματικά επιτελεία υπάρχει ένας εκλογικός συναγερμός. Αυτός ο συναγερμός, από ό,τι φαίνεται, ή με βάση ό,τι μας λέει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, θα είναι ένας συναγερμός που θα έχει πολύ μεγάλη διάρκεια, με δεδομένο ότι ο ίδιος επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Μόλις το κλείσιμο της εβδομάδας είχαμε την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου, είχαμε και την απάντηση στα όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης από τον κύριο Τσίπρα, απάντηση σε όσα τον αφορούσαν, εννοώ από το φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου, αλλά μέσα σε αυτό εν τω μεταξύ έχει να προσθέσει κανείς αυτό το νέο σκάνδαλο που έχει βγει στις πολεοδομίες, που είναι επίσης αποκαλυπτικό. Δεν τελειώνουν αυτά. Δηλαδή, έχουμε ένα κράτος που τελικά νοσεί, έχω να πω.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Πρόσεξε, έχουμε ένα κράτος που νοσεί γιατί ενώ όλοι εμείς ως πολίτες λέμε ότι πρέπει να τελειώσει η διαφθορά, τα πάντα να γίνονται σωστά, να μην υπάρχει τίποτα. Έχουμε πει ότι η διαφθορά είναι μια ιστορία, ένα ταγκό που θέλει δύο. Διότι για να υπάρχει όλη αυτή η εικόνα σκανδάλου στις πολεοδομίες, κάποιοι πάνε και ζητάνε τις εξαιρέσεις από τον κανόνα και την νομιμότητα.
0: Θα σου πω, ναι. Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι ότι ακριβώς επειδή οι δημόσιοι υπάλληλοι σε υπηρεσίες νευραλγικές ασκούν και εξουσία, το ακούσαμε,
1: προφανώς
0: έχουν τον τρόπο και να εκβιάζουν και τα λοιπά. Δηλαδή θέλω να πω, έχει πτυχές πάρα πολλές.
1: Θέλω να σου πω ότι αν κάποιος είναι νόμιμος και θέλει νομιμότητα, δεν χρειάζεται να δώσει το φακελάκι. Προφανώς τα φακελάκια δίνονται είτε για κάτι που δεν είναι νόμιμο, είτε για κάτι που πρέπει να περάσεις, να προσπεράσεις αυτόν που προηγείται. Αλλιώς για ποιο λόγο να το δώσεις?
0: Πάμε τώρα να τα δούμε όλα αυτά, γιατί θα βάλουμε όλα αυτά τα θέματα επί της ουσίας στην ατζέντα. Θα βάλουμε με τον αρχισυντάκτη στο πρώτο θέμα, τον πολύ καλό συνάδελφό μας, τον αγαπώ, Στέφανος Τζανάκης. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Στέφανε.
2: Καλημέρα και στους δύο.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τι γίνεται? Δεν πλήττουμε, έτσι?
2: Όχι, γιατί να πλήξουμε?
0: Δεν πλήττουμε και δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή, αν πρέπει μάλλον για μένα είναι κλαυσίγελος, για να το πω έτσι, για να αποτυπώσω πλήρως το συναίσθημά μου. Αναφέρομαι σε αυτά που συζητάγαμε μόλις τώρα με τον Δημήτρη, γιατί αυτό το κομμάτι των σκανδάλων ήμουν 9 και γέρασα, μωρέ Στέφανε.
2: Ναι, κοίταξε, μιας και μιλάτε για το προεκλογικό συναγερμό που υπάρχει σε όλα τα κόμματα και αυτό είναι προφανές, θα βάλουμε κι άλλο ένα παράγοντα στην εξίσωση, γιατί έχω την εντύπωση πως αυτό που συζητάμε τώρα, δηλαδή το σκάνδαλο στις πολεοδομίες και όλα τα σχετικά, δεν θα είναι από τους παράγοντες που θα μετρήσουν
0: πάρα πολύ.
2: Για την ψήφο. Αυτό που θα μετρήσει, εφόσον επιβεβαιωθεί ότι συμφωνήθηκε, είναι αυτό που έχουμε μπροστά μας σε σχέση με τις ΗΠΑ και το Ιράν. Δηλαδή, ναι, μια εξέλιξη που δείχνει μέχρι στιγμής, χωρίς να βάζει κανείς το χέρι του στη φωτιά, γιατί τα έχουμε ξαναδεί το τελευταίο διάστημα.
0: Τα έχουμε ξαναδεί αυτά, ναι.
2: Αλλά κοίταξε να δεις.
0: Θεωρείς δηλαδή ότι αυτή η συμφωνία θα επηρεάσει τον εσωτερικό πολιτικό διάλογο?
2: Πιστεύω όχι τον εσωτερικό πολιτικό διάλογο, δεν είμαστε ακόμα εκεί. Θα επηρεάσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπούμε και θα βγούμε στην προεκλογική περίοδο. Πρέπει να πω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είχαν αρχίσει να μην πιστεύουν τις συνεχείς δεσμεύσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για εκλογές την άνοιξη του 27. Γιατί το έλεγαν? Το έλεγαν διότι υπολόγιζαν, εκτιμούσαν ότι η κατάσταση, εφόσον συνεχιζόταν αυτή η σύραξη στον Περσικό, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη το χειμώνα. Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός αναλυτής του πετρελαίου.
0: Τώρα μιλάς και με ανθρώπους σε μια εκπομπή που τα έχουμε χιλιοαναλύσει όλα αυτά, Στέφανη. Και είναι έτσι όπως το λες. Αλλά ούτως ή άλλως και η εκεχηρία να μετατραπεί σε 60 ημέρες σε ειρήνη, πάλι αυτό θέλει ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποκατασταθεί.
2: Θέλει, αλλά βλέπεις όμως.
0: Αλλάζει το κλίμα.
2: Η αντίδραση της αγοράς δεν είναι μόνο ψυχολογία. Προφανώς δείχνει μια αλλαγή ψυχολογίας. Αλλά τελικά μέσα στις επόμενες ημέρες αυτή η αλλαγή ψυχολογίας θα περάσει στην αντλία της βενζίνης, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Δηλαδή, τώρα για να επιδοτήσω αυτό που λέει ο Στέφανος, επειδή μιλούσα και με κάποιους συνεργάτες του Πρωθυπουργού το Σαββατοκύριακο, μου λέγαν ότι η ψυχή του Μητσοτάκη είναι εκλογές στην Άνοιξη. Αυτό θέλει.
0: Ναι.
1: Και θα το πήγαινε όσο γινόταν πιο κάτω το τενεκεδάκι, μέχρι να δει αν μπορεί όντως να υλοποιήσει αυτό το σενάριο. Η σημερινή εξέλιξη και η συμφωνία που θα υπογραφεί στις 19 Ιουνίου βάζει περισσότερα χαρτιά στο σενάριο της Άνοιξης πια.
0: Ναι, αυτό είναι μία λογική, ναι, προφανώς, αλλά... αυτό που μαθαίνω επίσης είναι ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πάρα πολλοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού οι οποίοι τον πιέζουν.
1: Σωστό,
0: να προχωρήσει στις εκλογές.
1: Στη λογική αυτού που είπε ο Στέφανος, δηλαδή του δύσκολου οικονομικά και ενεργειακά χειμώνα.
0: Ακριβώς. Αλλά ούτως ή άλλως η Ελλάδα το πρόβλημα της το έχει. Και είναι ένα μείζον. Αυτό που βγαίνει από όλες τις δημοσκοπήσεις. Πού είναι η ακρίβεια? Διαφωνεί, Στέφανε?
2: Η ακρίβεια είναι το θέμα. Στην ακρίβεια δεν πάμε καλά. Και δεν
0: αυτό είναι το θέμα μας.
2: Και δεν είναι μια πολιτική κρίση αυτή που κάνω. Δεν πάμε καλά με την έννοια ότι η Ευρώπη είναι στο 3,2 και εμείς στο 5,5.
1: Και, βέβαια.
2: Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι κάποια πράγματα που θα έπρεπε να είχαν γίνει εξ αρχής δεν έχουν γίνει. Πρέπει να σας πω ότι η πολιτική των ΠΑΣ, ναι μεν, αν το δει κανείς μικροοικονομικά, δηλαδή την κάθε οικογένεια που αφορά αυτό το ΠΑΣ ξεχωριστά, τότε πράγματι είναι ένα φάρμακο, ας το πούμε έτσι. Είναι
0: περίπου
2: ένα...
0: έτσι, ναι.
2: Εντάξει,
0: αυτές οι μικρές ασπιρινούλες, ας πούμε.
2: Ακριβώς, που δεν είναι το ίδιο για τον καθέναν, αλλά αυτό που έχει σημασία δεν είναι οι οικογένειες τις οποίες αφορά, τις οποίες λίγο ή πολύ καταπραίνει τον πόνο. Πρέπει να δούμε ότι η άνοδος του πληθωρισμού αφορά όλη την κοινωνία. Δηλαδή,
0: βεβαίως, και εκεί είναι το μυστικό, Στέφανε.
2: Ήδη είχαμε την πρώτη αύξηση ύστερα από αρκετό καιρό στα επιτόκια. Από την ΕΚΟΥΤΟΥ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από τον επόμενο μήνα όσοι έχουν στεγαστικό δάνειο, και είναι πάρα πολλοί,
0: τα τοκοχρεωλήσει αυξάνουν.
2: Θα πληρώσουν περισσότερο.
0: Βέβαια.
2: Άρα λοιπόν, επειδή τα λέω όλα αυτά γιατί προσπαθώ να το συνδέσω με την πολιτική κατάσταση και την εκλογική μάχη που είτε το φθινόπωρο είτε την άνοιξη θα γίνει.
0: Ναι, σωστά. Σε αυτό βάλε όμως επίσης και το κόστος της στέγασης, τα ενίκια που έχουν εκτιναχθεί.
2: Φυσικά. Λέω λοιπόν ότι η κυβέρνηση τι χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Τι χρειάζεται η χώρα βασικά, όχι η κυβέρνηση. Η χώρα χρειάζεται να εκμεταλλευτεί την συγκυρία, εφόσον αυτή προκύψει θετική, γιατί πραγματικά το έχουμε δει πόσες φορές, 10 φορές, 12 φορές το τελευταίο μήνα, το τελευταίο διάστημα με τη σύραξη των Περσικών. Εάν τα πράγματα πάνε κατευχήν, γιατί νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι για το καλό όλου του πλανήτη,
1: ναι, προφανώς,
2: πρέπει η κατάσταση να λήξει. Αν πάνε κατευχήν, πρέπει η κυβέρνηση να προχωρήσει σε άμεσα μέτρα για να συγκρατήσει τον πληθωρισμό. Πρέπει να πω ότι επανέρχομαι στα ΠΑΣ. Η πολιτική των ΠΑΣ είναι μια πολιτική η οποία τροφοδοτεί τον πληθωρισμό. Δεν πρέπει να τη βλέπουμε δηλαδή ότι η οικογένεια της Ευαγγελίας ωφελήθηκε. Άρα κάναμε ένα βήμα για να αντιμετωπίσουμε τον πληθωρισμό. Δεν είναι έτσι.
1: Και από την άλλη βλέπουμε ότι υπάρχουν και διάφορες εξαγγελίες που άλλες δεν ξέρω που βασίζονται και άλλες είναι κυριολεκτικά παλαβές. Δηλαδή είχαμε καταρχάς την εξαγγελία του κυρίου Ανδρουλάκη για δωρεάν μέσα μεταφοράς μέχρι νέους 25 ετών. Την άλλη μέρα έρχεται ο κύριος Τσίπρας δωρεάν σε όλους. Τώρα βγαίνει σήμερα, διαβάζω, ο κύριος ένας τέλεχος του ΠΑΣΟΚ παλιού και πήγε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, στο, μάλλον στο κόμμα Τσίπρα, από τη Θεσσαλονίκη, τώρα μου διαφεύγει το όνομά του, ο οποίος λέει...
2: Ο κύριος Σαουλίδης,
1: ο οποίος λέει υπάρχουν 1500 αφημοί που είναι πάμπλουτοι, θα τους φορολογήσουμε αυτούς και από αυτούς θα βγάλουμε 4 δις.
0: Ναι.
1: Αν κάνεις τη διαίρεση, πρέπει να φορολογηθεί ο καθένας με 2 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα μιλάμε για προτάσεις, οι οποίες είναι...
0: Ξαναγυρνώ σε αυτό που είπε ο Στέφανος, ότι αν δεν ληφθούν σοβαρά μέτρα από την κυβέρνηση, αυτό το φαινόμενο του πληθωρισμού, της ακρίβειας και του πολύ ψηλού κόστους διαβίωσης, δεν θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή θέλει σε όλο το μέτωπο της ακρίβειας, στέγαση, με τρόφιμα, ενέργεια, διότι να μην ξεχνιόμαστε, ο κύριος Μητσοτάκης επέκρινε ορθώς τον Αλέξη Τσίπρα τότε ότι ασκούσε μια επιδοματική πολιτική. Ναι. Μην μπούμε στην ίδια λογική και η οποία τελικά είναι και αναποτελεσματική.
1: Η οποία όμως έλεγε τότε ο κ. Μητσοτάκης προέρχεται από ματωμένα πλεονάσματα.
0: Καλά και
1: λόγω
0: τώρα
1: της φορολογίας.
0: Καλά και τώρα έχει φορολογία. Εδώ ζητάνε μια σειρά μέτρων προτείνει η αντιπολίτευση, τα οποία αρνείται ο Πρωθυπουργός. Για πάμε, Στέφανε.
2: Κοιτάξτε, ματωμένα πλεονάσματα. Την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ είχαμε, ματώναμε και από τις δύο πλευρές.
0: Ματώνε η χώρα όλη, μέσα στα μνημόνια ήμασταν τότε, μην τρελαθούμε.
2: Ναι, άλλο προσπαθώ να πω. Προσπαθώ να πω ότι είχαμε και στην άμεση και στην έμεση φορολογία μάτωμα. Εντάξει, τώρα πράγματι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 7 χρόνια που κυβερνάει ο Μητσοτάκης έχουμε... και σε πολλές περιπτώσεις σημαντική μείωση των άμεσων φόρων.
0: Ναι.
2: Έτσι, αν μην τα απαρίθμισω, νομίζω ότι
0: τα ξέρουμε όλοι. Ναι.
2: Τα γνωρίζουμε. Ωστόσο, είμαστε ακόμα στο μνημόνιο σε ό,τι αφορά τους έμεσους φόρους.
0: Mm.
2: Γιατί το θυμίζω ότι δεν είχαμε ΦΠΑ 24% το 2009. Αυτό έγινε επί των μνημονίων.
1: Mm-hmm.
2: Και είναι φανερό ότι από τη στιγμή που συνεχίζουν να υπάρχουν πλεονάσματα ενώ
0: και να τελειώσουμε με αυτό, Στεφανέ μου, ναι.
2: Ενώ μειώνονται οι άμεσοι φόροι, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε πληθωριστικά πλεονάσματα πια.
0: Ακριβώς.
2: Έχουμε υπερπλεονάσματα λόγω πληθωρισμού.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό λοιπόν, αν δεν αντιμετωπιστεί και συνεχίζεται η πολιτική των ΠΑΣ, θα είμαστε στην ίδια κατάσταση.
0: Άντε
2: αυτό
0: να δούμε.
2: Που πρέπει να αλλάξει.
0: Άντε να δούμε. Στέφανε Τζανάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα να έχεις. Γεια χαρά.
2: Και στους δυο σας.
1: Ευχαριστούμε επίσης. Για.
0: Γρήγορα τίτλοι ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπόελεγχο η φωτιά σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδη, διακοπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Ιωνίας και στη γέφυρα της Αττικής Οδού. Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόλις υπογραφή και επίσημα η συμφωνία, κάτι που αναμένεται να γίνει στις 19 Ιουνίου. Ανακοινώθηκαν οι γενικοί γραμματείς σε 3 υπουργεία αναλυτικά τα βιογραφικά τους στο earthnews.gr. Σε λειτουργία από σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, όπως δήλωσε νωρίτερα στο Earth News Radio ο Νίκος Παπαθανάς, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε οχήματα σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και της Αττικής βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί. 13 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Η Ρωσία αρνείται το χτύπημα στη Λαύρα των Σπηλαιών, ήταν αντιεροπορικός πάτριο. Τα πλήγματα της Ρωσίας στο μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO αποτελούν έγκλημα πολέμου, δήλωσε επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλλας. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Λοιπόν, πάμε γρήγορα φίλες και φίλοι, να ακούσουμε ένα μέρος από την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
4: Για έργα πρόληψης σε όλη τη χώρα με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Από τις 12 Ιουνίου 2026 τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο εισάγει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη διαχείριση της μετανάστευσης, την εξέταση αιτημάτων ασύλου, την προστασία των εξωτερικών συνόρων και την ενίσχυση των επιστροφών. Το νέο σύμφωνο προβλέπει αυστηρότερους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου και επιστροφών, καθώς και υποχρεωτικό μηχανισμό ευρωπαϊκής αλληλεγγύης για τη στήριξη των κρατών πρώτης γραμμής όπως η Ελλάδα. Η Ελλάδα απέκτησε κατά αυτόν τον τρόπο θεσμοθετημένη ευρωπαϊκή στήριξη μέσω μετεγκαταστάσεων, χρηματοδότησης και επιχειρησιακής βοήθειας, ώστε να μην αντιμετωπίζει μόνη της αυξημένες μεταναστευτικές πιέσεις. Αυξάνεται σταθερά η εμπιστοσύνη των πολιτών στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας του έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία 62.600 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 19,21 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μόνο τον περασμένο Μάιο πραγματοποιήθηκαν 2.205 νέες ρυθμίσεις, που αντιστοιχούν σε ποσά αρχικών οφειλών ύψους 564 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για αύξηση 65% σε σχέση με τις ρυθμίσεις που έγιναν το Μάιο του 2025. Σημαντική ήταν και η μηνιαία αύξηση στις εκκινήσεις αιτήσεων και οριστικών υποβολών, οι οποίες έφτασαν τις 5.967 και 3.128 αντίστοιχα. Αυτή η αξιοσημείωτη άνοδος αποδίδεται πρωτίστως στο νέο νομοθετικό πλαίσιο και τη διεύρυνση των προϋποθέσεων υπαγωγής στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Μετά από αυτές τις αλλαγές, περισσότεροι οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν τις εκκρεμότητές τους και να θωρακίσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προχώρησαν στην αύξηση του αριθμού των ωφελουμένων του κοινωνικού τουρισμού κατά 33.000, λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή ζήτηση του προγράμματος, καθώς οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ξεπέρασαν τις 800.000. Οι ωφελούμενοι έφτασαν αισίως τις 333.000. Μετά και από τη διάθεση επιπλέον 5,5 εκατομμύριων ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΔΥΠΑ. Η διάρκεια του κοινωνικού τουρισμού είναι από 1η έκτου 2026 μέχρι τις 30 έκτου 2027. Αφορά εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ασφαλισμένους στον ΙΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, άνεργους και τις οικογένειές τους, ενώ η διαμονή αν έρχεται σε έως 12 διανυκτερεύσεις υπό προϋποθέσεις. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας.
3: Λοιπόν, προς το τέλος προλάβαμε σήμερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τον εξοδικαστικό μηχανισμό μιλούσε ο κύριος Μαρινάκης. Όλα αυτά όμως, όπως σας λέω κάθε φορά, θα τα ακούσετε αναλυτικά στην μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα.

0: Λοιπόν, πριν καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας, γιατί έχω δει και τα μήνυματά σας, ένας φίλος ακροατής, καλημέρα Ανδρέα, από όπου και αν μας στέλνει το μήνυμα, εξηγεί σε σχέση με αυτό που συζητούσαμε με τον Δημήτρη στην έναρξη της εκπομπής και για το θέμα της διαφθοράς, της δημόσιας υπηρεσίας, σε νευραλγικούς τομείς των δημοσίων υπηρεσιών, πως πολλές φορές οι πολίτες δεν έχουν την πρόθεση για να κάνουν κάτι παράνομο, αλλά βρίσκονται μπροστά σε δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι επί της ουσίας, λόγω της θέσης τους, εκβιάζουν με έναν τρόπο την δοσοληψία. Ναι. Και αυτό συμβαίνει προφανώς και το αναφέραμε, φίλοι ακροατή. Να πω και μια καλημέρα στην Άντα που λέει: εγώ είμαι σε άδεια, σας ακούω και σας ευχαριστιέμαι και μαγειρεύω αυτή την ώρα. Καλή όρεξη λοιπόν το μεσημέρι και σε σένα. Άντε, εμείς εδώ άλλα θα μαγειρέψουμε. Κάτσε, τώρα, φίλες και φίλοι.
1: Και να μας στείλει και ένα μήνυμα τι μαγειρεύει. Κάτι λοιπόν, λαδερό, κάτι καλοκαιρινό. Ναι.
0: Εμείς θα μαγειρέψουμε άλλα δύσκολα πράγματα, φίλες και φίλοι, που έχουμε αποφασίσει να τα ξεκαθαρίσουμε και να τα κατανοήσουμε πλήρως γιατί έχουν παραμείνει απολύτως θολά και γιατί είναι αυτά που θα βρεθούν στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων που θα διαρκέσουν 60 μέρες στο πλαίσιο της εκεχηρίας. Για να γίνει η εκεχηρία, εάν μπορεί η εκεχηρία να μετατραπεί σε ειρήνη, ένα από αυτά λοιπόν τα μείζωνα θέματα είναι τα πυρηνικά του Ιράν. Είναι το κυρίως μενού, ξέρετε, της εκεχηρίας. Άντε και την υπέγραψαν την εκεχηρία την Παρασκευή. Μέχρι τώρα έχω διαπιστώσει, παρακολουθώντας τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ σε όλο αυτό το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για να φτάσουμε ως εδώ, είναι άλλη γλώσσα του Προέδρου Τραμπ, άλλες οι έννοιες που ο Πρόεδρος Τραμπ, ορολογία με αυτήν την έννοια μιλάω, που ο Πρόεδρος Τραμπ χρησιμοποιεί σε σχέση με τα πυρηνικά, σε άλλη γλώσσα και με άλλη ορολογία απαντά το Ιράν, κυρίως ο Αραχτσή. Καλέσαμε λοιπόν τον κατεξοχήν ειδικό για να μας τα δώσει όλα, να τα καταλάβουμε και να τα βάλουμε στη σωστή βάση και άρα να μπορούμε να κατανοήσουμε και τα προβλήματα που θα προκύψουν στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων αυτής της εκεχηρίας των 60 ημερών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν τον κύριο Παντελή Οικονόμου, είναι πρώην επιθεωρητής στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Κάθε φορά τον καλούμε για αυτού του είδους τα θέματα. Είναι και επιστημονικός συνεργάτης στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Κύριε Οικονόμου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλτατζή και κύριε Τάκη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ τώρα που είστε κοντά μας. Έλεγα ότι εγώ, χωρίς εννοείται να είμαι ειδική, παρατηρούσα την ορολογία του Προέδρου Τραμπ και του Ιράν από την άλλη μεριά και κατάλαβα ότι δεν κινούνται στο ίδιο επίπεδο. Πάμε λοιπόν να καταλάβουμε, γιατί το θέμα είναι ένα πολύ βασικό. Ποια είναι η πυρηνική ικανότητα του Ιράν, ποια είναι η αλήθεια, αν θέλετε, σε σχέση με την πυρηνική ικανότητα του Ιράν. Έχει πράγματι τις υποδομές και το υλικό να γίνει πυρηνική δύναμη μέσα σε επόμενες 60 μέρες, ας πούμε, να το αποφασίσει.
2: Πολύ καλή ερώτησή σας. Το Ιράν σήμερα έχει αποδεδειγμένα την ικανότητα να απομονώνει μια συνιστόσα του ουρανίου, ναι, το οποίο είναι μέταλλο, ένα ορυκτό που βρίσκεται στη φύση, και αυτή η συνιστόσα του είναι το ουράνιο 235. Μάλιστα. Μπορεί να το απομονώνει αυτό και επομένως να αυξάνει την περιεκτικότητα του μείγματος του ουρανίου που βρίσκεται στη φύση. Αστυξήσει αυτό το ουράνιο το κρίσιμο που μπορεί να οδηγήσει και σε κατασκευή πυρηνικών όπλων, το 235, βρίσκεται σε πάρα πολύ μικρή πυκνότητα, 0,7%, 7.000 δηλαδή, με τις συσκευές που έχει σήμερα το Ιράν, τους φυγοκεντρητές, μπορεί να το ανακυκλώνει και να ανεβάσει την πυκνότητα αποδεδειγμένα στο 60%, αλλά μπορεί να το πάει και μέχρι 95%, το οποίο είναι καθαρά ουράνιο που θα χρησιμοποιηθεί για κατασκευή πυρηνικής βόμβας.
0: Άρα, κύριε Οικονόμου, να κρατήσουμε εμείς το 60%, γιατί γράφεται ότι είναι στο επίπεδο του 90%.
2: Έχουν βρεθεί, δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Το 60% το λέμε διότι είναι το υλικό το οποίο τον Μάιο πέρσι, πριν τους βομβαρδισμούς, πριν τον πόλεμο του 90, βεβαιώθηκε από τους επιθεωρητές για τελευταία φορά ότι υπήρχε.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά έχουν πιαστεί και δείγματα μετρηθεί που είναι και 80%.
0: Ωραία.
2: Έχει την ικανότητα να το απομονώνει και να το. Αυτό είναι ο εμπλουτισμός που ακούει ο κόσμος.
0: Το κρατάμε αυτό.
2: Ναι.
0: Η αραίωση λοιπόν, για να το ολοκληρώσουμε όλο αυτό, η αραίωση τώρα του ουρανίου, αυτό το downblending, αν καλά το λέω, δεν ξέρω αν είναι.
2: Σωστά.
0: Τι ακριβώς σημαίνει? Γιατί βλέπω ότι στο προσχέδιο το Ιράν δέχεται να αραιώσει το άκρος εμπλουτισμένο ουράνιό του εντός της χώρας. Το εντός της χώρας το επισημαίνω, γιατί και αυτό είναι ένα πεδίο που είναι στη διαπραγμάτευση.
2: Σωστό. Σημασία έχει αν είναι δυνατή η αραίωση. Η αραίωση είναι δυνατή, είναι μια φυσικοχημική διαδικασία. Αναμειγνύεται με φτωχό απεμπλουτισμένο ουράνιο και κατεβαίνει το ποσοστό του κρίσιμου ουρανίου μέσα στο μείγμα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό μπορεί να γίνει. Και εντός της χώρας είναι ένα. Μια απέτηση που την κάνει προφανώς το Ιράν, διότι έχει το δικαίωμα, αν το κάνει αυτό, να επιτρέψει, μάλλον θα το κάνει με επίβλεψη διεθνών επιθεωρητών, με επιβεβαίωση.
0: Mm-hmm.
2: Επομένως, σημασία δεν έχει αν γίνει εντός της χώρας ή όχι, αλλά μπορεί να γίνει και εντός της χώρας. Δεν σας κρύβω όμως, όχι δεν σας κρύβω, θα πρέπει να σας πω ότι την προηγούμενη φορά το ουράνιο του, δηλαδή το 2015,
0: ξαναγυρνάμε εκεί τώρα. Ναι,
2: ναι, είχε εξαχθεί στη Ρωσία και δεν είναι μονάχα αυτό το ουράνιο, είναι και μερικές χιλιάδες τόνοι ουρανίου, το οποίο δεν είναι πολύ εμπλουτισμένο, αλλά είναι 5%, 10%, 20%, και αυτό δηλαδή αν βγει εντός ή εκτός της χώρας θα πρέπει να μιλάμε για ουράνιο μερικές χιλιάδες τόνους.
0: Πείτε μου κάτι, γιατί είπατε
2: ποιος
0: έχει σημασία το αναφέρετε, το κρατάμε, γιατί στην ουσία ξαναγυρνάμε στη συμφωνία του 15, δηλαδή τι έγινε όλο αυτόν καιρό, 107 μέρες πολέμου για να φτάσουμε να ξανασυζητάμε αυτά που το Ιράν έχει συμφωνήσει το 2015, επίσης είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο. Όμως στο λόγο σας αναφέρατε ότι κάποιος διεθνής οργανισμός θα πρέπει να εφαρμόσει τη συμφωνία. Η υπηρεσία στην οποία υπηρετήσατε δεκαετίες, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, είναι ένας οργανισμός που θα μπορούσε.
2: Είναι ο πιο ενδεδειγμένος οργανισμός.
0: Μάλιστα.
2: Διότι οι επιθεωρητές του είναι αντιπρόσωποι, πιο εξειδικευμένοι και εκπαιδευμένοι επιστήμονες από όλο τον κόσμο, από όλα τα κράτη, και η κάθε συμφωνία χρειάζεται επιβεβαίωση. Είναι οι πιο ειδικοί να το κάνουν αυτό. Και ας μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή κανένα κράτος,
0: mm-hmm.
2: σύμμαχος ή μη σύμμαχος του Ιράν, δεν θέλει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
0: Σωστά. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε οικονόμου. Τι είναι αυτό που μπορεί να συμφωνήσει το Ιράν σε αυτή τη διάρκεια των 60 ημερών που θα σημαίνει υπαναχώρηση από τη συμφωνία του 2015? Σε τι μπορεί να το πιέσει ο πρόεδρος Τραμπ, θέλω να πω.
2: Το Ιράν, εγώ δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το πιέσει πολύ ο πρόεδρος Τραμπ. Έχει επανειλημμένος και από το 2015 και μετά, και πέρσι πριν τον πόλεμο του Ιουνίου και φέτος πριν τον πόλεμο του Φεβρουαρίου, έχει συμφωνήσει να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου,
0: mm-hmm.
2: αρκεί να έρθουν οι δεσμεύσεις οι εμπορικές και οικονομικές εναντίον του. Κάτι το οποίο και τις δύο φορές δεν έγινε και εξαπατήθηκε μάλιστα.
0: Τότε.
2: Και γι' αυτό και τις δύο φορές. Mm-hmm. Και τελευταία φορά θα έλεγα φέτος 8 Απριλίου.
1: Mm-hmm.
2: Αν θυμίστε, υπήρξε πάλι μια συμφωνία που έλεγε ακριβώς τα ίδια, 14 σημεία, φέτος 8 Απριλίου.
0: Άρα mm-hmm. αυτό το κερδίζει τώρα, έτσι, γιατί ήδη θα αποδεσμευτεί ένα πρώτο ποσό.
2: Ναι,
0: ξεπαγώνουν τα κεφάλαια.
2: Και γι' αυτό ζητάει να υπάρχουν εγγύσεις ότι θα γίνεται αυτό σταδιακά.
0: Ναι.
2: Εάν συμφωνήσουν σε αυτό, εγώ θα έλεγα σε δυσκολότερη θέση βρίσκεται ο Αμερικανός πρόεδρος ή να εφαρμόσει, να βρει τον τρόπο που θα διαμορφώσει αυτή τη συμφωνία παρά το Ιράν.
0: Ναι.
2: Το Ιράν κερδισμένο θα βγει, γιατί θέλει αυτή τη συμφωνία να την κάνει και το έχει αποδείξει από το 2015 και μετά πολλές φορές.
1: Το ερώτημα είναι αν όντως, γιατί υποτίθεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ για να γίνει αυτή η συμφωνία ήθελε να λέει ότι το Ιράν δεν θα κάνει πυρηνικά. Αυτή η επιβεβαίωση που μπορεί να υπάρξει και να έχουμε και την υπογραφή στη Γενέβη στις 19 του μηνός, θα τηρηθεί ξανά, ή θα έχουμε μετά από κάποιο διάστημα, από κάποιους μήνες ή κάποια χρόνια, πάλι την ιστορία που λέει ότι η Ιρανή είναι ένα βήμα πριν την απόκτηση πυρηνικών, άρα πάλι χρειάζεται κάποια πολεμική επέμβαση ή οτιδήποτε άλλο.
0: Να το συμπληρώσω αυτό το ερώτημα του Δημήτρη για να σας διευκολύνουμε και να κερδίζουμε και χρόνο. Επί της ουσίας, θα υπάρχει ένα αγκάθι για η εκεχηρία να μετατραπεί, να εξελιχθεί σε ειρήνη? Γιατί το λέω? Γιατί ήδη ήμασταν σε εκεχηρία τώρα 60 ημερών, αλλά μια εκεχηρία που ανακοινώνονταν από τη μία μεριά προσωρινές παύσεις πυρός, αλλά από την άλλη μεριά οι πύραυλοι ήταν εκεί και έπεφταν.
2: Καλή η απορία σας, και εγώ φοβάμαι ότι θα επαναληφθεί το ίδιο. Μάλλον υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να επαναληφθεί αυτό που έγινε και τον Απρίλιο.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, ενώ η συμφωνία ήταν και τότε ότι στη συμφωνία συμπεριλαμβάνεται και Συρία και στο Λίβανο, αυτό δεν τηρήθηκε. Την άλλη μέρα το Ισραήλ βομβάρδισε τη Βηρυτό.
0: Ναι.
2: Και βγήκε και ο αντιπρόεδρος Βάνς και είπε ναι, πρόκειται για μια θεμητή παρεξήγηση. Ο Λίβανος δεν ήταν μέσα στη συμφωνία.
0: Ναι.
2: Τώρα, αν προσέξετε, αυτά που ανακοινώνουν τα πρακτορία λένε ότι συμπεριλαμβανομένη και του Λιβάνου η εκκυρία.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά εδώ πέρα τολμώ να πω ότι λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Διότι στο θέμα του Λιβάνου, ξενοδόχος είναι το Ισραήλ από τη μία μεριά και το Ιράν, αν θέλετε, από την άλλη μεριά, με τη Χεζμπολά. Μπορούμε να πούμε ότι αν το Ιράν συμφωνήσει, θα επηρεάσει και θα δεσμεύσει τη Χεζμπολά να μην αναμειχθεί σε πόλεμη ρήξη. Αλλά ποιος εγγυάται ότι το Ισραήλ θα το κάνει αυτό? Ήδη χθες βομβάρδισε και είχε νεκρούς στην Πυρητό. Και βγήκε και ο Νετανιάχου και ο αντιπρόεδρος συγκεκριμένα και είπανε, όχι, εμείς δεν έχουμε βαστά με το δικαίωμα της αυτοάμυνας. Επομένως, αν δουν κάποιο ντρόουν από πάνω να πετάει, πραγματικότητα ή μη, μπορούν λόγω αυτοάμυνας να χτυπήσουν. Δηλαδή, δεν είναι λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο.
0: Το Ισραήλ, κύριε οικονόμου, αισθάνεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ προχωρά σε μια βιαστική, επιτρέψτε μου το χαρακτηρισμό, συμφωνία με το Ιράν, που το ίδιο δεν συμφωνεί, και επομένως ένα κομμάτι της όποιας συμφωνίας ή η ίδια η συμφωνία, όχι της εκεχηρίας και της εκεχηρίας βεβαίως, αλλά κυρίως της ειρήνευσης, της ειρήνης, θα είναι κάτι που δεν είναι ανέφικτο? Γιατί τι έννοια έχει να συμφωνηθεί αυτό, και από την άλλη μεριά το Ισραήλ δηλώνει ξεκάθαρα ότι εμείς θα συνεχίσουμε.
2: Ναι, ναι, και μα βγήκε και ο αντιπρόεδρος Βάνς την προηγούμενη φορά, και όταν χάλασε η προηγούμενη συμφωνία η εκεχηρία, και είπε ναι, πρόκειται για μια θεμητή παρεξήγηση.
0: Ναι.
2: Ο Λίβανος δεν ήταν μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Αυτό ήδη το λένε τώρα, πριν, δεν θα χρειαστεί να το πει μετά. Ο Βάνς βγαίνει, ναι, σήμερα, το Νετανιάχου και
1: το ερώτημα, ο
2: αντιπρόεδρος του ΔΕ είναι ο υπουργός άμυνας μάλλον του Ισραήλ, είναι, δεν πιάνεται με αυτά που είπε, αλλά η πράξη είναι ότι βομβάρδισαν την Πυρετό.
1: Το ερώτημα που έχουμε θέσει και άλλες φορές είναι αν από τη στιγμή που υπογραφεί η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και ο πρόεδρος Τραμπ είναι αποφασισμένος σε αυτή η συμφωνία να εφαρμοστεί, αν μπορεί το Ισραήλ να προχωρήσει μόνος του. Διαβάζω στην Διεθνή Ζησιογραφία ότι ο κ. Νετανιάχου ζήτησε συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ όταν τελειώσει η σύνοδος του G7. Μπορεί το Ισραήλ να προχωρήσει μόνο του αν ο Τραμπ του πει εδώ stop, τέλος?
2: Μα επαυτερόεντα, μην κοιτάτε τι λέει, κοιτάξτε τι γίνεται. Αυτά που σας είπα είναι facts. Ο
0: Τραμπ
2: έχει σταματήσει ο πόλεμος 37-38 φορές. Εγώ να μην σας πάω την ώρα.
1: Ναι, αλλά χωρίς συμφωνία.
2: Από το 18 μέχρι τώρα,
1: χωρίς
2: δεν θα σας μιλάω το τελευταίο του Απριλίου.
1: Ναι.
2: Θα το χαλάσει.
1: Λέω,
2: ο στόχος του Ισραήλ είναι, είναι η αβεβαιότητα και το χάος και η αναδιοργάνωση και η διάλυση της ευρύτερης περιοχής.
1: Σωστό.
2: Είναι επιτεύξιμο.
1: Ξαναρωτώ όμως εγώ, επειδή αυτή τη φορά ο πρόεδρος Τραμπ έχει και τις ενδιάμεσες εκλογές και προφανώς δεν θέλει να του χαλάσει κανείς κάτι που ετοιμάζει για να μην πληγεί εκλογικά. Μπορεί να επιβάλλει στο Ισραήλ την άποψή του να μην του χαλάσει τη συμφωνία, αυτό ρωτώ?
2: Σε καμία περίπτωση, λέω εγώ, και σας αναφέρω ιστορικά παραδείγματα με τελευταίο τον Απρίλιο.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά μπορώ να σας αναφέρω πολλά περισσότερα.
0: Ναι.
2: Διότι δεν είναι ο κυρίαρχος των εξελίξεων του παιχνιδιού ο Τραμπ. Ο Τραμπ λέει και ξελέει. Σήμερα υπάρχει μεγάλη δύναμη του εβραϊκού λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Γερουσία. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που είναι και αυτό υπέρ της πολεμικής τακτικής του Ισραήλ, και υπάρχει και το λόμπινγκ που λέμε δηλαδή στην Αμερική, το εβραϊκό λόμπινγκ, αλλά υπάρχει και η διακηρυγμένη και έμπρακτα πολιτική του Νετανιάχου, ο οποίος είναι ο μόνος που έχει επιτεύξιμους στόχους.
0: Ναι.
2: Η συνέχιση της βίας. Επομένως, καλά. Δηλαδή, όταν λένε συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, αλλά ναι, δεν έχουν ληφθεί υπόψη, δεν μπήκαν στη συμφωνία οι παίκτες του Λιβάνου, η Χεζμπολάχ και ο Νετανιάχου, είναι χαμένο το παιχνίδι από την αρχή. Άρα αφήστε τι λέει, κοιτάξτε τι γίνεται κάθε φορά.
0: Και εάν συνεχίσει το Ισραήλ εντωμεταξύ, αλλά και να μην συνεχίσει και να επιτευχθεί η συμφωνία αυτή, κύριε οικονόμου, θα μπαίνει με ερωτηματικό η αρχιτεκτονική ασφαλείας που είχε δημιουργηθεί στην περιοχή, έτσι. Μιλάω και αναφέρομαι στις συμφωνίες του Αβραάμ. Είδαμε Σαουδική Αραβία και Κατάρ ότι δεν έρχονται πια κοντά στο Ισραήλ. Δηλαδή, ό,τι είχε επιτευχθεί ως αρχιτεκτονική ασφαλεία στην ευρύτερη περιοχή, ένα τμήμα της φαίνεται πια ότι έχει τραυματιστεί.
2: Βεβαίως.
0: Ναι. Εάν θέλαμε λοιπόν, καταλήγοντας αυτή την ενδιαφέρουσα συνομιλία μαζί σας, κύριε οικονόμου, να πούμε αυτό που συνήθως είναι πολύ συνηθισμένο: κέρδη και ζημιές. Ποιος κερδίζει, ποιος χάνει μέχρι τώρα, προσέξτε. Δεν πέφτουμε στην παγίδα, δεν ξέρουμε τη συνέχεια. Αλλά μέχρι στιγμής, με ό,τι έχουμε στα χέρια μας τώρα.
2: Κατάλαβα. Φαινομενικά φαίνεται ότι κερδίζει ο λαός, αν γενικότερα η ανθρωπότητα, όταν απελευθερωθούν οι ροές του πετρελαίου και οι τιμές πέσουν.
1: Προφανώς.
2: Αλλά αυτό είναι ένα φαινομενικό, διότι είναι σκαμπανέφασμα πάνω κάτω. Αυτοί που σίγουρα κερδίζουν, και είναι θέμα αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι αυτοί που παίζουν με το χρηματιστήριο και έχουν εσωτερική πληροφόρηση.
1: Αυτό το έχουμε δει.
0: Το inside information, μάλιστα.
1: Αυτό το έχουμε δει.
2: Ήταν κάτι που τιμωρείται πολύ αυστηρά. Έχουν κλειστεί φυλακή στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν μερικές δεκαετίες.
1: Εδώ έπαιξαν στο στοίχημα αν θα σκοτωθεί ο πρόεδρος του Ιράν, και ορισμένοι το προέβλεψαν και κέρδισαν
0: και
1: εκατομμύρια
0: κέρδισαν,
1: το προηγούμενο διάστημα.
2: Σωστό.
0: Ναι. Στο επί της ουσίας τώρα, κύριε οικονόμου, κερδίζει το Ιράν, κερδίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, πέρα από το πεδίο αυτό το οικονομικό και που μόλις αναφερθήκατε, κερδίζει το Ισραήλ. Τι ή χάνει, ποιος κερδίζει, ποιος χάνει, δεν μπορούμε να καταλάβουμε, ή μάλλον καταλαβαίνουμε.
2: Σας είπαμε, κατά τη γνώμη μου, σε μακροπρόθεσμα, εάν δεν τηρηθεί η συμφωνία και παραμείνουμε στα λόγια, δηλαδή έχουμε πόλεμο τον οποίο ονομάζουμε και χειρία, σε ορισμένες φάσεις θα φαίνεται το πετρέλαιο πέφτει, κερδίζει ο λαός, σε ορισμένες φάσεις θα ανεβαίνει το πετρέλαιο, δεν κερδίζει ο λαός, σε ορισμένες θα κερδίζουν οι inside, πάντοτε θα κερδίζουν αυτοί που παίζουν με το χρηματιστήριο.
0: Μάλιστα. Κύριε οικονόμου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία.
2: Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Για χαρά σας. Ο κύριος Παντελής Οικονόμου, φίλες και φίλοι, γεια σας, κύριε οικονόμου. Όχι, εμένα άνοιξε το, δεν ξέρω.
1: Τα κινητά μπλοκάρουν και ακούτε τους ήχους αυτούς.
0: Ναι, και παρά το γεγονός ότι εγώ
1: τα έχουμε στα θόρυβα και οι δύο.
0: Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, για να κάνουμε έτσι και ένα μάζεμα και τις συνομιλίες που είχαμε με τον κύριο οικονόμου, ότι όλα αυτά τα βλέπουμε, θέλουμε να τα δούμε στη θετική τους εκδοχή,
1: ναι,
0: στη θετική τους προοπτική. Εννοείται, γιατί όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος οικονόμου, επί της ουσίας αφορά τη ζωή όλων μας, έτσι.
1: 19 του μήνα,
0: ανθρωπότητας. 19 του μήνα είναι το κρίσιμο.
1: Κοίταξε,
0: Δημήτρη μου, η εκεχηρία θα υπογραφεί.
1: Ναι.
0: Το δύσκολο είναι η εκεχηρία να φτάσει στην ειρήνη. Υποτίθεται ότι υπάρχει άλλο ένα διάστημα 60 ημερών.
1: Σωστό. Κοίταξε, επειδή
0: εκεί θα παιχτεί όλο το παιχνίδι. Γι' αυτό και μπήκαμε σε αυτή
1: η αισιοδοξία. Ξέρεις γιατί υπάρχει? Γιατί ο Τραμπ έχει εκλογές τον Νοέμβριο. Αν δεν είχε, θα είμαστε λιγότερο αισιόδοξοι.
0: Ο Τραμπ το ήξερε αυτό από την αρχή που μπήκε,
1: ναι,
0: σε αυτό.
1: Ναι, αλλά εκτιμούσε ότι μπορεί να τελειώσει νωρίτερα.
0: Βλέπουμε ότι έγιναν απόπειρες εκεχηρίας. Υποτίθεται ότι αυτή η εκεχηρία που θα υπογραφεί γίνεται στη διάρκεια μιας προηγούμενης εκεχηρίας, που όμως δεν ήταν ακριβώς εκεχηρία. Ήταν εκεχηρία και πόλεμος μαζί. Να τα δούμε όλα αυτά. Προφανώς και θέλουμε
1: μακάρι.
0: Να
1: πάντως οι τιμές του πετρελαίου έχουν υποχωρήσει από το πρωί.
0: Ναι,
1: αυτό είναι το καλό.
0: Άντε να δούμε πόσο το θέλουμε. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας, για τα μηνύματά σας. Να έχετε όλοι μια πολύ καλή εβδομάδα. Και εμείς αύριο περίπου εκεί 12 και 5 θα είμαστε εδώ.
1: Ευχαριστούμε
0: τα
1: πολύ.
0: Την αγάπη μας, για χαρά.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 15 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Τραγωδία στην Κόνιτσα, 4 ηλικιωμένα αδέρφια κάηκαν σε πυρκαγιά σε κοντέινερ. Στην Κάλυμνο νεκρός 56χρονος σε γαμήλιο γλέντι από έκρηξη δυναμίτη. Συνελήφθη ο δήμαρχος Γρεβενών, εργαζόμενη κατέθεσε μήνυση εναντίον του για εξύβριση και απειλή. Πάμε να ξεκινήσουμε από την Κόνιτσα που είχαμε αυτή την απίστευτη τραγωδία, καθώς έχουμε 4 νεκρούς από πυρκαγιά σε κοντέινερ. Βασίλη Σιώμος στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βασίλη.
1: Καλησπέρα Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Μια τραγωδία ζει από το πρωί η Κόνιτσα, όπου 4 ηλικιωμένοι, 4 αδέρφια έχασαν τη ζωή τους όταν πήρε φωτιά το κοντέινερ που διέμεναν τα τελευταία 30 χρόνια. Να σου πω ότι η οικογένεια αυτή είχε χάσει το σπίτι της στον καταστροφικό σεισμό του 1996, όπου εκεί λοιπόν πάρα πολλά σπίτια στην κάτω Κόνιτσα είχαν υποστεί πολύ μεγάλες ζημίες. Από τότε μέχρι σήμερα η οικογένεια αυτή, παρότι υπήρχαν προγράμματα βοήθειας, δεν δεχόταν τη βοήθεια και ο Δήμος, μάλιστα το τελευταίο διάστημα, είχε ενημερωθεί και ο εισαγγελέας προκειμένου να αποφευθεί αυτό που έγινε, να βοηθηθεί αυτή η οικογένεια έτσι ώστε να έχουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, να ζήσουν σε κάποιο πραγματικό σπίτι, σε κάποιον πιο ασφαλή χώρο. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο σήμερα το πρωί, όπου σήμερα το πρωί λοιπόν ξέσπασε φωτιά κατά πάγων στις συνθήκες. Στις 6 και 20 το πρωί φτάσαν στο σημείο 5 πυροσβεστικά οχήματα με 12 πυροσβέστες. Ρίχθηκαν στη μάχη της φωτιάς, μάλιστα όταν σπάσαν τις πόρτες και τα παράθυρα, πίσω ακριβώς από την πόρτα υπήρχε η μία η αδερφή. Οι ηλικίες τους ξεκινάνε από τα 69 έτη και φτάνουν μέχρι τα 85 έτη. Είναι τρεις γυναίκες και ένας άντρας 76 ετών. Στην πόρτα φαίνεται πως προσπάθησε την τελευταία στιγμή να εξέλθει, αλλά δεν τα κατάφερε, ίσως από τις αναθυμιάσεις, από τον καπνό, να έχασε η γυναίκα τις αισθήσεις και δυστυχώς οι πυροσβέστες μέσα από αυτό το μικρό κοντέινερ βγάλαν έξω τρεις

0: γυναίκες και έναν άντρα νεκρούς, απανθρακωμένους. Και αυτή τη στιγμή ακόμα τα περιοριστικά οχήματα δεν έχουν φύγει από το σημείο. Μάλιστα εδώ έχει έρθει και συνεργείο της ΔΕΦΙΕ. Κάνει και αυτό έρευνα να δουν αν παλιότερα το οίκημα λάμβανε ηλεκτρικό ρεύμα, ήταν συνδεδεμένο στο δίκτυο της ΔΕΗ και αν συνέβη κάτι από εκεί. Προσπαθούν οι υπηρεσίες να λύσουν το γρίφο τι ακριβώς προκάλεσε αυτή τη μοιραία πυρκαγιά και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη με 4 άτομα απανθρακωμένα. Συνεχίζεται η έρευνα. Κάποιες στιγμές βλέπουμε ότι καπνίζει πάλι το κοντέινερ. Υπάρχουν πάρα πολλά έφλεκτα υλικά στο γύρω χώρο αλλά και στο εσωτερικό του κοντέινερ. Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα από την πυροσβεστική υπηρεσία, το τμήμα που κάνει την προανάκριση, θα παραμείνουν εδώ και ο χώρος θα είναι αποκλεισμένος και θα παραμείνουν και τα πυροσβεστικά οχήματα σε αυτό το σημείο, Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πραγματικά απίστευτη τραγωδία. Σε ευχαριστούμε θέρμα. Και ακούσαμε τον Βασίλη Σιώμο να μας λέει νωρίτερα ότι γινόντουσαν προσπάθειες από τον Δήμο για να πάνε σε κάποιο άλλο οίκημα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί βρισκόταν εκεί από το σεισμό του 1996. Βέβαια, οι ίδιοι δεν δέχονταν καμία βοήθεια. Εδώ στον 102 FM μίλησε νωρίτερα ο Δήμαρχος Κόνιτσας, ο κ. Ανδρέας Παπασπύρου. Τους πιέζαμε, είπε, για να τους μεταφέρουμε, αλλά δεν δέχονταν να πάνε σε ένα άλλο οίκημα. Να τον ακούσουμε.
2: Είναι 4 αδέρφια, 3 γυναίκες και ένας άντρας. Αυτή τη στιγμή ήταν ηλικιωμένοι πια. Οι νεότεροι από τις αδερφές ήταν 69-70 χρόνων, οι άλλοι πάνω από 80. Μέναν στο κοντέλ μετά το σεισμό. Τους είχε δοθεί η δυνατότητα να πάρουν κάποια συμβατικά που δίνανε τότε, δεν το δεχτήκανε. Είχαν 3 κοντέλες, το ένα μένανε όλοι μαζί, στα άλλα 2 τα χρησιμοποιούσαν σαν αποθήκες. Είχε καταβληθεί προσπάθεια και παλιότερα και τώρα να τους δοθεί η δυνατότητα να πάνε σε κάποιο άλλο χώρο. Δεν κατέστη αυτό δυνατόν. Οι υπηρεσίες του Δήμου, η κοινωνική υπηρεσία κατόρθωσε να τους προσεγγίσει, τουλάχιστον να τους παρέχει φαγητό καθημερινής βάσεως. Και τώρα τελευταία βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τον αρμόδιο εισαγγελέα σε τρόπο ώστε να έχουμε μια εισαγγελική επιτολή, είτε να πάει σε κοινωνική δομή, να πάνε δηλαδή, είτε να μπορέσουμε να τους πάμε σε κάποιο άλλο χώρο όπου θα είχαν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Οι συγκεκριμένοι ήταν άνθρωποι από μακρύ και με πολύ δυσκολία εξασφαλίσαν τη συνεργασία τους. Οι υπηρεσίες, οι αρμόδιες κάνουν τον έλεγχο τώρα, κάνουν τα συμπεράσματά τους. Έχει έρθει η πυροσβεστική και η αρμόδια υπηρεσία του εγκληματολογικού για να δουν από πού προήλθε η φωτιά.
1: Και από την Κόνιτσα τώρα πάμε στην Ελευθερία Απέλου από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Καλό σου μεσημέρι, Ελευθερία. Στην Κάλυμνο είχαμε μία άλλη τραγωδία τώρα, αυτή τη φορά σε Γλέντι, όπου είχαμε νεκρό έναν άντρα 57 χρονών μετά από έκρηξη δυναμίτη.
3: Δυστυχώς σε τραγωδία κατέληξε ο γάμος που συνέβη το περασμένο Σάββατο στο νησί των Σκουγκαράδων. Καθώς στις 7 περίπου το απόγευμα και κατά τη διάρκεια του ένας 57χρονος προσκεκλημένος κατέληξε στο νοσοκομείο του νησιού ακροτηριασμένος, καθώς μια δυναμίτιδα την οποία φέρεται να πήγε να πετάξει έσκασε στα χέρια του. Ο 57χρονος άντρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ και δυστυχώς κατέληξε λίγη ώρα αργότερα. Γίνεται προανάκριση για τα ακριβή αίτια αυτού του συμβάντος από το αστυνομικό τμήμα Καλύμνου.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα. Χωρίς νερό έμεινε για 24 περίπου ώρες η πόλη και τα προάστια λόγω σοβαρής βλάβης στον κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα. Το μεσημέρι του Σαββάτου, μάλιστα, στο σημείο βυθίστηκε το πίσω μέρος του υπεραστικού λεωφορείου σε λακκούβα που είχε δημιουργηθεί εξαιτίας διάβρωσης του εδάφους. Θα το δούμε αυτό, αλλά πρώτα, Μαρίνα Μοσχάτ, καλώς σου μεσημέρι από την ΕΡΤ Κέρκυρας, να πάμε σε μια πυρκαγιά που είχαμε σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Κομμένο.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Ναι, στα ξημερώματα είχαμε μια φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή Κομμένο της Κέρκυρας και συγκεκριμένα στο υπόγειο του κτηρίου, όταν διαπιστώθηκε από τους εργαζόμενους ότι άρχισε να αναβίωται πυκνός καπνός. Κινητοποιήθηκε άμεσα βέβαια το προσωπικό που προσπάθησε με ίδια μέσα να σβήσει η φωτιά. Ταυτόχρονα κινητοποίησε βέβαια και την πυροσβεστική υπηρεσία που έσπασε μέσα στην πόλη.
1: Δεν σε ακούμε πολύ καλά, Μαρίνα. Ναι, σε παρακαλώ, αν μετακινήσει.
4: Τώρα.
1: Ναι, ναι.
4: Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
1: Σε ακούμε καλύτερα, ναι.
4: Έλεγα διάσκεψη και η πυροσβεστική υπηρεσία με 15 πυροσβέστες και 8 οχήματα στο σημείο και ξεκίνησαν την κατάσταση. Ενώ αποφασίστηκε η προληπτική εκένωση του κυρίου κτηρίου του ξενοδοχείου από τους τουρίστες. Δεν ήταν από άτομα τουρίστες, οι οποίοι βγήκαν ακόμα και με τα πουρνούζια από το κτίριο, προκειμένου να δουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Ευτυχώς τα πράγματα πήγαν καλά, έσβησε άμεσα η φωτιά, προκαλώντας κάποιες ζημιές συγκαταστάσεις του υπογείου που βρίσκονταν ουσιαστικά τα πλυντήρια, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται τώρα από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
1: Ευτυχώς δεν θρυνήσαμε κάποιο νεκρό. Ευτυχώς, Μαρίνα.
4: Δεν υπήρξε τίποτα, κανένας τραυματισμός, ούτε κινδύνευση.
1: Μόνο υλικές ζημιές. Και πάμε τώρα λιγάκι, χωρίς νερό για 24 ώρες.
4: Χωρίς νερό.
1: Η πόλη, ναι.
4: Γιατί υπήρξε ένα πολύ μεγάλο και πολύ μεγάλη βλάβη. Στον κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα είναι ο αγωγός ο οποίος ουσιαστικά δίνει νερό, υδροδοτεί την πόλη και τα προάστια. Είναι ένας αγωγός ο οποίος τελικά, όπως διαπιστώθηκε και από τους ανθρώπους της ΔΕΙΑΚ, τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ που έσβησαν επί τόπου, έχει πάρα πολλά προβλήματα. Είναι ένας διάτριτος αγωγός ο οποίος ουσιαστικά έδωσε μια πολύ μεγάλη βλάβη με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κλείσουν το νερό τις ώρες του μεσημεριού και να δημιουργηθεί μια λίμνη στο συγκεκριμένο αυτό σημείο. Και όταν έκλεισε τελικά το νερό και διαπίστωσαν οι άνθρωποι ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό, μια πολύ σοβαρή βλάβη, χρειάστηκαν αρκετές ώρες. Δούλευαν ολόκληρη τη νύχτα, όλη τη νύχτα του Σαββάτου μέχρι και το μεσημέρι προς απόγευμα της Κυριακής, προκειμένου να δώσουν σταδιακά νερό στην πόλη. Το θέμα βέβαια είναι ότι πέρα από το γεγονός ότι ο αγωγός αυτός έχει σοβαρά προβλήματα, αν και υπάρχει μια πρόβλεψη το επόμενο διάστημα, και μάλλον μιλάμε για την ολοκλήρωση της τουριστικής περίοδου, μετά την ολοκλήρωση της τουριστικής περίοδου προς Αυτινόπορο,
1: ναι,
4: να γίνει η αντικατάσταση του προβληματικού αυτού τμήματος. Υπάρχει χρηματοδότηση στη Χρυσίδα έτσι ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Το θέμα όμως είναι ότι εξαιτίας του νερού που είχε συσσωρευτεί στο συγκεκριμένο σημείο και πέταξε στην κυριολεξία η πίεση που έρχονταν από τον αγωγό την άσφαλτο, ένα διερχόμενο υπεραστικό λεωφορείο που μετέφερε τουρίστες αλλά και κερκυραίους, βυθίστηκε το πίσω του μέρος εξαιτίας του βάρους μέσα στη Λακούβα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί. Αποβιβάστηκαν χωρίς πρόβλημα με ασφάλεια οι επιβάτες και χρειάστηκε γερανός για να πάει και να σηκώσει το συγκεκριμένο όχημα και να το απομακρύνει, ενώ καταλαβαίνετε το συγκεκριμένο σημείο δημιουργήθηκε και ένα απίστευτο κυκλοφοριακό κομφούζιο.
1: Μάλιστα, απίστευτο πραγματικά. Σε ευχαριστούμε θερμά, Μαρίνα. Στην Κέρκυρα, λοιπόν, ακούσαμε ότι έμεινε χωρίς νερό για 24 ώρες περίπου η πόλη λόγω σοβαρής βλάβης στον κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα. Πάμε τώρα στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου, γιατί εκεί τουλάχιστον μέχρι και πριν από λίγη ώρα ήταν σε εξέλιξη η αποκατάσταση μιας μεγάλης βλάβης στο δίκτυο άρδευσης στη Βόρεια Ηλία. Μιλάμε για 20.000 στρέμματα καλλιεργειών τα οποία είναι απότιστα. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι. Δεν ξέρω αν έχει αποκατασταθεί η βλάβη.
5: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Είναι σε εξέλιξη η αποκατάσταση της βλάβης. Υπολογίζουμε ότι μέσα στην ημέρα θα έχει ολοκληρωθεί όλη η εργασία. Μιλάμε για ένα σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε πριν από τρεις ημέρες, το απόγευμα της Παρασκευής, λόγω βλάβη στο δίκτυο το ΕΒ Μυρτουντίων στην περιοχή των Λεχενών. Εκεί λοιπόν από την σοβαρή βλάβη έμειναν για τουλάχιστον τρεις μέρες απότιστα πάνω από 20.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Μιλάμε για τον ηλιακό κάμπο με πάρα πολλές εκτάσεις που αρδεύονται αυτή την περίοδο. Η επιθυμία των ανθρώπων είναι σήμερα να ολοκληρωθούν εργασίες. Όπως μας ανέφεραν, αύριο θα ξεκινήσει η δοκιμαστική υδροδότηση. Θα γίνει η πρώτη δοκιμή για την παροχή νερού, με στόχο να ξεκινήσει τουλάχιστον από αύριο η άρδευση, διότι καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούν να μείνουν και πολύ καιρό ακόμα απότιστες όλες αυτές οι αγροτικές εκτάσεις. Εκφράζεται αισιοδοξία ότι μέσα στο επόμενο δίωρο θα έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της βλάβης και αύριο θα γίνει η παροχή νερού για να ξεκινήσει και πάλι η άρδευση.
1: Μακάρι να μην δούμε και αυτοί οι άνθρωποι τις οδιές τους να καταστρέφονται τώρα.
5: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. στην Θεσσαλία είχαμε σοβαρές ζημιές σε 7.000 στρέμματα με καλλιέργειες, αλλά και σε υποδομές στις περιοχές των Φαρσάλων και της Αλασσόνας από την κακοκαιρία της περασμένης Παρασκευής, η οποία συνοδεύονταν μάλιστα και από χαλάζι. Είχαμε έντονη βροχόπτωση, ισχυρούς ανέμους. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Από ό,τι φαίνεται δεν ξεκινάει καλά για τους αγρότες. Καθόλου καλά. Αυτή την ώρα βρίσκονται στα Φάρσαλα κλιμάκιο του Ελγάμι, επικεφαλής στον προϊστάμενο του υποκαταστήματος της Γαλλίας, του κ. Σπυρόπουλου. Το Σάββατο επισκέφθηκε βεβαίως και την Ελασσόνα, το αντίστοιχο κλιμάκιο, για να δουν από κοντά τις καταστροφές. Περισσότερα από 5.000 στρέμματα στα Φάρσαλα έχουν χτυπηθεί από την μανία της κακοκαιρίας και άλλα 2.000 στρέμματα στην Ελασσόνα. Μιλάμε για καλλιέργειες που βρίσκονταν στο στάδιο της συγκομιδής, όπως η Τυρά, ντομάτα, βιομηχανική ντομάτα στα Φάρσαλα που θα συγκομίζονταν τον επόμενο μήνα. Καλαμπόκι βεβαίως, αλλά και δενδρόδες καλλιέργειες στην επαρχία της Ελασσόνας. Μιλάμε για μηλιές, εκτός από σιτηρά βεβαίως και καπνό, τα οποία μάλιστα δεν έγινε εφικτό να τα προστατεύσουν τουλάχιστον για τις δενδροκαλλιέργειες, για τις μηλιές, ούτε τα αντιχαλαστικά δίκτυα που είχαν. Η παραγωγή ήταν τέτοια η μανία του ανέμου και του χαλαζιού, που δυστυχώς και αυτά τα μέτρα αντιχαλαστικής προστασίας αποδείχθηκαν ανυπαρκή για να αποφύγουν να προστατεύσουν τουλάχιστον τα δέντρα από τους ανέμους και το χαλάζι. Το αποτέλεσμα βεβαίως είναι η παραγωγή σήμερα να μετρούν τις πληγές τους και να ζητούν βεβαίως τι άλλο. Έχουν ήδη ξεκινήσει αναγγελίες των ζημιών στους κατατόπους ανταποκριτές φυλικά και αυτό που ζητούν βεβαίως είναι επίσπευση των διαδικασιών για να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις, γιατί όπως είπαμε στις περισσότερες περιπτώσεις μιλάμε για καλλιέργειες που ήταν στη φάση της συγκομιδής, είτε μέσα στις αμέσως επόμενες μέρες είτε στον επόμενο μήνα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο, γιατί ουσιαστικά μια χρονιά για αυτές τις καλλιέργειες πήγε στράφη κυριολεκτικά.
1: Μάλιστα. Ειρήνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ως η δεύτερη μεγαλύτερη κατάσχεση καπνικών προϊόντων στα χερσαία σημεία της Ελλάδας χαρακτηρίζεται αυτή της περασμένης εβδομάδας στο Τελωνείο των Κήπων με φορτίο 5,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων. Σήμερα οδηγήθηκε και στον ανακριτή ο οδηγός της Νταλίκας. Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Οριστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Σήμερα η ΕΡΤ Οριστιάδας συνομίλησε με τον Διευθυντή του Τελωνείου Κήπων, τον κύριο Χρήστο Νάκο, ο οποίος μας είπε ότι αυτό το μεγάλο φορτίο το οποίο κατασχέθηκε περιλάμβανε 14 μάρκες επώνυμων τσιγάρων που θα διατίθενται στην αγορά της Γαλλίας, εκεί όπου ένα πακέτο κοστίζει περί τα 10 με 12 ευρώ. Και αυτό το μαθαίνουν, όπως μας είπε, από τους Τούρκους μετανάστες οι οποίοι ζουν στην Ευρώπη και έρχονται στα μέρη τους για διακοπές το καλοκαίρι. Επιστρέφοντας, αγοράζουν μεγάλες ποσότητες από τσιγάρα για να τα πάνε στο μέρος όπου μένουν, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, για να περάσουν τη χρονιά ολόκληρη, και αυτά κατάσχονται όμως γιατί δεν επιτρέπεται να περάσουν. Και κάπως έτσι ίσως οφείλεται αυτή η μεγάλη λαθρέα εισαγωγή τσιγάρων στο Τελωνείο των Κήπων.
1: Τώρα, βέβαια, αυτή ξεπερνούσε κάθε προηγούμενο.
7: Κάθε προηγούμενο ακριβώς, γι' αυτό χαρακτηρίζεται και ως η δεύτερη μεγαλύτερη. Πέρσι, μάλιστα το Μάιο, υπήρχε μια ανάλογη επιτυχία του Τελωνείου με μια ποσότητα 2,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων. Αλλά φέτος πια αυτή η ποσότητα υπερδιπλασιάστηκε. Τώρα, συνομιλώντας με τον Τελώνη εκεί των Κήπων, γιατί εκτός το ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη επιτυχία στα χερσαία Τελωνία της χώρας, να πούμε ότι το Τελωνείο των Κήπων χαρακτηρίζεται στο δεύτερο μεγαλύτερο επίσης χερσαίο μετά το Τελωνείο των Ευζώνων, γιατί συνδέει η Ευρώπη με τρίτες χώρες. Μας είπε ότι υπάρχει μια διαρκής και αυξανόμενη κίνηση στο Τελωνείο αυτές τις ημέρες. Καθημερινά περίπου στα 1.800 άτομα μεταφέρονται, περνούν από την Τουρκία μάλλον στη χώρα μας. Και το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, τώρα ακόμα που μιλάμε, που δεν έχει έρθει ο Ιούλιος και ο Αύγουστος που θα έχουμε τις μετακινήσεις, καθημερινά σε μόνιμη βάση 5.500 Τούρκοι επισκέπτες περνούν τα σύνορα προς την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου τα πράγματα θα δυσκολέψουν πάρα πολύ, διότι αυτός ο αριθμός θα τριπλασιαστεί και σε συνδυασμό με τους Τούρκους επισκέπτες προς τη χώρα μας, φανταστείτε τον αριθμό των εισρών εδώ στην Ελλάδα ή και αυτών που φεύγουν και πηγαίνουν προς τα μέσα, προς την Τουρκία. Βέβαια, μπορεί να ενισχύθηκε το αστυνομικό τμήμα του Τελωνίου με 14 άτομα, τα οποία και αυτά με τη σειρά τους αναλόγως έτσι διανεμήθηκαν σε τμήματα που είναι αναγκαίο, όμως η βιομετρική έλεγχη, όπως μας είπα, είναι αυτή που καθυστερούν και θα καθυστερούν και θα δημιουργούν έτσι ουρές αναμονής στο Τελωνίο των Κήπων. Βέβαια, ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι γίνονται παρεμβάσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα στο Τελωνίο των Κήπων με την αναβάθμιση του κτηρίου και την προσθήκη δύο καινούριων ακόμα αιθουσών.
1: Μάλιστα.
7: Για τους γεωπονικούς και κτηνιατρικούς ελέγχους με χρόνο παράδοση στο τέλος του έτους.
1: Μάλιστα.
7: Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα ο οδηγός θα ζητήσει προθεσμία από τον ανακριτή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για να συναντήσουμε τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε δύο υποθέσεις και έχουν καταρχήν έναν 35χρονο, ο οποίος συνελήφθη για κατασκοπία. Τι υπόθεση είναι αυτή?
8: Συνελήφθη το περασμένο Σάββατο για κατασκοπία.
1: Ναι.
8: Και οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα. Πρόκειται για έναν 35χρονο βουλγαρικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται ότι φωτογράφησε εγκαταστάσεις πρώην στρατοπέδου που τώρα χρησιμοποιεί η ελληνική αστυνομία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας Δίας σε έλεγχο, στον οποίο βρέθηκε ντρόουν που είχε στο αυτοκίνητό του, και στη μνήμη του ντρόουν βρέθηκε μια θερμική φωτογραφία.
1: Ναι.
8: Θερμική φωτογραφία είναι αυτή που έχει ληφθεί κατά τις νυχτερινές ώρες και έχει ειδικό φίλτρο η κάμερα από τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Ο ίδιος αρνείται, αναφέρει ότι ζει χρόνια στην Ελλάδα, δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι ο συγκεκριμένος χώρος είναι απαγορευμένος. Μάλιστα, επικαλείται το Google Maps, το οποίο, όπως λέει, μπορεί κάποιος να διακρίνει πολύ καλύτερα το συγκεκριμένο χώρο. Δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση, και όπως γίνεται, όπως συμβαίνει σε στρατικές περιοχές. Και μάλιστα έχει δώσει και μια σειρά φωτογραφιών άλλων που τράβηξε με το ίδιο ντρόνο τις προηγούμενες ώρες και ημέρες, που δεν έχουν καμία σχέση με στρατιωτικές καταστάσεις, όπως λέει.
1: Μάλιστα, και έχουμε και δύο οδηγούς τώρα υπό την επίρρεια αμέθης, οι οποίοι συνελήφθησαν.
8: Ναι, σε μπλόκο που έγινε στην περιοχή του Παύλου Μελά χθες τα ξημερώματα. Πρόκειται για έναν 32χρονο και μία 47χρονη. Συνελήφθησαν ύστερα από έλεγχο εκεί στην περιοχή του Παύλου Μελά, του Δήμου Παύλου Μελά. Και σύμφωνα με τα αποτελέσματα του αλκοτέστ, οδηγούσαν έχοντας πιει, καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε σχέση με το όριο που επιτρέπεται και επιβάλλει το αυτόφορο. Ασκήθηκε δύο ξεβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια εμπλέγματος και παραπέμφθηκαν στο αυτόφορο μονομελές πνευματικού, όπου βρίσκονται αυτή την ώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από τη Θεσσαλονίκη πάμε στις Αίρες και στη Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Τσερών. Λένια, καλό σου μεσημέρι. Για ακόμη μία φορά θα πρέπει να πούμε ότι έχετε το νου σας. Μην πιστεύετε αυτά που σας λένε από το τηλέφωνο, καθώς εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα τηλεφωνικών απατών. Έχουν συλληφθεί δύο άτομα. Τι ακριβώς συνέβη?
9: Ακριβώς, Ειρήνη, πλέον είναι καθημερινό το φαινόμενο.
1: Έτσι.
9: Και στις επικοινωνίες μας αυτό έχουμε διαπιστώσει. Λοιπόν, αυτή τη φορά μιλάμε για ένα περιστατικό το οποίο συνέβη στις 11 του Ιούνιου προχθές. Άγνωστος συνεργός των δραστών επικοινώνησε τηλεφωνικά με γυναίκα στις Αίρες, προσποιούμενος υπάλληλο της ΔΔΕ αυτή τη φορά, με το πρόσχημα ότι υπήρχε σοβαρή βλάβη στο ηλεκτρικό δίκτυο της περιοχής, και με αυτόν τον τρόπο έπεισε το θύμα του να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα που είχε στο σπίτι της και να τα τοποθετήσει σε σακούλα έξω από το σπίτι, δίθεν για να προστατευτούν από πιθανή ζημιά.
1: Ναι.
9: Αφού λοιπόν πίστηκε από τον απατεώνα, η γυναίκα παρέδωσε 10.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 10.000 ευρώ. Όμως υπήρξε η καταγγελία του περιστατικού, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, το πόσο άμεσα ειδοποιείται δηλαδή η αστυνομία. Και έτσι η αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγνίωσης εγκλημάτων σε Αιρών, σε συνεργασία με την ομάδα Δίας, κινητοποιήθηκαν άμεσα και κατάφεραν να εντοπίσουν μια ημεδαπή γυναίκα που φέρεται να είχε το ρόλο της παραλαβής των χρημάτων και των κοσμημάτων. Βρέθηκαν στην κατοχή της, μετά από έλεγχο που έγινε, όλα τα αφαιρεθέντα χρήματα και κοσμήματα, τα οποία και επιστράφησαν στην παθούσα γυναίκα. Ενώ η αστυνομία από έρευνά της ανακάλυψε ότι η συλληφθήσα είχε οργανωθεί μαζί με δύο ακόμη άντρες και έναν ακόμη συνεργό του,
1: ναι,
9: με σκοπό και άλλων παρόμοιων τέτοιων τηλεφωνικών απατών σε διάφορες περιοχές. Ο ένας μάλιστα από τους δύο εντοπίστηκε στην Κοζάνη, ύστερα από συνεργασία με αστυνομικούς εκεί της περιοχής, και στην κατοχή του βρέθηκαν επίσης και καταθέθηκαν και 65 ναρκωτικά δισκεία, αλλά και το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ. Γενικότερα προχωράμε ταυτόχρονα, υπήρξε και ξυχνία σε ακόμη τρεις υποθέσεις, πρέπει να σου πω, πάλι παρόμοιες. Σε κάποιες βρέθηκαν τα χρήματα, ολοκληρώθηκαν, οπότε πήραν τα χρήματα οι δράστες, και κάποιες άλλες δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις πράξεις τους. Και οδηγήθηκαν βεβαίως αρμοδίως στις δικαστικές αρχές.
1: Θέλει πάρα πολύ προσοχή, Λένια. Το λέμε και για τα μικρά παιδιά. Οι επιτίδιοι χτυπούν και μικρά παιδιά που τους λένε, τους εξαπατούν από το τηλέφωνο. Ο μπαμπά σου ή η μαμά σου είπε να κάνεις αυτό. Και φυσικά ηλικιωμένους. Κανείς βέβαια δεν θα μας ζητήσει να βγάλουμε τα υπάρχοντά μας σε μια σακούλα στο δρόμο ή να τα παραδώσουμε κάπου για να μας τα φυλάξουν. Για
9: έτσι
1: όνομα
9: ακριβώς
1: του Θεού.
9: Έτσι ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε. Ναι.
9: Και καμία υπηρεσία δεν ζητάει μετρητά να δώσουμε.
1: Ακριβώς.
9: Καμία υπηρεσία.
1: Ακριβώς. Θα πάμε στο ταμείο της υπηρεσίας αν είναι να τα δώσουμε.
9: Ακριβώς, κύριε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Και πάμε τώρα από τις ΣΕΡΕΣ στο Ηράκλειο της Κρήτης και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα, καλώς μεσημέρι. Απολογήθηκαν χθες οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του Πρόεδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου.
10: Έτσι ακριβώς, ευνηδιαστικά, με άκρα μυστικότητα, και λέμε, λέμε ευνηδιαστικά γιατί οι τρεις γνωρίζαμε και πρόκειται να απολογηθούν σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Όμως η ανακρίτρια και η εισαγγελέας μετέβησαν χθες Κυριακή στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου κρατούνται οι τρεις, πατέρας, γιος και ο βοσκός που έχουν στα πρόβατά τους, έχει στα πρόβατά της οικογένεια, για τη διαδικασία της ανάκρισης. Αυτό έγινε γιατί οι δικαστικοί λειτουργοί θέλησαν να αποφύγουν τη διαδικασία τη σημερινή, προκειμένου να μην επαναληφθούν εικόνες που είχαμε την περασμένη Παρασκευή κατά την προσαγωγή των τριών στον εισαγγελέα, με πολλούς συγγενείς και φίλους των δύο πλευρών να συγκεντρώνονται έξω από το δικαστικό Μέγαρο. Δεν είχαμε εντάσεις, αλλά υπήρχε πάντα ο φόβος και αυξημένη αστυνομική παρουσία, μήπως γίνει κάτι. Οπότε λοιπόν με αυτά τα δεδομένα είχαμε χθες τις απολογίες, ήταν μαραθώνια η διαδικασία. Ναι. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 32χρονος κτηνοτρόφος και ο 59χρονος βοσκός της οικογένειας, και οι δύο αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως από κοινού. Η εισαγγελέας και ανακρίτρια όμως διαφώνησαν για την προφυλάκηση του τρίτου εμπλεκόμενου στην υπόθεση, του 57χρονου πατέρα του κτηνοτρόφου. Και μετά την εξέλιξη αυτή, ο 57χρονος στέθηκε σε κατοίκον περιορισμό και για την τύχη του θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες το δικαστικό συμβούλιο. Να θυμίσουμε μόνο ότι ο 57χρονος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην πράξη της ανθρωποκτονίας, και οι τρεις κατά την απολογία τους επέμειναν στην αθωότητά τους, ισχυριζόμενοι δεν έχουν καμία σχέση με το θάνατο του 49χρονου, και οι δικηγόροι τους σε δηλώσεις που έκαναν επιμένουν ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ενοχής ή εμπλοκής των εντολέων τους στο θάνατο του 49χρονου Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Πάμε σε μια άλλη υπόθεση τώρα, καθώς συνελήφθη ο Δήμαρχος Γρεβενών, Κυριάκος Σταταρίδης, έπειτα από μήνυση εργαζομένης του Δήμου για εξύβριση και απειλή στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δήμαρχος Γρεβενών προσήλθε και ο θελός του αστυνομικό τμήμα, Αντώνης Μαυρίδης, από την ΕΡΤ Κοζάνη στην τηλεφωνική μας γραμμή, που έχει το ρεπορτάζ και τις λεπτομέρειες. Αντώνη, καλώς σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ο Δήμαρχος Γρεβενών, λοιπόν, ο κύριος Κυριάκος Ταταρίδης, παρουσιάστηκε οικειοθελώς στο αστυνομικό τμήμα μετά από μήνυση που του υποβλήθηκε από εργαζόμενοι του Δήμου για εξύβριση και απειλή. Βεβαίως, σε ανακοίνωσή του, ο κύριος Κυριάκος Ταταρίδης, Δήμαρχος Γρεβενών, διαψεύδει ότι υπήρξε οποιαδήποτε απειλή, εξύβριση ή άλλη παράνομη συμπεριφορά, όπως αναφέρεται στην κατηγορία, και τονίζει ότι από την πρώτη στιγμή αντιμετώπισε το ζήτημα με σεβασμό προς τις θεσμικές διαδικασίες και μετέβη ο ίδιος οικειοθελώς στις αρμόδιες αρχές, ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της μήνυσης και έθεσε αυτόν στη διάθεση κάθε αρμόδιες υπηρεσίες για τη διελεύκανση της υπόθεσης. Τώρα, τι ακριβώς αναφέρεται? Αναφέρεται στο ότι το ζήτημα προέκυψε κατά τη διάρκεια υπηρεσιακής σύσκεψης που αφορούσε τη λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και την εξέλιξη κάποιων κρίσιμων διοικητικών διαδικασιών του Δήμου Γρεβενών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος διατύπωσε αυστηρές παρατηρήσεις και συστάσεις σχετικά με υπηρεσιακά ζητήματα, ασκώντας τα καθήκοντα που απορρέουν, όπως σημειώνει και ο ίδιος, από τη θεσμική του ιδιότητα και την ευθύνη που φέρει για τη συνολική λειτουργία του Δήμου. Εκεί λοιπόν υπήρξε όλο το θέμα. Η εργαζόμενη προσέφυγε στην δικαιοσύνη, υπέβαλε μήνυση, μίλησε για εξύβριση και απειλή. Ο ίδιος ο κύριος Κυριάκος Σταταρίδης, ο δήμαρχος, υπογραμμίζει ότι η άσκηση διοίκησης δεν μπορεί να παρερμηνεύεται. Η αυστηρή υπηρεσιακή κριτική δεν ταυτίζεται με παράνομη συμπεριφορά, διευκρινίζει ο ίδιος, με αφορμή τη μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του από την εργαζόμενη του Δήμου. Να πούμε ότι το θέμα αυτό έχει έτσι κι αλλιώς διαστάσεις και αποκτάει διαστάσεις. Συζητιέται ευρύτερα και στο Δήμο των Βεβαινών και στην τοπική κοινωνία, και χαρακτηριστικό είναι λοιπόν και ένας κλίματος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Δήμο Βεβαινών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Από την πυροσβεστική τώρα είχαμε 5 συλλήψεις για φωτιές από αμέλεια σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Οι φωτιές προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Εδώ τις προηγούμενες ημέρες μίλησε στον 102 FM ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Μπάμπης Στεριάδης, όσον αφορά την αντιμετώπιση πυρκαγιών. Να τον ακούσουμε.
12: Έχουν αγοραστεί παραπάνω άδειες drone, τα οποία θα συνεισφέρουν στο έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας επί 24 ώρες στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Θα επιχειρούν 6 drone, τα οποία πιθανά να αυξηθούν και με τη συνεισφορά των δημάρχων, όπως είναι στο πανόραμα. Έχουν αυξηθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις της ΕΜΟΔΕ για άμεση διαχείριση και καταστολή δασικών πυρκαγιών. Καθώς επίσης θα υπάρχουν και τα αεροπλάνα, τα πτυτικά μέσα τα οποία εδρεύουν στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πιθανόν να υπάρχει και ένα ελικόπτερο στην περιοχή της Χαλκιδικής, στην περιοχή του Πόρτο Καράς. Έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το σύστημα αυτό με τα καθάριστα οικόπεδα, η πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο. Είναι η τρίτη χρονιά πλέον, η οποία θα δώσει και πρόστιμα. Μέχρι τις δύο πρώτες χρονιές οι δήμαρχοι κάνανε κάποιες αυτοψίες και ελέγχους, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπήρχαν πρόστιμα. Από ό,τι γνωρίζουμε, φέτος θα υπάρξουν και τα πρώτα πρόστιμα σε περιοχές που δεν έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα ή σε ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν καθαρίζουν. Ένα ακόμα μέτρο ήταν βέβαια και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, οι καθαρισμοί των δασικών δικτύων. Φέτος ήταν μια χρονιά καλή με τις βροχές, οι οποίες βοήθησαν πάρα πολύ να υπάρχει αυξημένη υγρασία στα δασικά συμπλέγματα, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα, έτσι ώστε να μην μπορεί να διαδοθεί εύκολα η πυρκαγιά.
13: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Επιστρέφουμε λοιπόν, όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, και πάμε στα Τρίκαλα για να συναντήσουμε τον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε εξελίξεις όσον αφορά την υπόθεση της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, καθώς είχαμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου πλέον για την αίτηση αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας. Βέβαια, να πούμε ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν και ενέργειες από μέλη της οικογένειας του προφυλακισμένου ιδιοκτήτη για επέκταση των δραστηριοτήτων του σε Κοζάνη, αλλά και απέναντι από το καμένο κτίριο. Όλη αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει πριν να συμβούν όλα όσα συνέβησαν, έτσι.
14: Ακριβώς. Καλώς σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα, και μιλάμε για μια επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία είχε προηγηθεί βεβαίως της έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα επί της Εθνικής Οδού Τρικαλών Καρδίτσης στις 26 Ιανουαρίου. Θυμίζουμε βεβαίως ότι τότε είχαν χάσει την ζωή τους 5 εργαζόμενες γυναίκες. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρουμε δικαστικά ότι έχουμε μπλόκο στην αποφυλάκηση προσωρινό, γιατί υπάρχει διαδικασία σε εξέλιξη και υπάρχει βεβαίως δυνατότητα νέας αίτησης αποφυλάκησης από την νομική πράξη του ιδιοκτήτη της Βιολάντα. Είχαμε ωστόσο, είπαμε, την αρνητική απόφαση, την απορριπτική απόφαση από το Δικαστικό Συμβούλιο για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας. Με ένα νομικά θωρακισμένο, θα λέγαμε, βούλευμα, απορρίφθηκε λοιπόν η προσφυγή του επιχειρηματία μέσω της νομικής του υπεράσπισης. Ο επιχειρηματίας παραμένει προφυλακισμένος για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας. Μια απόφαση η οποία ελήφθη μετά την προσφυγή που είχε καταθέσει η υπεράσπιση του επιχειρηματία κατά της απορριπτικής διάταξης του ανακριτή αρχικά, ζητώντας την άμεση ακύρωση του εντάλματος προσωρινής κράτησης που είχε εκδοθεί σε βάρος του. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη δικαστική εξέλιξη αποτελεί προφανώς ένα πλήγμα για την υπερασπιστική γραμμή του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας, καθώς το Δικαστικό Συμβούλιο δεν περιορίστηκε μόνο σε μια τυπική επικύρωση της αρχικής απόφασης του ανακριτή, εξέδωσε ένα εκτενές και λεπτομερές βούλευμα στο οποίο αναλύεται σε βάθος όλα τα στοιχεία της ογκώδους δικογραφίας και αποδομείται και το ζήτημα των ενστάσεων από την πλευρά του κατηγορημένου. Και να κλείσω λέγοντας ότι το περιεχόμενο του βουλεύματος κινείται στην ίδια κατεύθυνση με το αρχικό ένταλμα σύλληψης, δηλαδή είναι σημαντικά πιο εμπεριστατωμένο, ναι, με τους δικαστές να έχουν επανεξετάσει σχολαστικά όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, τις μαρτυρικές καταθέσεις αλλά και τα απορίσματα των πραγματογνωμονών μόνον, οι οποίοι έκριναν ότι υπάρχουν σοβαρές και επαρκείς ενδείξεις ενοχής για το κακουργηματικού χαρακτήρα αδίκημα της ανθρωποκτονίας που αποδίδεται στον επιχειρηματία.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρε. Τώρα, σεισμός 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες το βράδυ στις 9:20 περίπου στην περιοχή της Μεσσηνίας. Προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους γιατί έγινε αισθητός και μάλιστα σε μεγάλο μέρος του νομού. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤΑ Καλαμάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
15: Ειρήνη, μέχρι και στην Αρκαδία έγινε, θέλω να σου πω, αισθητός ο σεισμός, ναι, των 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος σημειώθηκε στις 9:17 πρώτα λεπτά και είχε επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο νότια της Μεθόνης, εκεί στην νοτιοδυτική Μεσσηνία, περίπου 16 χιλιόμετρα και χαρακτηρίζεται επιφενειακός γιατί είχε εστιακό βάθος περίπου στα 9 χιλιόμετρα, ίσως γι' αυτό ήταν και ο λόγος που έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε αρκετές περιοχές. Τώρα ιδιαίτερα ταραχουνήθηκαν κυρίως οι κάτοικοι της Πύλου, της Μεθόνης, Κορώνης, ολόκληρου του ευρύτερου Δήμου Πύλου Νέστερος, φυσικά και στην Καλαμάτα. Προκάλεσε μια πρόσχερη ανησυχία, συνηθισμένη άλλωστε οι κάτοικοι της Μεσσηνίας από σεισμικές δονήσεις. Από την πρώτη στιγμή θέλω να σου πω ότι βρέθηκαν σε περιπολίες τόσο συνεργεία του Δήμου Πύλου Νέστερος, της πολιτικής προστασίας, όσο και της πυροσβεστικής αστυνομίας και του λιμενικού, ενώ και με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, του αντιστρατήγου του κυρίου Θεόδωρου Βάγια, βρέθηκαν σε επιφυλακή, βρέθηκαν όλες οι υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και η πρώτη ΕΜΑΚ. Φαίνεται πως η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται στο Μαλά μέχρι στιγμής. Σήμερα το πρωί μίλησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο κ. Σανάς Γκανάς, και χαρακτήρισε ικανοποιητική τόσο την μετασεισμική ακολουθία. Είπε ότι βέβαια μπορεί να έχουμε κάποιον μετασεισμό που θα γίνει και αισθητός, που ξεπερνά τα 4 Ρίχτερ. Μέχρι στιγμής δεν τον έχουμε αυτό το σεισμό. Ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, οι σεισμοί αυτοί σχετίζονται με τη σύγκληση της αφρικανικής και ευρυσιτικής λιθοσφαιρικής πλάκας στο πλαίσιο της γεωδυναμικής δραστηριότητας του ελληνικού σεισμικού τόξου. Ακριβώς αυτό το περίφημο ελληνικό τόξο που έχουμε αυτή τη σύγκληση, ακριβώς έτσι στα νότια της Μεσσηνίας.
1: Γι' αυτό και εμφανίζονται καθησυχαστικοί, Κώστα.
15: Ακριβώς, εμφανίζονται καθησυχαστικοί. Είχαμε άλλωστε και έναν πολύ μεγάλο σεισμό στην ευρύτερη περιοχή το 2008, μεγέθους 6,7 της κλίμακας Ρίχτερ, χωρίς ζημιές όμως και τότε.
1: Ναι.
15: Και αυτό είναι κάτι που καθησυχάζει τους κυρίους σεισμολόγους, ότι γίνονται και σε θαλάσσιο χώρο, με αποτέλεσμα να μην έχουμε μεγάλες συνέπειες, όπως και χθες δεν ανέφερθηκε καμία ζημιά, παρά μόνο ήταν μια πρόσχερη ανησυχία. Όπως επισημαίνουν ούκο λίγες φορές οι επιστήμονες, ο πανικός είναι ο μεγαλύτερο πρόβλημα. Κατά τα άλλα, πρέπει να είμαστε συνηθισμένοι να ζούμε με τους σεισμούς. Είμαστε μια σεισμογενής περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Τώρα, μέτρα κατά τη διακίνηση ζωοτροφών στην Αρκαδία από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας χρειάζονται όταν μετακινούνται ζωοτροφές να είναι από περιοχές όπου τηρούνται αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας. Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, η αλήθεια είναι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ναι, είναι δύσκολα και πρέπει να ληφθούν τα μέτρα προστασίας, τα συγκεκριμένα που θα ακούσετε τώρα.
0: Ναι.
1: Που η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις ζωοτροφών και τους αγρότες που δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα και διακινούν ζωοτροφές, ότι δίνεται να διακινήσουν ζωοτροφές στην επικράτεια με την προϋπαίδευση ότι αυτές προέρχονται από τοποθεσίες που δεν διατηρούνται εγωπρόβατα και τηρούνται αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας οποιαδήποτε διακίνηση. Γιατί σε λόγω διακινήσεις προτιμούνται διαδρομές μέσω μεγάλων οδικών αρτηριών σε μεγάλη απόσταση από τις εγκαταστάσεις τις οποίες διατηρούνται εγωπρόβατα και χωρίς εκφόρτωση ή στάση,
0: ναι,
1: μέχρι και την εκφόρτωση σε εγκαταστάσεις προορισμού. Να πούμε εδώ ότι στη διαδικασία διακίνησης ζωοτροφών πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά τα παρακάτω μέτρα βιοασφάλειας. Απολύμανση μεταφορικών μέσων με κατάλληλο απολυμαντικό κατά την φόρτωση, εκφόρτωση και την τήρηση έντυπου προγράμματος απολυμάνσεως. Χρήση ματισμού φόρμας και προδαναρίων για τη χρήση από τους μεταφορείς οδηγούς, φορητός εξοπλισμός απολύμανσης εντός των οχημάτων μεταφοράς, τήρηση βεβαιώσεων διέλευσης από τους απολυμαντικούς σταθμούς των περιφερειών της ίδιας ημέρας, ενώ θέλουν και ύπαρξη απολυμαντικού τάπητα, απολυμαντικής τάφρου ή εξοπλισμού απολύμανσης στις επιχειρήσεις ζωοτροφών που πουλούν ζωοτροφές από τις εγκαταστάσεις. Η τήρηση των συγκεκριμένων μέτρων είναι αυστηρότατη,
0: ναι,
1: και είναι πολύ κρίσιμη για την προστασία της κτηνοτροφίας. Για περισσότερες πληροφορίες ενδιαφερόμενοι, αν έχουν κάποιες απορίες,
0: ναι,
1: θέλουν να μεταφέρουν ζωοτροφές, θα απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
0: Έτσι, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, Βασίλη. Ναι, σε εστίες ακόμη και εκεί που δεν υπήρχαν, ευλογιά στον εγωπροβάτων, βλέπουμε.
1: Για να το προφυλάξουμε
0: ακριβώς
1: αυτό, πρέπει να τηρηθούν αυτά τα πολύ αυστηρά μέτρα.
0: Σωστά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤ Πάτρας, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για τη δολοφονία στο Αίγιο. Προφυλακίστηκε βέβαια, Νίκο, 65χρονος Ιταλός. Το θέμα είναι, τι ψάχνουν τώρα οι αρχές?
2: Συνεχίζεται η έρευνα προς πάσα κατεύθυνση από τις αρχές, παρά το γεγονός ότι ο Ιταλός βρίσκεται ήδη στον Κορυδαλό, προφυλακισμένος με την κατηγορία της διπλής αυτής δολοφονίας που έχει συγκλονίσει το Αίγιο αλλά και το Πανελλήνιο. Έτσι λοιπόν, στην περιοχή βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες δύο ειδικά κλιμάκια από την Αθήνα. Πρόκειται για κλιμάκιο του ανθρωποκτονιών, το οποίο συλλέγει καταθέσεις από ανθρώπους που έχουν μαρτυρίες για το τι γινόταν στη συγκεκριμένη οικογένεια, αλλά και για τις σχέσεις που υπήρχαν μεταξύ τους, ενώ υπάρχει και κλιμάκιο από τα κλιματολογικά εργαστήρια, τα οποία οι άνδρες του οποίου μάλλον έχουν κάνει φίλο και φτερό τον τόπο του εγκλήματος, προκειμένου να συλλέξουν και το παραμικρό στοιχείο το οποίο μπορεί να φανεί χρήσιμο στην έρευνα της συγκεκριμένης υπόθεσης, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια. Φαίνεται μάλιστα ότι οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει κάποιες μικρές κοιλίδες, κάποιες πιτσιλιές από αίμα σε κάποια έπιπλα στον χώρο όπου έγινε το συγκεκριμένο φωνικό, και φαίνεται μάλιστα οι πιτσιλιές αυτές κάπως σαν να έχουν σκουπιστεί. Επομένως, η έρευνα είναι ανοιχτή, συνεχίζεται ακόμα από την πλευρά των διοκτικών αρχών.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και πάμε τώρα στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε αντιδράσεις κατά της σχεδιαζόμενης, γιατί ακόμα δεν υπάρχει κάτι σίγουρο, δεν έχουν ξεκινήσει εργασίες, σχεδιαζόμενη εγκατάσταση πλωτής μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου στον Παγασιτικό κόλπο. Υπήρξε και κινητοποίηση τις προηγούμενες ώρες.
3: Ναι, πραγματικά έτσι έχει γίνει. Δεν έχει πάρει καθαρή θέση η κυβέρνηση,
0: ναι,
3: τι θα κάνει με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Όμως επειδή δεν υπάρχει ξεκάθαρη θέση, γι' αυτό βέβαια και πάρα πολλοί σύλλογοι και φορείς ανησυχούμε όπως και όλοι οι πολίτες και έχουν γίνει και μεγάλα συλλαλητήρια, έτσι να πω ότι χθες Κυριακή σχεδιάστηκε μία θα λέγαμε κρουαζιέρα μνήμης και το λέμε μνήμης γιατί την πρόσφερε η συγχωρημένη Νάνση Σιταριώτη, η οικογένειά της δηλαδή αυτή την κρουαζιέρα. Που τι έγινε, ο Σύλλογος Προστασίας Ανάδειξης του Παγαστητικού, επίσης το Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace, η Πολίτη της Μαγνησίας για την Υγεία και το Περιβάλλον και η Περιοδική Πρωτοβουλία που το οργάνωσαν και πάρα πολλοί πολίτες είχαν ανέβει σε ένα σκάφος και έκαναν το περίπου του Παγαστητικού μαζί με άλλα σκάφη τα οποία είχαν πανό που έλεγαν όχι LNG στον Παγαστητικό. Και πήγαν σαν πρώτο σταθμό όπου ύψωσαν πανό και συνθήματα κατά της επένδυσης, ήταν στην αρχή στην παραλία της πόλης και μετά στο σημείο όπου απέναντι θα βρίσκονται αυτά τα ειδικά πλοία και θα φτάνουν μετά οι σωλήνες που θα έχουν το υγροποιημένο αέριο στην Ξηρά. Σε εκείνο λοιπόν το σημείο πήγαν και άπλωσαν πανό που είπαν όχι στο LNG γιατί είπαν δεν μπορεί να μετατραπεί σε ενεργειακό κόμβο υψηλού ρίσκου επισημένοντας ότι η τοπική κοινωνία έχει ήδη εκφράσει επανειλημμένα τις αντιρρήσεις της για αυτό το έργο μέσα από συγκεντρώσεις όπως σας έλεγα πορείες παρεμβάσεις προς αρμόδιους φορείς ενώ να πω ότι στο Βόλο βρέθηκε και ο Στέφανος Κασελάκης που συμμετείχε στην κινητοποίηση εκφράζοντας και αυτό τη στήριξή του στις περιοδικές οργανώσεις και τους κατοίκους της περιοχής ήταν βέβαια και εκπρόσωποι από διάφορους συλλόγους, τον ιατρικό, του ΤΕΕ, υπήρχαν αντιπεριφερειάρχης που ήταν παρόν. Δηλαδή είναι όλη η κοινωνία που στηρίζει αυτή τη μη δημιουργία της συγκεκριμένης επένδυσης.
0: Ο Παγαστητικός, ο οποίος, Ελένη, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια και μετά τον Ντάνιελ έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα.
3: Έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ και δεν είναι σε θέση, από ό,τι λένε και οι καθηγητές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που έχουν και τον άλογο τμήμα και βγαίνουν μία με δύο φορές το χρόνο και παίρνουν δείγματα για να δουν και την ποιότητα των ψαριών και των νερών και όλα αυτά, ότι πλέον αν είχε φωνή και ήταν άνθρωπο θα είχε σηκώσει πανό και θα έλεγε
0: αφήστε με, φτάνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Από το Βόλο πάμε στα Χανιά. Την έντονη αντίδρασή τους για το κλείσιμο του φαραγγιού της Αμαριάς χθες Κυριακή για καιρικά φαινόμενα που δεν εκδηλώθηκαν, διατυπώνουμε ανακοίνωσή τους οι κάτοικοι της Αγίας Ρούμελης. Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤ Χανίων στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ευτυχία.
4: Στις ανακοινώσεις τους, κάτοικοι της Αγίας Ρούμελης αλλά και επιχειρηματίες από τον Ομαλό υποστηρίζουν ότι αυτή η αναστολή λειτουργίας πλήττει την τοπική οικονομία και ταλαιπωρεί χιλιάδες επισκέπτες που έχουν προγραμματίσει τη διάσκεψη του φαραγγιού. Ζητώντας από τις αρμόδιες φορείς επανεξέταση του πρωτοκόλλου λήψης αποφάσεων. Να θυμίσουμε ότι χθες έδινε ότι θα φυσάει 9 μποφόρ, ήταν η πρόβλεψη και γι' αυτό το λόγο δεν άνοιξε το φαράγγι, αλλά δεν είχε 9 μποφόρ φυσικά. Και το φαράγγι αδίκως έμεινε κλειστό, όπως υποστηρίζουν κάτοικοι και επιχειρηματίες. Από τις 19 Μαΐου αξίζει να πούμε που άνοιξε το φαράγγι για φέτος. Έχει κλείσει μέχρι τώρα 3 φορές. Καθώς τις 2 φορές η πρόβλεψη του καιρού μιλούσε για έντονες βροχές που δεν έπεσαν και χθες για τα 9 μποφόρ που δεν φύσηξε. Τα όρια τώρα για να κλείσει το φαράγγι της Αμαριάς είναι βροχή 6 χιλιοστά που πρέπει να τους προβλέψουν οι δύο μετεωρολογικοί σταθμοί που υπάρχουν στον Εθνικό Δρυμό ή 8 χιλιοστά να προβλέψει ο ένας. Η θερμοκρασία να είναι ίση μεγαλύτερη από τους 36 βαθμούς Κελσίου, επίσης σε 2 σταθμούς του φαραγγιού και 9 μποφόρ αέρα. Η πρόβλεψη όμως αξίζει να πούμε και αυτό γίνεται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, όταν υπάρχει μία πρόγνωση για λόγους ασφαλείας, επειδή το διασχίζουν 800 με 1000 άτομα την ημέρα.
0: Αναγκαστικά κλείνει.
4: Πρέπει αναγκαστικά να κλείσει. Τώρα αν δεν βγαίνει η πρόβλεψη, δεν είναι κάτι που μπορεί κάποιος, φαντάζομαι, να το...
0: Ναι, να το πει με σιγουριά, σωστά.
4: Ναι. Οπότε επειδή έχουμε πληρώσει και έχει πληρώσει και το φαράγγι και έχει χάσει μέχρι και τη ζωή της τουρίστρια από ξαφνικό μπουρίνι, μετά από αυτόν τον θάνατο ελήφθησαν αυτά τα μέτρα, οπότε είναι λίγο δύσκολο να αλλάξουν.
0: Λογικό είναι ευτυχία. Η αλήθεια είναι ότι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η πρόβλεψη είναι αυτή. Τώρα τι θα γίνει, κανείς δεν γνωρίζει. Το σημαντικό είναι να προστατέψουμε τους ανθρώπους που κατεβαίνουν στο φαράγγι.
4: Αυτό. Καταλαβαίνουμε βέβαια όλοι πόσο σημαντικό είναι για την τοπική οικονομία, αλλά η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα.
0: Έτσι.
4: Οπότε, όταν σε ένα γεωλογικό φαινόμενο από μόνο του το φαράγγι είναι επικίνδυνο, όταν το διασχίζει κάποιος και πρέπει να το γνωρίζει, γιατί μόνο από μια συστολή διαστολή τη θερμοκρασία μπορεί να φύγει μια πέτρα, είναι σαν σφαίρα αυτή. κάτι να τυφάς το κεφάλι. Σωστά. Όσο πολύ περισσότερο όταν μία πρόγνωση μιλάει για καιρικά φαινόμενα επικίνδυνα για αυτό το σημείο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Παλασιθιώτικο συλλαλητήριο κατά των βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Παχιά Μοστίν Ιερά Πέτρα πραγματοποιήθηκε χθες. Την κινητοποίηση χαιρέτησε ο δήμαρχος της περιοχής. Περισσότερα θα μας πει ο Ιάσου Ονταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσου, να καλώσουμε σήμερα.
5: Καλό μεσημέρι. Όπου και παραβρέθηκε ο κύριος Φραγκούλης στην κινητοποίηση, ήταν περίπου 1200 άτομα τα οποία συμμετείχαν. Εκεί βρέθηκε η σύμβουλος της περιφέρειας, η κυρία Βλάση, η οποία είναι από την Ιερά Πέτρα, πάρα πολλοί πολίτες από Άγιο Νικόλαο, από τις περιοχές όπου θα κατασταθούν αυτές οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών που είναι ανεμογεννήτριες περίπου 150 μέτρων ύψους.
0: Ναι.
5: Όλη η περιοχή, όλος ο τόπος εδώ λέει μέσα από τις τοπικές συνελεύσεις οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί, εκφράστηκε δηλαδή, ότι ναι στις ανανεώσιμες πηγές, όχι όμως σε αυτές τις περιοχές όπου θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα και οπτικής ρύπανσης, αλλά και μια κατάσταση η οποία είναι πολύ δύσκολη. Φανταστείτε ότι υπάρχουν περιοχές όπου θα είναι μόλις 300 μέτρα απόσταση από τα πρώτα σπίτια,
0: ναι,
5: όπως στις Λίμνες, στο χωριό Λίμνες, στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Είναι περίπου 24 οι επενδύσεις οι οποίες θα γίνουν με μεγάλες ανεμογεννήτριες σε όλο το Λωμό Λασιθίου. Ήδη ο Λωμός Λασιθίου έχει ένα πολύ μεγάλο φορτίο παραγωγής καθαρού ρεύματος από τη Σιτή, από άλλες περιοχές, οπότε γνωρίζει ο κόσμος τι θα δημιουργηθεί και ποια θα είναι η εικόνα.
0: Μάλιστα.
5: Όχι λοιπόν στις αυτές τις εγκαταστάσεις, σε αυτές τις περιοχές που είναι Natura, που είναι περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Κανένας δεν λέει όχι βέβαια στις ανανεώσιμες πηγές όταν μπουν σε περιοχές όπου δεν ενοχλούν και μπορούν να αποδώσουν.
0: Σωστά, ναι, όντως περιοχές Natura είναι μεγάλο πρόβλημα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα. Και από το Ηράκλειο πάμε τώρα στην Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας, η οποία έχει καλά νέα για την επιβατική κίνηση για το νησί της Θάσου τον Μάιο. Δηλαδή ξεκίνησαν και έρχονται τουρίστες.
6: Ναι, ήταν αυξημένη κατά 7% η επιβατική κίνηση για το νησί της Θάσου τον Μάιο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Μάλιστα, τα στοιχεία δημοσιοποίησε ο Δήμαρχος της Θάσου, κ. Λευτέρης Κυριακίδης. Η κίνηση στις προθυμιακές γραμμές τόσο από την Καβάλα ως και από την Κεραμωτή παρουσίασε αύξηση φέτος, πριν το ξεκίνημα της τουριστικής περίοδου για το νησί. Συγκεκριμένα στη γραμμή Κεραμωτής Θάσου διακινήθηκαν 80.000 περίπου άτομα, 5.300 περισσότερα από πέρυσι την ίδια περίοδο, ενώ στη γραμμή Πρίνου Καβάλας, η οποία καλύπτεται με λιγότερα δρομολόγια, η αύξηση των επιβατών ήταν περίπου 1.000 άτομα περισσότερα από πέρυσι. Λόγω του πολέμου συγκρατήθηκε η ανωδική πορεία των κρατήσεων στη Θάσο που είχαμε στις αρχές του χρόνου. Ωστόσο φαίνεται ότι το ενδιαφέρον των επισκεπτών παραμένει, με τους τοπικούς φορείς να εκφράζουν αισιοδοξία ότι και φέτος θα είναι μια πολύ καλή χρονιά για το νησί. Ήδη έχουν αυξηθεί τα δρομολόγια προς τη Θάσο καθημερινά, με τη γραμμή Κεραμωτή Λιμένα να έχει μεγαλύτερη συχνότητα, περίπου 30 με 45 λεπτά κάθε δρομολόγιο από τα ξημερώματα έως σχεδόν τα μεσάνυχτα, ενώ και στη γραμμή Καβάλας εξυπηρετείται αυτή η προθυμιακή γραμμή με 5 δρομολόγια ημερησίως. Να δώσουμε και ενδεικτικά ένα κόστος εισιτηρίου, που είναι από την Κεραμωτή περίπου 6 ευρώ ανά άτομο και 22 με 25 ευρώ το όχημα.
0: Μάλιστα, οικονομικά.
6: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Και στη Σάμο όμως είχαμε αύξηση 26% στις αφίξεις από την Τουρκία το πρώτο δίμηνο της τουριστικής περίοδου. Χάρη Ζαπουδάκης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Αφορά Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, είναι 26% όπως είπες, δηλαδή σε απόλυτα νούμερα 15.713 έναντι 12.501 αύξησης. Μίας άφηξης που είχαμε το 2025. Αυτό μεταφράζεται σε 3.212 επιπλέον επισκέπτες. Επιβεβαιώνεται η συνεχής ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος. Αυτό βοηθάει βέβαια και η έκδοση ταχείας βίζας των 7 ημερών και αυτό είναι ένα δέλεαρ και για τους Τούρκους επισκέπτες. Βέβαια, εκτός από αυτό, εκτός από τους Τούρκους επισκέπτες, έχει ανοίξει και η αγορά με την Αγγλία. Και αυτό σημαίνει ότι για φέτος θα έχουμε και επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, όπως λένε οι τουριστικοί πράκτορες, αλλά ταυτόχρονα θα έχουμε και μια αύξηση από την εισρωή των Ευρωπαίων τουριστών και όχι μόνο και από την Αγγλία, οι οποίοι θα έρθουν στο νησί της Σάμου. Τώρα να πω ότι αναμένεται να είναι ακόμα μεγαλύτερος ο όγκος των τουριστών που θα έρθουν από τις 25 Ιουνίου και ύστερα από τη γείτονα χώρα και στο τέλος, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι τουριστικοί πράκτορες και οι ναυτιλιακοί, ενδέχεται να ξεπεράσουμε και τις 152.000 που είχαμε κατά την περσινή περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στο καλοκαίρι, 2 Ιούλιο και Αύγουστο, θα υπάρχουν πρόβλημα όσον αφορά στις κρατήσεις, γι' αυτό οι περισσότερες προκρατήσεις, γιατί οι περισσότερες προκρατήσεις αγγίζουν το 70 με 80% αυτή τη στιγμή και ίσως φτάσουν και το 100% τις επόμενες ημέρες.
0: Αυτό είναι μήνυμα για όσους θέλουν να έρθουν στη Σάμο. Θα πρέπει να...
7: Ακριβώς. Να σπεύσουν να κλείσουν.
0: Βέβαια, χαμόγελα αισιοδοξίας πιστεύω ότι θα δούμε και στον Οκτώβριο που θα κάνουν ταμείο και οι επιχειρηματίες του νησιού. Μακάρι.
7: Εντάξει, εκεί ναι.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά.
7: Εκεί υπάρχει ένας μικρός προβληματισμός γιατί, όπως είπαμε, φέτος ξοδεύουν λιγότερα από ό,τι πέρυσι, όχι ένα τεράστιο ποσό, αλλά είναι όμως λιγότερο από τα περσινά, όπως μας λένε επιχειρηματίες.
0: Είναι πιο μαζεμένος ο κόσμος, η αλήθεια είναι.
7: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και πάμε σε μία είδηση που προκαλεί θλίψη, καθώς έχουμε συναγερμό στη Δυτική Μακεδονία, έχουμε νεκρές αρκούδες, μάλιστα μέσα σε 48 ώρες. Τρεις έχασαν τη ζωή τους και μάλιστα μία εκ των οποίων ήταν και η μικρή Κίρκη, μια νεαρή αρκούδα την οποία είχε περιθάλψει ο Αρκτούρος για περίπου ένα χρόνο και την άφησε στη φύση ελεύθερη πριν από λίγο καιρό. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤΑ Καστοριάς. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, όμως, όλη η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται σε συναγερμό. Οι περιβαλλοντικές αρχές και οι αρμόδιες αρχές, μετά από τις τρεις νεκρές αρκούδες, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους μέσα σε ένα 24ωρο. Δύο αρκούδες εντοπίστηκαν νεκρές, με τα στοιχεία να μαρτυρούν ανθρώπινη εγκληματική παρέμβαση. Καθώς το ένα ζώο έπεσε θύμα πυροβολισμών και το δεύτερο φαίνεται πως κατέληξε από δηλητηριασμένο δόλωμα στη Φλόρινα. Το πρώτο περιστατικό, όπως είπα, πώς το ανέφερα, σημειώθηκε στη Φλόρινα, αφορά μια ενήλικη αρσενική αρκούδα ηλικίας περίπου 8 ετών και βάρος 170 κιλών, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην Εγνατία Οδό στο τμήμα Φλόρινας Κοζάνης. Το άτυχο ζώο Ειρήνη έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας, καθώς έβαλε τρία τραύματα από πυροβόλο όπλο, ένα στο λαιμό και δύο στην πλάτη. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η αρκούδα είχε μπει αρχικά σε ένα παρακείμενο χωράφι με καλαμπόκι αναζητώντας τροφή. Εκεί κάποιος ασυνείδητος την πυροβόλησε. Το βαρύτατο τραυματισμένο ζώο, αφήνοντας πίσω του ίχνη αίματος, κατάφερε να διανύσει λίγα μέτρα και να βγει στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας. Όταν έφτασε πρώτη στο σημείο η τροχιά, η αρκούδα διατηρούσε ακόμα τις αισθήσεις της, ωστόσο ξεψύχησε λίγα λεπτά αργότερα. Στο σημείο εκλήθηκε η ομάδα άμεσης επέμβασης του Αρτούρου, που δυστυχώς βρήκε το ζώο νεκρό. Η νεκρή αρκούδα έχει μεταφερθεί σε καταστάσεις οργάνωσης, όπου αναμένεται να η άφιξη δημόσιου κτηνίατρου, προκειμένου να διενεργηθεί η απαραίτητη χειροψία, Ειρήνη. Ενώ στο δεύτερο περιστατικό που σημειώθηκε επίσης στη Φλόρινα, μια νεαρή θηλυκή αρκούδα, ηλικίας μόλις 2 ετών, εντοπίστηκε νεκρή σε δασική περιοχή. Οι πρώτες ενδείξεις των ειδικών συγκλίνουν στο ότι ο θάνατος προήλθε πιθανότητα από κατανάλωση δηλητηριασμένου δολώματος. Για την οριστική βεβαίως της αιτίας του θανάτου της αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Ενώ το τραγικό απολογισμό αυτού του 24ωρου έρχεται να συμπληρώσει και ένα τρίτο περιστατικό, αυτή τη φορά στο πυλωρί του Δήμου Βοΐου Κοζάνης. Εκεί βρέθηκε ακόμα μια νεκρή αρσενική αρκούδα ηλικίας 2,5 ετών, η οποία φανετώθηκε από πυροβολισμό στο κεφάλι. Ειρήνη.
0: Μάλιστα. Δυσάρεστες ειδήσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα στον πολιτισμό μας. Συναυλία αφιερωμένη στον ποιητή και στιχουργό, ο Άλκη Αλκαίου, πραγματοποιείται απόψε στα Χανιά. Η Πέννη τον πρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ειρήνη. Το Βάλς των Ονείρων είναι ο τίτλος αυτού του αφιερώματος σε έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής σκηνής, τον Άλκη Αλκαίου. Η Βιολέτα Ίκαρη, ο Δημήτρης Μπάκουλης και η Μαριάννα Κατσιμίχα, με τη συμμετοχή του Μιχάλη Ατσάλη, Συμπράττουν σε αυτή την ιδιαίτερη μουσική βραδιά, παρουσιάζοντας αγαπημένα τραγούδια σε στίχους του σπουδαίου ποιητή και στιχουργού. Τραγούδια με σαφή πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα, αλλά και στίχοι που μιλούν για τον έρωτα, τα καθημερινά, τα ευκταία, τα άπιαστα, τις ματαιώσεις, τα πεζά, αλλά και τα μεγαλειώδη της ζωής. Ο Θάνος Μικρούτσικος είχε πει κάποτε, μεταξύ άλλων, για τον Αλκαίο πως γράφει στίχους που ξεκλειδώνουν και εκφράζουν τη δραματική συγκυρία, είτε πρόκειται για το ατομικό είτε πρόκειται για το όλον. Οι στίχοι του αφορούν τον καθένα από εμάς ξεχωριστά, αλλά και όλους μαζί. Έχουν ήδη περάσει 14 χρόνια από τον πρόωρο θάνατό του, τραγούδια όμως όπως η Ρόζα, η Πυρόγα και τόσα άλλα θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται στα χείλη και να συγκινούν τους μεγαλύτερους αλλά και τους νεότερους ηλικία ανθρώπους. Απόψε λοιπόν στις 9 στον Προμαχώνα Σαν Σαλβατόρε στα Χανιά, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 17 και 20 ευρώ, ενώ να πούμε ότι αύριο βράδυ στις 9.30 η συναυλία θα φιλοξενηθεί στο χώρο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Και πριν κλείσουμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο, στο Ιόνιο και τα Υπηρετικά προβλέπονται αιρές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσχερες βροχοπτώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα βόρεια Υπηρετικά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα Υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μία παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Παμόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αγγελική Μπρέλου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα.

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Τελικά θα πέσουν οι υπογραφές, δεν θα πέσουν. Θα υπογράψουν οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί τη συμφωνία, δεν θα την υπογράψουν. Θα υπογράψουν. Τι να πούμε. Όλα δείχνουν ότι μετά από 3,5 μήνες πολέμου μπαίνει τέλος στο διπλωματικό αυτό θρίλερ. Θα σταματήσουμε το μάθημα της Μαργαρίτας και την Παρασκευή θα πέσουν οι υπογραφές στη Γενέβη της Ελβετίας για να σηγήσουν τα όπλα σε όλα τα μέτωπα. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, τα Σύνατο Ορμούς θα ανοίξουν μόλις υπογραφεί και επίσημα η συμφωνία, κάτι που αναμένει να γίνει στις 19 Ιουνίου. Οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν επαόριστον στις ζώνες ασφαλείας σε Λίβανο, Σύρια και Γάζα, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Θα μην επιστρέψουν ακόμα στα σπίτια του Νότιο Λίβανο, καλεί τους εκτοπισμένους πολίτες η κυβέρνηση του Λιβάνου. Ανακοινώθηκαν οι νέοι Γενικοί Γραμματείς στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αναλυτικά τα ονόματα και τα βιογραφικά των νέων Γενικών Γραμματέων στο earthnews.gr. Όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με τους πολίτες, κάτι καλό προκύπτει, δήλωσε από το Γαλάτσι και τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες ο Πρωθυπουργός. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, δήλωσε από το Ήλιον που συζήτησε με κατοίκους, παραγωγούς και καταστηματάρχες ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που εκλέβει οχήματα σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και της Αθήνας βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί 13 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εκτός και εντός συνόλου, θα τα δούμε όλα αναλυτικά σιγά σιγά. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας από τη μεγάλη εικόνα, από την πολύ μεγάλη είδηση που μας έρχεται από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Καθώς 3,5 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε μια καταρχή συμφωνία, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή στη Γενέβη της Ελβετίας. Ωστόσο, επισήμως δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες που έχουν συμφωνηθεί για τα καθόδη ζητήματα, όπως αυτά των πυρηνικών, του Ιράν αλλά και των στενών του Ορμούς. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή τη συμφωνία που την περιμένει όλος ο πλανήτης εδώ και καιρό. Έλενα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.

0: Και σίγουρα είναι μια ανακούφιση για όλο τον πλανήτη, αν και εφόσον βεβαίως υπογραφεί αυτή η συμφωνία και ισχύσουν οι όροι της, λεπτομέρειες για τους οποίους όρους δεν γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, παρά τα, μόνο τα όσα ισχυρίζεται η μία και η άλλη πλευρά. Η συμφωνία ανακοινώθηκε και από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και από τον Πακιστανό πρωθυπουργό. Να θυμίσουμε ότι το Πακιστάν έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη μεσολάβηση ανάμεσα στις δύο πλευρές όλους αυτούς τους μήνες, όπως και το Κατάρ. Ήταν σημαντική η συμβολή του, ιδιαίτερα τις τελευταίες ώρες, όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Τώρα, τι προβλέπει, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε ή και σύμφωνα με αυτά που έχουν διαρρεύσει από τις δηλώσεις διαφόρων αξιωματούχων. Το Ιράν λέει ότι όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, αυτό θα αραιωθεί μέσα στο Ιράν και αναφέρει ότι είναι κάτι που έχουν δεχτεί οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη πλευρά, αυτό δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής από τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε κάθε περίπτωση αυτό είναι ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο μέσα σε 60 ημέρες, όποτε και θα ισχύει η κατάπαυση του πυρός, θα συζητηθούν αυτά τα ακαθόδη ζητήματα που ανέφερες, κυρίως το θέμα των πυρηνικών. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα θολά θέματα. Για παράδειγμα, το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Το αν η κατάπαυση του πυρός αυτή και η πάυση των εχθροβαξιών καλύπτει όλα τα μέτωπα και το μέτωπο του Λιβάνου. Στην ανακοίνωση του Πακιστάν αναφέρεται ότι καλύπτει και το μέτωπο του Λιβάνου. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι ακριβώς λέει το Ισραήλ για όλα αυτά, που μέχρι και σήμερα συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στο νότιο Λίβανο.
1: Η αλήθεια είναι, Ελένα, ότι το Ισραήλ έκανε φιλότιμες εισαγωγικά προσπάθειες μέχρι την τελευταία στιγμή να τεινάξει όλα στον αέρα.
0: Ήταν οργισμένη η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με τις δηλώσεις του. Είχαμε εχθές Κυριακή μια επίθεση στοχευμένη σύμφωνα με το Ισραήλ στην Νότια Βηρυτό κατά της Χεσμπολάχ, μελών της Χεσμπολάχ, και ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ενώ ήταν έτοιμη να υπογραφεί η συμφωνία, αυτός ήταν και ο στόχος του, θυμάσαι Γρηγόρη, ανήμερα των γενεθλίων του, να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης. Όταν λοιπόν ήταν έτοιμη αυτή η συμφωνία να υπογραφεί, αυτό δεν έγινε λόγω της ενέργειας του Ισραήλ. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε το πολύ σημαντικό θέμα των στενών του Ορμούς. Εκεί λοιπόν, πριν από λίγη ώρα, το ημιεπίσημο πρακτορείο ΦΑΡΣ ανακοίνωσε ότι τα στενά θα ανοίξουν και από το Ιράν, βεβαίως αν άρει τον ναυτικό αποκλεισμό, αν άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όπως λέει το ΦΑΡΣ, τα τελευταία λεπτά της διαπραγμάτευσης πριν την ανακοίνωση της συμφωνίας προστέθηκε μία ρήτρα όπου επιτρέπει την επιβολή ναυτιλιακών τελών από το Ιράν. Μένει να το δούμε
1: σημαντικό
0: λοιπόν.
1: Αυτό.
0: Φυσικά και μένει να το δούμε αυτό. Γι' αυτό είπα ότι μέχρι να υπογραφεί το μνημόνιο την Παρασκευή, γιατί και γι' αυτό έχουν αμφιβολίες κάποιοι ειδικοί και αναλυτές που μιλούν σήμερα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, γιατί όλα σύμφωνα με αυτούς εξαρτώνται και από τη στάση του Ισραήλ και πώς θα αντιδράσει αυτή τη στάση στο Ιράν. Αν λοιπόν υπογραφεί αυτό το μνημόνιο, θα δοθεί τότε στη δημοσιότητα και θα δούμε εκεί τις λεπτομέρειες.
1: Αλλά πάντως μιλάμε μέσα στιγμής στοιχεία που υπάρχουν και τις πληροφορίες, μιλάμε για νέα δεδομένα πλέον, έτσι.
0: Φυσικά μιλάμε για νέα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντικό να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, να μπουν οι δύο πλευρές σε ένα στάδιο διαπραγμάτευσης. Ακριβώς για τα πυρηνικά και υπάρχουν πολλά θολά σημεία. Θολό σημείο είναι επίσης το ξεπάγωμα των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ζητεί το Ιράν, το βαλιστικό του πρόγραμμα. Το καθεστώς των στενών του Ορμούς, όπως είδαμε πριν από λίγο. Το Ιράν επίσης λέει, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους, ότι όλα αυτά θα ισχύσουν για τις 60 ημέρες, εάν οι δύο πλευρές τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα εξαρτηθεί στο πέρας των 60 ημερών αν θα υπάρξει παράταση αν δεν έχουν καταλήξει συμφωνία τελική, αν θα υπάρξει παράταση της εκεχηρίας ή αν θα ξαναπάμε σε πολεμικές επιχειρήσεις. Να σου πω, όσον αφορά τη Γενέβη, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance είπε ότι αυτός θα είναι εκεί, αναμένεται από την πλευρά του Ιράν να είναι η Αραχτσή και Γκαλιμπάφ, και όσον αφορά τον Αμερικανό πρόεδρο, είπε ο J.D. Vance ότι θα μπορούσε να είναι εκεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται βρίσκεται, μεταβαίνει αυτή την ώρα στο Εβιάν της Γαλλίας, όπου εκεί θα υπάρξει και η συνάντησή του με τους ηγέτες των G7, βεβαίως με την Μέση Ανατολή και το θέμα του Ιράν να βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντα.
1: Ασφαλώς, όπως θα βρίσκεται και όλο το επόμενο διάστημα και θα μας απασχολήσει και πιο αναλυτικά. Λένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες. Τώρα, την ίδια ώρα, το Ισραήλ διαμηνύει ότι δεν θα αποσυρθεί από τις ζώνες ασφαλείας από Λίβανο, Συρία και Γάζα. Πάμε στον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας πει περισσότερο για το τι λένε οι Ισραηλινοί για αυτές τις πληροφορίες, για τη συμφωνία αυτή. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από το Τελαβίβ. Είναι μουδιασμένη η αντίδραση της κοινής γνώμης, αλλά και ειδικά των πολιτικών εδώ, γιατί ακριβώς είναι ολοφάνερο ότι δεν ήταν αυτό που θα ήθελε το Ισραήλ. Βεβαίως το περίμενε ότι κάπου εκεί θα γινόταν τα πράγματα, αλλά δεν ήταν ακριβώς αυτό που ήθελε. Οι αντιδράσεις είναι πολύ μετρημένες ακριβώς για αυτό το λόγο, διότι αποφεύγουν τα όποια σχόλια θα μπορούσαν να προκαλέσουν τις ΗΠΑ. Μόνο ο Μπενκβίρα έκανε ένα σχόλιο που είπε ότι το Ισραήλ μόνο αποφασίζει για τις ασφάλειάς του, και βεβαίως ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος ουσιαστικά εξέφρασε τη θέση της κυβέρνησης και είπε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αποχώρηση του Ισραήλ. Στο παρόν στάδιο, βεβαίως, εννοούσε από την Γάζα, το Νότιο Λίβανο, αλλά και από την Συρία, διότι το Ισραήλ θέτει ζητήματα πρωταρχικά ασφάλειας δικής του, στη λογική ότι πρέπει να αφοπλιστεί πρώτα η Χεσμπολάχ, όπως έχει συμφωνηθεί, να αφοπλιστεί η Χαμάς. Με τη Συρία είναι κάπως πιο πολύπλοκο, αλλά ότι δεν πρόκειται να κάνει αυτή την κίνηση, να φύγει και να αφήσει αυτά τα εδάφη ως μέρος αυτής της συμφωνίας ή ως, αν θέλεις, ευκόλως εννοούμενο σε αυτή την περίπτωση.
1: Κωστή Κωνσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες. Καλό απόγευμα και στο Τελαβίβ. Πάμε και στο Λουξεμβούργο τώρα, εκεί που συνεδριάζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να δούμε μια πρώτη αντίδραση από την ευρωπαϊκή πλευρά. Να δούμε τι λένε οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών, οι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας. Με την Ευρώπη ήδη να έχει χαιρετήσει καταρχήν τη συμφωνία Ουάσιγκτον Τεχεράνη. Συνδεόμαστε με το Λουξεμβούργο και την Έλενα Αποστολίδη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Έλενα, τι λένε οι Υπουργοί των Εξωτερικών των 27. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι. Επικεφαλής των Ευρωπαϊκών Θεσμών χαιρετίζουν τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πρώτον, εστιάζουν στην άμεση επαναλειτουργία των στενών του ορμού, στην αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας χωρίς τέλη και χωρίς περιορισμούς, όπως δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Το δεύτερο σημείο είναι ότι θέτουν τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος μάλιστα ξεκίνησε το μήνυμά του, κάνοντας λόγο για το τέλος ενός δαπανηρού πολέμου, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συνεισφέρει στην προώθηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για διαρκή ειρήνη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Σε αυτό το ρόλο αναφέρθηκε και η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καγιά Κάλλας, προσερχόμενη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο. Είπε ότι θα συζητηθεί σήμερα από τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η συμβολή της Ευρώπης σε αυτή τη δεύτερη φάση του πολέμου που θα έρθει μετά τη συμφωνία. Η Ευρώπη, πρέπει να πούμε, Γρηγόρη, ότι από την αρχή του πολέμου έδειχνε τη δεύτερη φάση και το τέλος οποιασδήποτε εμπλοκής με οποιονδήποτε τρόπο. Και ακριβώς μετά θα παρέχει τις βοήθειες τις οποίες έχει ήδη ανακοινώσει. Μένει να δούμε βέβαια αν θα κλειδώσουν. Τρίτο σημείο, και με αυτό θα κλείσω, είναι ότι σε όλα τους τα μηνύματα είναι ενδεικτικό της αβεβαιότητας που υπάρχει και η οποία επιβεβαιώνεται από ιρανικά δημοσιεύματα που διαβάζουμε τώρα, εστιάζουν στην εφαρμογή και τη διάρκεια της συμφωνίας. Κρατάμε τα δάχτυλά μας σταυρωμένα ώστε να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία, δήλωσε χαρακτηριστικά η Καγιά Κάλλας, η οποία ρωτήθηκε εκεί για τις κυρώσεις κατά του Ιράν, λέγοντας τώρα προέχει η αποκλιμάκωση της έντασης. Όλα τα υπόλοιπα θα συζητηθούν μετά.
1: Βεβαίως, Έλληνα Αποστολίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και βεβαίως, είχαμε και την πρώτη αντίδραση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο σε ανάρτησή του στο X αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Αθήνα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στις αγορές, όπου ελεύθερη πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, με την προσδοκία για αποκατάσταση της προμήθειας του μαύρου χρυσού. Στον Μπρέντ, που αποτελεί και το βασικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά καυσίμων, η πτώση είναι πάνω από 4%. Πάμε στην Πινελό Μητρούλια, την οικονομική μας στάχτρια, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και την εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα στις διεθνείς αγορές. Πινελό, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η πτώση στο πετρέλαιο είναι μεγαλύτερη από ό,τι είπες, από το 4%.
1: Ακόμα καλύτερα, δηλαδή.
4: Ακριβώς. Το Brent κινείται αυτή την ώρα στα 82,7 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 5,16%. Ενώ το αμερικανικό αργό είναι στα 80,1 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 5,5%. Να πούμε ότι η πτώση 5,7% καταγράφεται και στο φυσικό αέριο, το οποίο μας ενδιαφέρει λόγω της ηλεκτροπαραγωγής, γιατί σημαντικό μέρος παραγωγής που έρχεται από φυσικό αέριο. Η τιμή του TTF λοιπόν είναι στα 44,1 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
1: Το μεγάλο ερώτημα από την Ελόπη που απασχολεί όλους τους καταναλωτές είναι όμως πότε όλα αυτά θα τα δουν στην πράξη στην αντλία, έτσι, πότε θα περάσει αυτή στην αποκλιμάκωση των τιμών αυτή η μείωση.
4: Πρέπει να πούμε καταρχήν ότι η μείωση των προηγούμενων ημερών έχει ήδη καταγραφεί στην Αγγλία, στην Ελλάδα, καθώς για πρώτη φορά η μέση τιμή στην εγχώρια αγορά καταγράφηκε χθες Κυριακή στα 1,99, δηλαδή κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, που είναι μια τιμή η οποία έχει να εμφανιστεί πολύ πριν τον πόλεμο. Αντίστοιχα, στον ντίζελ κίνησης είμαστε στο 1,73 με πτωτικές τάσεις, αλλά βεβαίως η αγορά εκτιμά ότι αν συνεχιστεί η πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου για 2-3 μέρες ακόμα, τότε τις επόμενες ημέρες θα έχουμε περαιτέρω μείωση των υγρών καυσίμων, των τιμών των υγρών καυσίμων στην εγχώρια αγορά κατά 3-4 λεπτά. Αλλά βέβαια για να φτάσουμε στα επίπεδα που ήταν η αμόλυβδη βενζίνη, για παράδειγμα στο 1,68, 1,65 με 1,70 πριν από τον πόλεμο, θα χρειαστεί αρκετός χρόνος και τις προηγούμενες μέρες ακούσαμε τους ειδικούς της αγοράς να μιλούν για αρκετούς μήνες έως τα Χριστούγεννα. Πάντως αυτή τη στιγμή καταγράφονται θετικά σημάδια και στην εγχώρια αγορά, γεγονός που προκαλεί μια αισιοδοξία για το επόμενο διάστημα.
1: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Να αφήσουμε μετά τις Μέσα Ανατολής τώρα και την οικονομία και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Στο κόκκινο παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο, στο δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αστεθούν αυτές, μέχρι την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών σε Αττική και Θεσσαλονίκη, καθώς και την αντίστοιχη πρόταση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πρότεινε τη δωρεάν μετακίνηση όλων των πολιτών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς πλην των τουριστών σε ίδιες περιοχές, δηλαδή σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Τα εκλογικά διλήμματα που μπαίνουν στο πολιτικό σκηνικό και οι προτάσεις των κομμάτων προκαλούν ήδη έντονους διαξηφισμούς. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε νωρίτερα και το briefing και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία στο full Νότι η πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και παροχές, σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, αλλά χωρίς να έχουν προκηρυχθεί. Και μάλιστα πριν από λίγο είχαμε σφοδρή επίθεση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Με φόντο λοιπόν τις προτάσεις που όντως η μία ήταν πιο μαξιμαλιστική από την άλλη, των αρχηγών των δύο κομμάτων, του νέου Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, και του Πασόκ, του Νίκου Ανδρουλάκη, για τα κόμιστρα, τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, βρήκε ευκαιρία να επιτεθεί σφοδρότατα καταρχήν τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι το rebranding ουσιαστικά είναι μια επιστροφή, φαίνεται να είναι επιστροφή στο χρονοτούρα του, και μάθε επιστροφή στο 2012, είπε χαρακτηριστικά, όταν έταζε στους πάντες τα πάντα για να κάνει αργότερα τα αντίθετα. Πρόκειται για μια προχειρογραμμένη πρόταση, υποστήριζοντας ότι δεν είναι κοστολογημένη και θα οδηγήσει πίσω εκεί όπου παρέδωσε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, θυμίζοντας ότι η κυβέρνηση της Ζανέλ είχε αυξήσει τα 9,90 το ανάβλα, το εισιτήριο δηλαδή, ενώ η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη το είχε κατεβάσει το 1,20. Δεν έχει εικόνα, είναι προφανές, ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός, είπε χαρακτηριστικά, αλλά πηγαίνοντας προς εκλογές από το κυβερνητικό εκπρόσωπο, πρόκειται να ακούσουμε απίστευτα. Μάλιστα, προκαλούμενος από το Earth News Radio από εμάς για την πιο συντηρητική πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη, γιατί εδώ πρέπει να θυμίσουμε τους ακροατές μας, ίσως Γρηγόρη, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει για δωρεάν μετακίνηση στους κάτω των 24 ετών.
1: Μόνο για τους νέους, ναι. Μόνο για τους νέους.
6: Μιλάει για όλους τους πολίτες, τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, είπε ότι και αυτό είναι ένα ακόμα πυροτέχνημα, γιατί ουσιαστικά και εδώ δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Δεν μπορεί, είναι σημαντικότερο, σπουδαιότερο είπε χαρακτηριστικά, να μειώνει το φόρο του εισοδήματος, άρα οι άνθρωποι να έχουν περισσότερα χρήματα για να μπορούν να μετακινηθούν. Και θύμισε ότι έχει κατεβάσει τους φόρους μέχρι τα 25 και έχει μειώσει τους φόρους μέχρι τα 29-30 έτη ηλικίας, αν κάνω λάθος. Είναι μια φιλελεύθερη πολιτική η οποία δίνει παραπάνω δυνατότητα στους νέους να αντιμετωπίσουν μάλιστα την ακρίβεια, ιδιαίτερα το στεγαστικό, όπως παραδέχθηκε. Αυτό που έχει σημασία κατά την κυβέρνηση, έτσι όπως θα διατύπωσε ο Παύλος Βαρνάκης, δεν είναι να μειώσουμε τόσο τα εισιτήρια, όσο να έχουμε, έχουμε περισσότερους πόρους για να έχουμε περισσότερα δρομολόγια, καλύτερα βαγόνια, καλύτερα λεωφορεία για να πλησιάσουμε το μέσο όρο. Παρεμπιπτόντως, να σημειώσουμε σε μια δεύτερη ερώτηση σε σχέση με το αν είναι κοστολογημένα ή όχι. Θύμισα την νομοθεσία που υπάρχει, η οποία επιβάλλει στα κόμματα να καταθέτουν προϋπολογισμούς. Λέω αυτό δηλαδή τι θα είναι, θα λειτουργεί σαν μια λογοκρισία? Δεν θα μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει μια τέτοια πρόταση προβλεπτικά? Μου απάντησε ο Παύλος Βαρνάκης ότι ναι, θα μπορεί βεβαίως, μόνο που θα πρέπει να είναι κοστολογημένη και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να επιβεβαιώνει ότι μπορεί να βρεθούν τα χρήματα αυτά από εκεί, θα φύγουν από κάπου αλλού κτλ. Δεν θα είναι λόγια του αέρα, για να το πούμε λαϊκά.
1: Μάλιστα. Οπότε σίγουρα θα έχουμε να δούμε πολλά στον δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και έρθουν αυτές. Νότε Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα ανακοινώθηκε από το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού η τοποθέτηση νέων Γενικών Γραμματείων σε τρία υπουργεία. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο ernews.gr. Για έλλειψη σοβαρή αντιπολίτευση, έκανε λόγο ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Δωρμανός, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μάλιστα, επέκρινε, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι ουσιαστικά έχουν επιδοθεί οι αρχηγοί τους σε μια πλειοδοσία παροχολογίας. Για να ακούσουμε τον κύριο Ρώμανο.
7: Κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον και νομίζω όλοι μας έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, την έλλειψη σοβαρότητας στην αντιπολίτευση, την έλλειψη σοβαρής αντιπολίτευσης, που πλέον έχει φτάσει στο σημείο, λόγω του Τσίπρα που προφανώς δημιουργεί ένα πρόβλημα στον Ανδρουλάκη κτλ., τελικά να ανταγωνίζονται στο ποιος θα τάξει περισσότερα και στο ποιος θα φυτέψει περισσότερα λεφτόδεντρα. Αυτή δυστυχώς με μηδέν πρωτοτυπία ακόμα και σε αυτό, γιατί προφανώς αυτή τη συνταγή την έχουμε δει πάρα πολλές φορές, αλλά ούτε καν το περιτύλιγμα, ούτε καν κάτι καινούριο δεν βρίσκουν και επαναλαμβάνουν πράγματα που υπόσχονταν το 10, το 15, το 19 και ίσως και το 23. Η αντιπολίτευση στις τελευταίες μέρες μας είπε ότι θα μηδενίσει το κόστος των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ουσιαστικά θα πέσει πάνω στους φορολογούμενους, άρα προφανώς κάπως θα αυξήσει τα βάρη στους φορολογούμενους, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Και επίσης θεωρώ ότι θα μειώσει την ποιότητα των μεταφορών. Η σοβαρή πολιτική είναι τελικά που φέρνει αποτελέσματα για τους πολίτες. Το να τάζει ευχάριστα πράγματα προφανώς είναι ένα βέλεα στην πολιτική, πάντα ο λαϊκισμός, το δέχομαι αυτό. Αλλά είναι και αυτός, ξέρετε, που μας οδήγησε στο να είμαστε πρωταθλητές στα χρέη ως χώρα, πρωταθλητές στην ανεργία, πρωταθλητές στην ύφεση και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τώρα λοιπόν αλλάζουν και ο μόνος τρόπος για να συνεχίσουν να αλλάζουν και να μην ξαναγυρίσουμε σε τέτοιες εποχές και σε τέτοιους κινδύνους είναι η σοβαρότητα, που προφανώς συνάδει με τη δημοσιονομική σοβαρότητα.
1: Τώρα, τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες παρουσίασε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στο Γαλάτσι. Η δημιουργία αυτού του μηχανισμού έχει σκοπό την άμεση απομάκρυνση, την παροχή πρώτων βοηθειών και τη φιλοξενία ζώων που κινδυνεύουν από ακραία φαινόμενα. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιε Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγιε.
8: Καλό μεσημέρι, κύριε Μητσοτάκη. Λοιπόν, σημειώσει πως όταν η πολιτεία ακούει την κοινωνία των πολιτών, κάτι καλό μπορεί να προκύψει. Όλα αυτά βέβαια εγκαινιάζονται στο πρώτο κέντρο υποδοχής ζώων που πλήττονται από φυσικές και ανθρωπογενείς κατατροφές στα Ολυμπιακά ακίνητα του Γαλατσίου. Ένα αρκετά μεγάλο χώρο, μια νέα δομή που δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή βοήθεια σε ζώα που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη. Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο πως όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτός που βρίσκονται πάντα στο πεδίο και στην πρώτη γραμμή και στην προκειμένη περίπτωση ταγμένοι στην υπηρεσία της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει, είπε ο Πρωθυπουργός, και πρόσθεσε πως τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν είχαμε και την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. τους εθελοντές, κυρίως από την Dog Voice, τους ανθρώπους τους οποίους θα βρεθούν στο πεδίο κάθε φορά που έχουμε μία φυσική καταστροφή, για να προσφέρουν αυτή τη σημαντική υπηρεσία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Να σημειώσουμε πως στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, παρέσαν και οι Υπουργοί Εξωτερικών, ο κ. Λιβάνιος, και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Μαριλένα Σοκούλη.
1: Άγιε Μπαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης από το Γαλάτσι.
9: Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση ταγμένοι στην υπηρεσία, στην αποστολή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Και θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένου της Dogs Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν, εφόσον χρειαστεί, στο πεδίο, θα φύγουν, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους, για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτήν την πολύ σημαντική υπηρεσία.
1: Λοιπόν, την ώρα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλει επειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, την ίδια ώρα λοιπόν, επειδή στην κυβέρνηση εξαπέλει και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε την Λαϊκή Αγορά στο Ήλιον. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, η οποία ήταν εκεί, παρακολούθησε την περιοδία του Νίκου Ανδρουλάκη, θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον πρόεδρο του Πασόκ να τονίζει ότι μια τρίτη τετραετία Μητσοτάκη σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Λίνα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο κύριος Ανδρουλάκης συνεχίζει τις εξορμήσεις στα αστικά κέντρα, πηγαίνει σε γειτονιές της Αττικής. Σήμερα περιόδευσε στο Ήλιον, στην Λαϊκή Αγορά, στο επίκεντρο το κόστος ζωής, η ακρίβεια που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Καλό θα ήταν να έρθει εδώ ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Ανδρουλάκης, να δει την πραγματική εικόνα και τον θυμό της κοινωνίας και να εξηγήσει για ποιο λόγο ο πληθωρισμός στην χώρα μας είναι ο διπλάσιος σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογράμμισε την ανάγκη για πολιτική αλλαγή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και είπε ότι μια τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας και αντιπαρέβαλε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα και ελέγχους στην αγορά. Ο κύριος Ανδρουλάκης στη συνέχεια περπάτησε στο εμπορικό κέντρο της πόλης και συνομίλησε με τους κατοίκους για τα προβλήματα που τους απασχολούν. Πριν από λίγο, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς, σχολίασε ότι απέναντι στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση, που έχει, όπως τόνισε, πλήρη ατζέντα για τη νέα γενιά, μίλησε για μηχανία της κυβέρνησης που είναι αδύναμη, όπως ανέφερε, να λύσει τα προβλήματα των πολιτών.
1: Λίνα Μεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη τι είπε από το Ήλιον.
11: Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας, να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα, γιατί για μας, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει ένα βασικό χρέος. Να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά τους.
1: Πάμε και στην αριστερά τώρα, στην πλατεία 17ης Αυγούστου, στην Νίκαια, όπου βρίσκεται το ηρώο των πεσόντων του μπλόκου της Κοκκινιάς. Ο Αλέξης Τσίπρας, σε λίγες ώρες από τώρα, κάνει την πρώτη ανοιχτή εκδήλωση της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής εισπήρωσης, στις 7.30 το απόγευμα. Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, μίλησε νωρίτερα στο Art News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
12: Νομίζω ότι ήδη έχουμε βγάλει αρκετά κομμάτια του προγράμματός μας αναφορικά με την ακρίβεια, το ψηφιακό κράτος, τη ΔΕΗ. Αλλά αυτό το οποίο έγινε προχθές στον οικονομικό ταχυδρόμο, όπου μίλησε ο πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν ότι ανακοίνωσε τις 5 εμβληματικές προτάσεις οι οποίες δείχνουν τι σημαίνει για μας αλλαγή πολιτικής. Τι σημαίνει για μας δηλαδή μια διαφορετική αντίληψη του κράτους, όχι ένα κράτος γλάφυρο το οποίο θα λειτουργεί υπέρ των μεγάλων συμφερόντων, αλλά ένα κράτος το οποίο θα είναι επιθετικός προς την παρέμβασή του απέναντι σε μεγάλα συμφέροντα και αμυντικό όσον αφορά την κοινωνία.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί ακούσαμε νωρίτερα τον Σωκράτη Φαμέλο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο, να λέει ότι δεν υπάρχει plan B ή C. Ένα είναι το πλάνο της αριστεράς και αυτό είναι της ενότητας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ξεκινήσουμε λοιπόν από τη συνέντευξη του Σωκράτη Φάμελου. Ο κύριος Φάμελος έδωσε μια συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Κόκκινο. Όπως είπες και εσύ, είπε μάλιστα δεν υπάρχει plan B. Ένα είναι το πλάνο να επιμένουμε στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Θα είμαστε συντροφικά και δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Στην ερώτηση αν θα κατέβει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, είπε δεν υπάρχει τέτοια σκέψη, δεν έχει αποφασιστεί αυτό στην Κεντρική Επιτροπή. Τον ρώτησαν για τη φράση του Αλέξη Τσίπρα οι συνάδελφοι για το ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει. Ο κύριος Φάμελος είπε ότι εντός των κύκλων αυτών υπάρχουν και ομόκεντροι κύκλοι, υπονοώντας βεβαίως την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Είπε μάλιστα ότι εμείς θα παλέψουμε και πρέπει να παλέψουμε μετά την απόφαση της Κεντρικής μας Επιτροπής για να υπάρξει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο. Τώρα, από την άλλη μεριά, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα στις 7.30 δεν είναι πολιτική ομιλία, θα πρέπει να πούμε, Γρηγόρη.
1: Αλλά
13: είναι μια συνομιλία με τους πολίτες. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται διατεθειμένος να αλλάξει τον τρόπο των συγκεντρώσεων, δηλαδή να είναι περισσότερο μια συνομιλία με τους πολίτες παρά εκ του βήματος. Δεν εννοώ τις μεγάλες συγκεντρώσεις της αστικής πόλης, εννοώ τις συγκεντρώσεις που θα ξεκινήσει να κάνει από σήμερα. Κάτι τέτοιο θα είναι και σήμερα στις 7.30. Δηλαδή θα ακούσει τις παρεμβάσεις των πολιτών και θα μιλήσει και ο ίδιος μεταξύ τους. Αυτό επίσης με εντός της εβδομάδος, σύμφωνα με πληροφορίες μας, αναμένεται να ανακοινωθεί είτε το Εθνικό Συμβούλιο του νέου κόμματος, είτε η σκιώδης κυβέρνηση, ένα εκ των δύο πολιτικών οργάνων του νέου κόμματος.
1: Μέχρι στιγμή ξέρουμε μόνο τον νέο γραμματέα.
13: Γι' αυτό σας λέω, εντός της εβδομάδος θα ανακοινωθεί πρώτα το πολιτικό, η σκιώδης κυβέρνηση, και στη συνέχεια το Εθνικό Συμβούλιο που θα αποτελείται από περίπου 150-200 άτομα, σαν να λέμε η παλιά Κεντρική Επιτροπή.
1: Ακριβώς.
13: Σαν λέμε κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι είναι ατυχής όρος. Από εκεί και ύστερα την Τετάρτη ο Αλέξης Τσίπρας έχει την επίσκεψή του στην Κύπρο με το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας, τη διεθνής παρέμβαση που κάνει κάθε χρόνο στην Κύπρο, και μετά από ό,τι μαθαίνουμε θα ξεκινήσει περιοδίες στην Ελλάδα. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει ανακοινωθεί το επίσημο πρόγραμμα.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, καθώς από σήμερα τίθεται σε λειτουργία η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο αφορά την ανακαίνιση και την υπενεργειακή αναβάθμιση των παλαιών κατοικιών. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντακτριά μας Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα αυτή, Δήμητρα.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Εντός της επόμενης ώρας, στις επόμενες δύο ώρες, όπως μας πληροφορούν από τα αρμόδια Υπουργεία, θα ανοίξει η πλατφόρμα στο gov και στην διεύθυνση ανακαίνιση.apps.gov.gr. Εκεί με τους κωδικούς του Taxis Net θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να διαπιστώσουν αν πληρούν τις προϋποθέσεις για να είναι επιλέξιμοι προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, που είναι προϋπολογισμό 480 εκατομμυρίων ευρώ. Η επιδότηση κυμαίνεται από 70 έως 80% συν 5% για ορεινές και νησιωτικές περιοχές, αλλά και για ειδικές κατηγορίες πολιτών, φτάνοντας πολλές φορές και στο 95%. Το ανώτατο όριο είναι 36.000 ευρώ συν 2.500 ευρώ για επιπλέον έξοδα για μηχανικούς, πιστοποιητικά και άδειες που θα χρειαστούν για τις ανακαινήσεις.
1: Να δώσουμε μια διευκρίνηση για αναφορικά με αυτή τη διαδικασία. Όταν λέμε διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας, τι ακριβώς εννοούμε? Γιατί υπάρχουν και ακροατές που δεν ξέρουν τον όρο.
14: Αυτό που προταφέρουμε και στην αρχή, ότι αν πληρούν τις προϋποθέσεις προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που γίνεται. Αυτό μπορεί να γίνει μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Θα κλείσει η πλατφόρμα για αυτή τη διαδικασία και στη συνέχεια από το Σεπτέμβρη θα ανοίξει πάλι η πλατφόρμα προκειμένου να γίνουν αιτήσεις κανονικές πλέον για την χρηματοδότηση όσων έχουν επιλεγεί για να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Να πούμε ότι η δράση σκοπεύει να καλύψει περίπου 25.000 ακίνητα, ενώ αυτό που ανοίγει σήμερα αφορά κλειστές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα και είναι κατασκευασμένες μέχρι το 1990. Όταν λοιπόν αυτές τις κατοικίες ανακατασκευαστούν, θα πρέπει να ενοικιαστούν για 5 χρόνια με ένα σταθερό ενίκιο για 3 χρόνια τουλάχιστον. Από το Σεπτέμβριο και μετά θα έχουμε ξανά την πλατφόρμα για ιδιωτικατοικούμενες πλέον κατοικίες Γρηγόρη, όπου εκεί θα δοθούν χρήματα επισκευών ή για ήπια ενεργειακή αναβάθμιση.
1: Και μάλιστα, όπως είπε ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, που μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, στον Βασίλη Αμλού και τη Μαρία Γεωργίου, στις πρωινές διαδρομές, είπε ότι η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη μέσα από το gov.gr. Είναι απλή διαδικασία και υπάρχουν και περισσότερα χρήματα στο πρόγραμμα αυτό. Να τον ακούσουμε και αφού πρώτα σε ευχαριστήσουμε, Δήμητρα Κυριαζή, για το ρεπορτάζ.
15: Ανοίγει η επιλεξιμότητα, δηλαδή θα μπορέσετε να μπείτε μέσα από την εφαρμογή από το gov.gr, εκεί που λέει ανακαίνιση κατοικίας, και θα δείτε αν εσείς, κυρία Γεωργίου, είστε επιλέξιμοι να μπείτε μέσα στο πρόγραμμα. Τι θα λάβει υπόψη? Θα λάβει υπόψη το σπίτι σας, αν είναι κλειστό, γιατί αφορά εδώ το πρόγραμμα κλειστά σπίτια. Όπως σας είπα, θέλουμε να ανοίξουμε σπίτια. Αφορά τα εισοδηματικά σας κριτήρια. Εφόσον λοιπόν δείτε ότι είστε επιλέξιμοι, θα προετοιμαστείτε έτσι ώστε θα ανοίξει 1η Σεπτεμβρίου η διαδικασία των αιτήσεων. Εκεί θα πρέπει να υποβάλλετε τα απαιτούμενα χαρτιά, τα απαιτούμενα, όπως το πιστοποιητικό ενεργειακής αναβάθμισης, την ταυτότητα κτηρίου. Αν δεν θέλετε να υποβάλλετε το συγκεκριμένο, μπορείτε να υποβάλλετε μια υπεύθυνη δήλωση. Το κάνουμε έτσι για να μην επιβαρύνουμε κάποιον συμπολίτη μας που δεν θα προχωρήσει ή δεν θα πάρει την τελική έγκριση. Στη συνέχεια, αφού γίνει αυτή η αίτηση, άμεσα θα γίνει η επιλογή, θα πάρετε την έγκρισή σας και από εκεί πέρα θα προχωρήσετε στο να υποβάλλετε και αυτά τα απαιτούμενα έγγραφα. Γιατί είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα και πρέπει να υποβάλουμε έγγραφα που να αποδεικνύει την επιφάνεια του κτηρίου και αν το κτίριο γίνει μια αναβάθμιση κατά μια κατηγορία.
16: Θα υπάρξει κάποια εγγύηση ότι αυτά τα διαμερίσματα τα οποία θα επιδοτηθούν για την ανακαίνιση δεν θα γίνουν Airbnb? Δεν θα γίνουν βραχυχρόνιες μισθώσεις?
15: Απαγορεύεται.
16: Και ποια είναι αυτή η δικλίδα ασφαλείας? Ναι.
15: Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν τη μίσθωση. Πρέπει να μισθωθούν για 5 χρόνια υποχρεωτικά, όπου τα 3 χρόνια θα πρέπει να έχουν σταθερό ενίκιο.
1: Τώρα, και μιας και μιλάμε για τα της καθημερινότητας και τις δυσκολίες της καθημερινότητας, σοβαρές ελλείψεις σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα, γυρασμένος στόλος ασθενοφόρων, υποστελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών και έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου με τη διοίκηση, καταγγέλλει το σωματείο εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, κάνοντας λόγο για μια κατάσταση που επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του οργανισμού και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ήδη οι εργαζόμενοι έχουν καταθέσει εξώδικο στη διοίκηση του ΕΚΑΒ. Αίσθηση από τα όσα είπε εδώ στο σταθμό μας ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος. Μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου και επεσημάνε ότι η δύο προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική είναι μάχημα μόλις 65 έως 70. Για να τον ακούσουμε.
17: Έχουμε καθημερινές και συνεχείς βλάβες ασθενοφόρων, όπου το πάνω του 50% του στόλου είναι ακινητοποιημένα. Το πρόβλημα είναι ότι και για μικρά προβλήματα, δηλαδή για τακάκια φρένων, ναι, ή θερμοστάτες, ή που μπορούν να πάρουμε άμεσα τέτοια ανταλλακτικά που είναι ευρείας χρήσεως, ξέρετε, και τα αλλάζουμε πολύ και πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλο στόκ, δυστυχώς δεν υπάρχουν, με αποτέλεσμα να κλείνουν ασθενοφόρα και για 2-3 μέρες.
18: Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα, γιατί αυτή η καθυστέρηση?
17: Χρήματα υπάρχουν, έχουν όντως, το Υπουργείο έχει στους κωδικούς υπάρχουν χρήματα, δυστυχώς όμως εδώ υπάρχει και η κακή διαχείριση εσωτερικά, έτσι ώστε να μην γίνονται οι απαραίτητες διαδικασίες, έτσι ώστε να τρέξουν οι διαγωνισμοί και να παίρνουμε αυτά τα ανταλλακτικά.
16: Δηλαδή, για πείτε μας, ακριβώς τι συμβαίνει.
17: Κοιτάξτε, είχαν κλείσει πριν λίγες μέρες ασθενοφόρο και τακάκια. Αναγκαστήκαμε εμείς να πληρώσουμε σωματείο, γιατί ξέρετε, όταν κλείνει ένα ασθενοφόρο και δεν έχουμε εφεδρικά, οι συνάδελφοι αυτοί αναγκάζονται να πάρουν υποχρεωτικά ρεπό.
16: Ναι.
17: Άρα για να μην βγουν σε ρεπό και να μην έχει να είναι μείον τα ασθενοφόρα, δηλαδή 4 με 5 ασθενοφόρα το πρωί ή το απόγευμα, που αυτά τα ασθενοφόρα μπορούν να κάνουν και 50 περιστατικά στην Αττική, δώσαμε εμείς κάποια χρήματα έτσι για να αγοραστούν.
16: Πήγατε εσείς και βάλατε και
17: βάλαμε 135 ευρώ,
16: ναι,
17: και πήραμε 3 τακάκια για να βγουν 3 ασθενοφόρα.
1: Είναι πολύ σοβαρή καταγγελία αυτή. Οι εργαζόμενοι λένε ότι το σωματείο έβαλε 135 ευρώ, έβαλαν τσέπη του 135 ευρώ, ώστε να αγοράσουν τα κάκια για να μπορούν να λειτουργούν τα ασθενοφόρα κανονικά. Στην ίδια εκπομπή, βέβαια, μίλησε ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, ο Γιώργος Χαραλάμπης, ο οποίος υποστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας υπαινιγμούς ακόμη και για δολιοφθορά.
19: Κανένας δεν ήρθε να με ενημερώσει ούτε για το απόθεμα, ούτε για το αν θα προέκυπτε πρόβλημα, και μπορώ να σας πω κιόλας ότι το Σάββατο του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος με πήρανε πρωί τηλέφωνο για να μου πούνε ότι, ξέρετε πρόεδρε, δεν έχουμε τακάκια. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα.
16: Οι εργαζόμενοι έχουν δίκιο από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή σε αυτό που λένε ότι έχουμε οχήματα που για τακάκια, για κάποια μικροβλαβίτσες, ας πούμε, δεν έχουμε οχήματα.
19: Έχουν δίκιο, πώς δεν έχουν δίκιο. Το ζήτημα είναι όμως ότι όλα αυτά τα υποκρύπτουν και τα αφήνουν να εμφανιστούν όταν και εφόσον θα υπάρξει πρόβλημα.
16: Θα έπρεπε να ενημερώσουν οι εργαζόμενοι, δηλαδή υπηρεσιακά δεν θα έπρεπε να τα γνωρίζετε αυτά τα πράγματα?
19: Υπηρεσιακά έπρεπε να ενημερωθώ.
16: Ναι. Άρα κάποιοι δεν κάνουν, κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Έτσι δεν είναι?
18: Η υπηρεσία σας φταίνε.
19: Αυτό ακριβώς έχω εντοπίσει και γι' αυτό το λόγο, πέραν από όλες τις άλλες ενέργειες τις οποίες έχω κάνει, δεν αρκούμε μόνο στην αντιμετώπιση των συνεπειών, αλλά επιδιώκω να διενεργήσω και τα αίτια, να διαρευνήσω τα αίτια που οδήγησα σε συγκεκριμένη κατάσταση.
16: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που λέτε. Διακρίνω και έναν υπαινιγμό ότι ενδεχομένως να υπάρχει και σκοπιμότητα για το γεγονός ότι δεν ενημερωθήκατε.
19: Δεν θα έλεγα όχι. Σκοπιμότητα πάντοτε υπάρχει, διότι ένας οργανισμός όπως το ΕΚΑΒ θα έπρεπε να λειτουργεί σε πλήρη συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων, ο ένας να ενημερώνει τον άλλο, γιατί έχουμε μία κοινή αποστολή.
16: Άρα κάποιος θα μπορούσε να μιλήσει ακόμη και για δολιοφθορά, κύριε Πρόεδρε?
19: Βεβαίως και θα μπορούσε να μιλήσει και για δολιοφθορά.
1: Πολύ σοβαρές οι καταγγελίες αυτές σε κάθε περίπτωση. Πάμε τώρα στο διπλό φωνικό στο Αίγιο που μας έχει συγκλονίσει όλους, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες ημέρες. Το διπλό φωνικό μητέρας και γιου. Ο 65χρονος Ιταλός βρίσκεται στη φυλακή, ωστόσο εκκρεμούν τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων για τα στοιχεία που σχετίζονται με το έγκλημα. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Νίκο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι νεότερο έχουμε για την υπόθεση αυτή?
20: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Συνεχίζεται η έρευνα προς πάσα κατεύθυνση, παρά το γεγονός ότι ο 65χρονος Ιταλός βρίσκεται ήδη προφυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλλού, κατηγορούμενος για το διπλό αυτό φωνικό. Ο ίδιος συνεχίζει να υπερασπίζεται την αθωότητά του, κάνοντας λόγο και για ψυχολογικά προβλήματα τα οποία είχε η 54χρονη σύντροφός του. Από την πλευρά της αστυνομίας τώρα, αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε ως πληροφορίες είναι ότι βρίσκονται στην περιοχή του Αιγείου δύο κλιμάκια, δύο ειδικά κλιμάκια από την Αθήνα, κλιμάκιο των ανθρωποκτονιών αλλά και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Εργασιών.
1: Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με τον Νίκο Γιαπρακά. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε και πάλι, να ακούσουμε εν τω μεταξύ τι είπε η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μιλώντας στη τηλεόραση του Μέγκα, είπε ότι βρέθηκαν ίχνη παρέμβαση στον τόπο του εγκλήματος.
0: Αν θεωρήσουμε ότι αυτός είναι ο δράστης της διπλής δολοφονίας, υπήρχε αρκετός χρόνος για να αλλάξει η σκηνή του εγκλήματος. Αυτό προσπαθούν να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί. Τι παρεμβάσεις έχουν γίνει στον χώρο. Και όντως έχουν κάποια στοιχεία που φαίνεται ότι έχει αλλάξει η σκηνή του εγκλήματος. Δεν είναι αρχική. Έχει παρέμβει κάποιος στη σκηνή του εγκλήματος για να καλύψει.
1: Λοιπόν, έχουμε και πάλι τον Νίκο Γιαπρακά στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είχαμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεσή μας, Νίκο, και ακούσαμε την κυρία Δημογλίδου να λέει ότι βρέθηκαν ίχνη παρέμβαση στον τόπο του εγκλήματος. Μας ακούς, Νίκο? Δεν μας ακούει ο Νίκος Γιαπρακάς. Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στην Ήπειρο. Τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς σε κοντέινερ όπου βρήκαν τραγικό θάνατο 4 ηλικιωμένα αδέλφια, ένας άντρας και 3 γυναίκες, είχε αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα Ιωαννίνων. Ο Βασίλης Χιώμος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για αυτή την απίστευτη τραγωδία. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Η πυροσβεστική είναι αυτή που διενεργεί την προανάκριση και ερευνά τα αίτια, τι προκάλεσαν δηλαδή αυτή τη φωνική πυρκαγιά που στήχησε τη ζωή σε 4 ανθρώπους. Μια οικογένεια ολόκληρη έχει ξεκυριστεί, 3 γυναίκες, 3 αδερφές και ο αδερφός τους έχασε τη ζωή 6 και 20 το πρωί όταν ξέσπασε φωτιά στο οίκημα που μέναν ένα κοντέινερ. Η οικογένεια αυτή, πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, από το 1996 όταν η πλήγη εικόνησε από σεισμό, δεν κατάφεραν εδώ να την πείσουν οι αρμόδιες αρχές να αλλάξει χώρο, να μείνει σε κάποιο άλλο σπίτι, να δημιουργήσουν πάλι το σπιτικό τους. Μείνανε σε αυτό το κοντέινερ για 30 ολόκληρα χρόνια και έτσι φτάσαμε στο σήμερα που είχαμε αυτή τη φωνική φωτιά. Πριν από λίγο ήρθε εδώ πραγματογνώμονα στο ΔΕΔΙΕ, κάνανε έρευνα εδώ και 2 ώρες περίπου όλο τον χώρο γύρω από το κοντέινερ. Ψάχνουν να δουν αν το οίκημα ήταν ηλεκτροδοτούμενο από την ΔΕΗ. Και αν ήταν συνδεδεμένο, δεν διαπίστωσαν κάτι τέτοιο. Φαίνεται πως είχε κοπεί το ρεύμα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όπως επίσης και νερό δεν είχε συγκεκριμένη η οικογένεια, οι κάτοικοι, ο Δήμος μεριμνούσαν να τους βοηθήσουν. Παρόλα αυτά όμως, πολλές φορές η οικογένεια αυτή ήταν αρνητική. Μάλιστα, ο Δήμος είχε πάει και στον εισαγγελέα, ζητώντας βοήθεια από εκεί ώστε να γίνουν κάποιες ενέργειες για να τους αναγκάσει ο εισαγγελέας με εντολή του να δεχτούν τη βοήθεια, όπως είναι το φαγητό που τους μετέφερε η βοήθεια στο σπίτι και άλλες παροχές που χρειαζόταν επιγόντως αυτή η οικογένεια. Θα παραμείνει αποκλεισμένο ο χώρος για 3 ακόμη ημέρες μέχρι και την, όπου θα συνεχιστεί η έρευνα στον χώρο για το τι προκάλεσε αυτή τη φωνική φωτιά.
1: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά, Βασίλη Χιώμος, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, υποελεγχοτέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδη, εδώ στην Αττική, που είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί το μισό τμήμα της επιχείρησης και να γίνει αποπνιστική ατμόσφαιρα στη Δυτική Αττική. Να ακούσουμε τι δήλωσαν κάτοικοι του Μενιδίου στην κάμερα του Earth News.
23: Έρχομαι και βλέπω αυτή την κόλαση. Οι φλόγες ήταν 2 φορές πιο πάνω από το σπίτι μου και γίνονταν συνέχεια εκρήξεις.
24: Ακούγατε
23: εκρήξεις? Εκρήξεις, ναι, πολλές εκρήξεις. Πάρα πολλές εκρήξεις, έτσι δεν το συζητώ. Τέτοιες εκρήξεις δεν έχω ξανακούσει. Μία κόλαση, φλόγα να μην πέφτει με τίποτα.
25: Στις 9.30 το πρωί. Να φύγω και μόλις βγήκα στην εξώπορτα είδα τους καπνούς. Είχανε μέχρι επάνω. Τηλεφώνησα εγώ στην πυροσβεστική.
26: Η φωτιά ξεκίνησε εδώ από τον αποθηκευτικό χώρο, μπορώ να τον πω, της επιχείρησης. Μπροστά είναι άλλο κτίριο, το πίσω κτίριο τέλος πάντων. Δυστυχώς έχει καταστραφεί ολοσχερός.
1: Λοιπόν, αυτά είπαν κάτοικοι του Μενιδίου στην κάμερα του Earth News. Πάμε να ακούσουμε τη μετέδωση νωρίτερα, ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δασινός.
27: Μετά από σχεδόν 3 ώρες προσπαθειών, οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υποέλεγχο την πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε σε αποθήκη καταστήματος ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Μια πυρκαγιά η οποία συνοδεύτηκε από εκρήξεις, καθότι μάρτυρες μας ανέφεραν πως άκουγαν απανωτές εκρήξεις και για πολλή ώρα. Να πούμε πως την αποθήκη, η οποία ήταν φτιαγμένη από πρόχειρα υλικά, θα έλεγε κανείς, είχε μέσα πολλά αυτοκίνητα, πολλά ελαστικά, πολλά ανταλλακτικά αυτοκινήτων, τα οποία οποία ενδεχομένως να παραδόθηκαν στις φλόβεγγες είτε από βραχυκύκλωμα είτε από κάποια άλλη ενέργεια την οποία εξετάσουν αυτή τη στιγμή οι αξιωματικοί της ΔΑΕ, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Εάν και εφόσον διαπιστωθεί πως υπάρχει δάκτυλος στην όλη διαδικασία, τότε η υπόθεση θα περάσει στα χέρια της ασφάλειας.
1: Τώρα, νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για το ιστορικό του 25χρονου που έπεσε νεκρός μετά από πυροβολισμούς το βράδυ του Σαββάτου στα Εξάρχεια. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Να αρχίσω με μια εξέλιξη που έγινε γνωστή πριν από λίγη ώρα. Mm. Οι αστυνομικοί του τμήματος των δολοφονιών που ασχολούνται με την υπόθεση φέρεται να εντόπισαν το σπίτι όπου διέμενε το θύμα, ο 25χρονος Τούρκος, καθώς, όπως έχουμε πει, φέρεται να είχε δηλώσει μια διεύθυνση κατοικίας στο Βοτανικό που δεν ήταν η πραγματική. Ενώ πάνω του είχε βρεθεί μια κάρτα για αίτηση ασύλου που είχε καταθέσει, που ανέφερε τη συγκεκριμένη διεύθυνση στο Βοτανικό που δεν ίσχυε. Γίνεται έρευνα στο χώρο που διέμενε να δούμε αν θα προκύψει κάτι από εκεί. Από εκεί και πέρα οι αστυνομικοί προσπαθούν από υλικό, από κάμερες ασφαλείας της περιοχής να συγκεντρώσουν στοιχεία για το δράστη της δολοφονίας που φαίνεται να διέφυγε μέσω της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη προς το κέντρο της Αθήνας και πιθανότητα σε κάποιο σημείο έχει καταγραφεί η διαδρομή του. Οι αστυνομικοί αξιολογούν και μαρτυρίες και συγκεκριμένα μία που αναφέρει ότι ο δράστης φορούσε μαύρο καπέλο και μαύρο μπλουζάκι. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι οι δύο άντρες είχαν ραντεβού στο σημείο. Δεν αποκλείεται αυτό το ραντεβού να ήταν προσχηματικό, δηλαδή να παρασύρθηκε εκεί στα σκαλάκια του Αστέρα ο 25χρονος σε μια παγίδα θανάτου. Ψάχνουν οι αστυνομικοί να δουν αν το θύμα είχε αναπτύξει κάποια παράνομη δραστηριότητα εδώ στην Ελλάδα, όπου είχε έρθει πριν από 1,5 χρόνο, όπως είπα, είχε κάνει αίτημα για πολιτικό άσυλο και είχε προσαχθεί τρεις φορές σε τυχαίους αστυνομικούς ελέγχους. Υπάρχει μια εκδοχή, μια πιθανότητα το θύμα να είχε διαφορές με το δράστη, ίσως για υπόθεση ναρκωτικών. Πάντως, από τα στοιχεία που έδωσαν στην ελληνική αστυνομία οι τουρκικές αρχές, φέρεται ο 25χρονος να ήταν ύποπτος εκεί στην πατρίδα του για τέλεση κάποιων αδικημάτων όπως ναρκωτικά, απάτη, ληστεία, κλοπή και παραβάσεις σχετικές με τα όπλα. Και δεν φαίνεται, σύμφωνα με όσα είναι γνωστά μέχρι τώρα, να σχετιζόταν με κάποια μαφιόζικη τουρκική εγκληματική οργάνωση, ώστε να στοχοποιηθεί από αντίπαλη ομάδα Τούρκων κακοποιών, κάτι που έχουμε δει πολλές φορές να έχει συμβεί στην Ελλάδα.
1: Νίκο Κουντούρη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ, του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Εντυπωσιακό θέμα και συγκίνηση περιλάμβανε η τέταρτη ημέρα του Μουντιάλ. Συναισθήματα χαρά στους νικητές και απογοήτευση για τους ηττημένους. Βεβαίως, ασταμάτητη Γερμανία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ, αλλά η Ιαπωνία με γκολ στο φινάλε στέρισε την νίκη από την Ολλανδία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας πει όλα τα τελευταία νέα από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Να ξεκινήσουμε με τα όσα έγιναν χθες ή τις πρώτες πρωινές ώρες, Τάσο. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα, έτσι όπως θα λες είναι. Ήταν μια μέρα γεμάτη γκολ. Και μάλιστα το ξημέρωμα ολοκληρώθηκαν για αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής σε πέμπτο και έκτο όμιλο. Να θυμίσω είναι 12 οι όμιλοι, έτσι. Mm-hmm. Οπότε είμαστε στα μέσα της πρώτης αγωνιστικής ακόμη. Mm-hmm. Και βλέπεις πόσο πολύ ποδόσφαιρο χορταίνουμε. Λοιπόν, τα τέσσερα παιχνίδια της βραδιάς στο Μουντιάλ του 2026 ήταν άκρος συναρπαστικά, αφού σημειώθηκαν συνολικά 19 γκολ. Για τον πέμπτο όμιλο, το χώρο των γκολ άνοιξαν οι Γερμανοί που φιλοδόρησαν με 7 τέρματα το Κουρασάο 7-1. Μάλιστα, το Κουρασάο προς τη μήνυ είχε σοφαρίσει 1-1 και όλοι πίστευαν ότι μπορεί κάτι
1: και
3: να κάνει.
1: Εκεί, και εκεί πάνω στην ισοφάριση είχε αρχίσει και ένα πάρτι στα social media αναφορικά με το Κουρασάο, ναι, εδώ στην Ελλάδα. Αλλά μετά η συνέχεια ήταν.
3: Όχι μόνο στην Ελλάδα, και σε όλο τον κόσμο.
1: Όχι, τον κόσμο,
3: παντού. Παντού. Έχει συμπάθεια στο Κουρασάο και είναι λογικό. Μία από τις τέσσερις ομάδες που εμφανίζονται για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο. Mm-hmm. Στη συνέχεια, τον έκτο όμιλο, Ολλανδία και Ιαπωνία ήρθαν ισόπαλες 2-2 με τους Σαμουράι, μάλιστα, να εισαφαρίζουν στην εκπνοή τους Οράνι, οι οποίοι ήταν λίγο υποτονικοί και μοιραία ισοφαρίστηκαν. Στον πέμπτο όμιλο.
1: Πριν περάσουμε να ακούσουμε λίγο εδώ τα γκολ, όπως τα μετάδοσε εδώ η Ερασπορ, αυτό το μάτσο Ολλανδία-Ιαπωνία, και συνεχίζουμε αμέσως μετά τα σου.
3: Βεβαίως.
4: Χράφενγκ κάνει τη σέντρα και φαγιά του Βαντάικ, δοκάρει και γκολ. Γκολ για την Ολλανδία στο 51ο λεπτό. Τη λύση τη δίνει ο αρχηγός, ο στόπερ της Λίβερπουλ, ο Βαντάικ. Ολλανδία, Ιαπωνία, 1-0. Ο Κούμπο Καρτάι είναι κλεισμένος, γυρίζει στον Ακαμούρα, ψάχνει το σουτ, το κάνει, η μπάλα κόντρα γκολ. Η μπάλα έχει βρει στο Μαέντα στο 57. Η Ιαπωνία ισοφαρίζει με τον Ακαμούρα να πανηγυρίζει έξω, αλλά έχει ένα πολύ ωραίο σουτ. Ντάμφρις από δεξιά, Σάμερβιλ ανεβαίνει, κάνει το σουτ με το αριστερό, γκολ! Καταπληκτικό γκολ με το αριστερό του Σάμερβιλ. 64, πάλι μπροστά η Ολλανδία, μέσα σε 13 λεπτά, 3 γκολ Ολλανδία. Η Ιαπωνία 2-1. Εκτελεί ο Ίτο, η κεφαλιά, η κόντρα, γκολ! 2-2. Η Ιαπωνία το βρίσκει με τον Ογκάβα στο 89. Ολλανδία, η Ιαπωνία 2-2.
1: Οι Ιαπωνέζοι πάντως στο επιτρόπο αφήνουν μέχρι στιγμής καλύτερες εντυπώσεις με την παρουσία τους στο Μουντιάλ. Και μέσα στα γήπεδα και έξω.
6: Ακριβώς, ειδικά εκτός γήπεδο, είναι παραδοσιακά σε όλες τις διοργανώσεις και παντού και σε Ολυμπιακούς Αγώνες είναι. Δίνουν το παράδειγμα, παίρνουν τις σακουλίτσες, όσους καθαρίζουν τις εξέδρες εκεί όπου έχουν αφήσει ας πούμε χαρτάκια και οτιδήποτε άλλο και αφήνουν λαμπίκο το γήπεδο. Και από την άλλη πανηγυρίζουν βεβαίως και τη Μεγάλη Σομαλία. Η περιγραφή ήταν του Πάπου Παπάζογλου να πούμε και φυσικά ότι όλα τα παιχνίδια εκτός από τηλεόραση ΣΕΡΤ 2 και τη ΣΕΡΤ 1 μεταδίδονται και ραδιοφωνικά από την Ερασπόρ. Να πάμε όμως και να συνεχίσουμε τον πέμπτο ομιλό χθες. Καθώς ο Τιαλό ήταν ο ήρωας της ακτής Ελεβάντος. Τώρα παιχνίδι που φαινόταν θα πάει στο ασχέτως πως ήταν η εξέλιξή του με δοκάρια για την ακτή Ελεβάντος, θα πήγαινε στην ισοπαλία, αλλά τελικά στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα ο Τιαλό χάρισε τη νίκη απέναντι στο Εκουαδόρ 1-0 και η αυλία έπεσε το ξημέρωμα για τον έκτο όμιλο. Η Σουηδία με Ίσακ και Γιόκερς να κάνουν απίθανα πράγματα, επικράτησαν 5-1 της Τινησίας, η οποία δεν έδειξε σε κανένα σημείο του αγώνα ότι θα ήταν ανταγωνιστική. 5-1 τελικά για τους Σουηδούς, οι οποίοι Σουηδοί, εδώ να σημειώσουμε κάτι γιατί γίνεται πολύ κουβέντα για τις ομάδες που περάσε και δεν πέρασε η Ελλάδα, οι Σουηδοί στα προκριματικά είχαν μόλις 3 ισοπαλίες και όλα τα άλλα παιχνίδια ήταν ήττες. Πέρασαν μέσω του Nations League στο παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Κάτι ιδιαίτερο που δεν είχε ξανασυμβεί μέχρι προσφάτως. Λοιπόν, η δράση συνεχίζεται. Απόψε έχουμε πρεμιέρα στον 7ο και στον 8ο όμιλο με ξεκάθαρα φαβορί αλλά και ισορροπημένες αναμετρήσεις. Που αν μη τι άλλο θα αυξήσει και το ενδιαφέρον όλης των αγώνων και τη suspense για τους φιλάθλους. Αρχικά στις 7 η ώρα το βράδυ για τον 8ο όμιλο θα παίξουν Ισπανία πράσινο ακροτήρι από την ΕΤΦΙΟ στην Ατλάντα. Αυτό το παιχνίδι μπαίνουν οι Ισπανοί το φαβορί για την κατάκτηση. Ένα τέλος πάντων απλά φαβορί για την κατάκτηση γιατί άλλοι. Οι στοιχηματικές δίνουν την Ισπανία, αλλά μπορεί να είναι και η Γαλλία. Μπορεί να είναι και οποιοδήποτε άλλος, αλλά ως φαβορί δίνουν την Ισπανία. Με το πράσινο ακροτήρι που και αυτό για πρώτη φορά θα αγωνιστεί σε παγκόσμιο κύπελο. Για τον 7ο όμιλο στις 10 η ώρα το βράδυ θα αναμετρηθούν στο Σοσιάτλ Βέλγιο και Αίγυπτο του Σαλάχ από την ΕΡΤ 2. Ξημέρωμα Τρίτης πλέον, μιας και θεωρείται στην ίδια μέρα, αλλά έχει αλλάξει μέρα ουσιαστικά. Μία η ώρα μετά τα μεσάνυχτα στο Μαϊάμι για τον 8ο όμιλο θα παίξουν Σαουδική Αραβία του coach Γιώργου Δόνη, παρακαλώ, με την Ουρουάη του Φακούτο Πελίστρι από την ΕΡΤ 2, το Πελίστρι ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό και το αναφέρω. Και για τον 7ο όμιλο στις 4 η ώρα το πρώτο παιχνίδι του Ιράν. Απέναντι στη Νέα Ζηλανδία. Είναι η γνωστή ιστορία με το Ιράν.
1: Θα έχει ενδιαφέρον αυτό, βέβαια.
6: Καταλαβαίνει, έχει κατασταθεί στο Μεξικό και παίρνει αυθημερών το αεροπλάνο, πηγαίνει, θα δίνει τον αγώνα και αμέσως
1: και θα επιστρέφει.
6: Θα επιστρέφει στο Μεξικό. Μάλιστα. Είναι κάτι περίεργο. Και στη Νέα Ζηλανδία να πούμε ότι παίζει και ο μοναδικός Έλληνας ποδοσφαιριστής, ο Κώστας Μπαρμπαρούσης, ο οποίος έχει παραφορές και τη Βανέλα. Του Παναθηναϊκού στα 36 του πλέον από την ΕΡΤΕΝΑ στο παιχνίδι στο Λος Άντζελες.
1: Ωραία, ναι. Και το είχαμε και προβλήματα με τον Καλημέρα όμως για την Εθνική Αγγλία. Τάσου, τι συνέβη εκεί?
6: Ναι, φωτίζουν, είναι απίστευτο οι Άγγλοι, καθώς έγινε ένα τρομερό ρυφηθή στις ΗΠΑ με το που έφτασαν. Έκανα φτερά από γνώστους βεβαίως, δεν ξέρουμε ποιος ήταν. Κατά τη μεταφορά τους από τη Φλόριντα στο Κάνσας, ο ποδοσφαιρικός εξοπλισμός
7: της ομάδας. Κλάπηκαν παπούτσια, μπάλες, μέχρι και φανελάκια προπονήσεων, αλλά και ο βασικός εξοπλισμός προπόνησης. Προσπαθούν βεβαίως να τα αποκαταστήσουν. Δεν έχει αποκατασταθεί η ζημιά απόλυτα, δηλαδή δεν έχουν προλάβει να τα πάρουν όλα ξανά, αλλά το κακό έγινε. Και μάλιστα το χειρότερο απ' όλα είναι για το Χάρι Κέιν και το Τζουτ Μπέλιγχαμ, που είναι και τα γούρικα τους παπούτσια τα οποία εκλάβησαν. Όμως η Εθνική Αγγλία, επειδή οι περιπέτειες δεν τελειώνουν για αυτούς, ζήτησε αληθινή οδύσσια. Στο Kansas City, λοιπόν, με το που έφτασαν, χτύπησε το τηλέφωνο της πολιτικής προστασίας, τους προειδοποίησε όλους για φωνικό τυφώνα και κλείστηκαν μέσα σε καταφύγιο για αρκετή ώρα, ακούγοντας κεραυνούς, αιωλιώδεις ανέμους. Τελικά, τέλος καλό, όλα καλά. Βέβαια. Η Αγγλία αντιμετωπίζει την Τετάρτη την Κροατία.
1: Θα σου επιτρέπω να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εδώ θα τα λέμε κάθε μέρα στην ίδια ώρα στο ραντεβού εδώ στο μαγκαζίνο 3:10. Σε ευχαριστούμε πολύ.
21: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
8: Την Τρίτη αναμένονται λίγες νεφώσεις, πιο πυκνές στα βόρεια ορεινά, όπου το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 33 με 35 βαθμούς και στα δυτικά τους 30 με 33. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με κατά διαστήματα λίγες νεφώσεις. Η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις με μπόρες το μεσημέρι, κυρίως στη Χαλκιδική. Η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς.

Putin on the Ridge, ένα ακόμα από τα κλασικότερα τραγούδια βέβαια του 20ου αιώνα, η κλασική σύνθεση του Irving Berlin. Εδώ είμαστε και πάλι με τις πρώτες εκτελέσεις και τις διασκευές διάσημων και πολύ διασκευασμένων κομματιών. Η Φωτεινή Περβολιανάκη είναι στον ήχο, ο Γιώργος Λεζάκης παρουσιάζει και επιμέλεια της εκπομπής.

Αυτός ήταν ο Robin Williams το 2013, ένας από τους σύγχρονους τραγουδιστές βέβαια που αναβίωσαν, θα λέγαμε, το swing και τον ήχο των μεγάλων ορχιστρών των δεκαετιών 30 και 40. 2013 ήταν αυτή η εκτέλεση, η διασκευή του Putting in the Ritz, ένα κομμάτι που είχε γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία και το 1982 από τον Τάκο.

Ένα τραγούδι που έγινε παγκόσμια επιτυχία, βέβαια, έφτασε και στο νούμερο 1 σε πολλές χώρες του κόσμου. Ο Ολλανδός Τάκο και η διασκευή του πάνω στο Putin on the Ridge το 1982. Είμαστε μαζί σας και σήμερα από τις συχνότητες Σερτχανίων για να συνεχίσουμε το αφιέρωμά μας στις πρώτες εκτελέσεις και στις διασκευές, σε μερικές από τις διασκευές πολυδιασκευασμένων τραγουδιών. Το Putin on the Ridge, ένα κομμάτι που έχει διασκευαστεί επίσημα τουλάχιστον πάνω από 250 φορές.

Ένα τραγούδι που έγινε γνωστό βέβαια στην δεκαετία του 30 εξ αρχής, μιας και το τραγούδισε τότε ο Fred Astaire την χρονιά του 1930. Ένα μεγάλο αστέρι βέβαια ήταν ο Fred Astaire, ό,τι και αν χόρευε, όσο πια και ταινία και να συμμετείχε, ό,τι και να τραγουδούσε γινόταν επιτυχία, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της εποχής. 1930 ουσιαστικά ήταν η πρώτη φορά που το κομμάτι αυτό γίνεται πολύ μεγάλη επιτυχία από τον Fred Astaire. Για να θυμηθούμε αυτή την εκτέλεση της χρονιάς εκείνης.

Αυτός ήταν ο Fred Astaire από τη χρονιά του 1930. Ένα κομμάτι που πρωτοακούστηκε την ίδια χρονιά, δηλαδή ήταν διασκευή αυτή του Fred Astaire που ακούσαμε. Η πρώτη φορά που ακούστηκε βέβαια ήταν στην ταινία, στην ομώνυμη ταινία Putin on the Ridge, στην οποία είχε γράψει μουσική βέβαια ο Irving Berlin. Αυτός ο άνθρωπος έχει γράψει μερικά από τα κλασικότερα τραγούδια του 20ου αιώνα, κυρίως το πρώτο μισό βέβαια του αιώνα. Η πρώτη εκτέλεση, ουσιαστικά η πρώτη φορά που ηχογραφήθηκε αυτό το κομμάτι, ήταν με την ορχήστρα του Leo Reisman την ίδια χρονιά, τη χρονιά του 1930. Μετά τον Fred Astaire ακολουθεί η πρώτη εκτέλεση, η πρώτη ηχογράφηση του κομματιού αυτού.

με την ορχήστρα του Leo Reisman και με την φωνή του Lou Cornard, η πρώτη εκτέλεση την χρονιά του 1930 του κλασικού αυτού κομματιού, της κλασικής σύνθεσης του Irving Berlin, που όπως είπαμε ακούστηκε και στην ομώνυμη ταινία εκείνης της χρονιάς. Αφήνουμε αυτό το κλασικό κομμάτι που όπως είπαμε έχει πάνω από 250 επίσημες διασκευές για να πάμε σε τελείως διαφορετικό κομμάτι, και αυτό όμως έχει κάπου τόσες, πάνω από 250 επίσημες διασκευές. 1974, η AC/DC στα πρώτα τους βήματα.

Είμαστε στη χρονιά του 1974, τότε που ACDC βέβαια ουσιαστικά ξεκινούσαν τη δισκογραφική τους πορεία, δεν ήταν γνωστοί σε ολόκληρο τον κόσμο, άρχισαν να γίνονται γνωστοί πρώτα στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, στην Αυστραλία. Στις πρώτες τους ηχογραφήσεις υπάρχει βέβαια και το Baby Please Don't Go, το κλασικό αυτό blues κομμάτι, ένα τραγούδι που έχει διασκευαστεί πάνω από 250 φορές επίσημα και θεωρείται ένα από τα κλασικότερα βέβαια blues. Το κομμάτι αυτό έχει διασκευαστεί πάρα πολλές φορές, μάλλον και με διαφορετικά στυλ. Μία από τις διασκευές είναι αυτή που έκανε ο Ντιόν Ντιμούτσι, ένα από τα pop idol της δεκαετίας του 50 και του 60. Το διασκεύασε με έναν έτσι ιδιαίτερο τρόπο το 1969. Ο Ντιόν Ντιμούτσι, 69.

1969 για τον Ντιόν, όπως ήταν γνωστός, ή Ντιόν Ντιμούτσι όπως ήταν το πρωτεύουσα όνομά του. Έκανε καριέρα και μόνος του και με το συγκρότημά του τους Belmonts. Είναι ένα από τα πιο γνωστά ονόματα βέβαια, κυρίως στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 50 και στα χρόνια της δεκαετίας του 1960. Ό,τι διασκεύαζε το διασκεύαζε έτσι με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Παραμένουμε στη χρονιά του 1969, παραμένουμε βέβαια στο Baby Please Don't Go, αυτή τη φορά για τους Βρετανούς Jasper, οι οποίοι το διασκεύαζαν με ένα πολύ όμορφο ψυχεδέλο blues τρόπο. Η Jasper 69.

Ένα φοβερό κομμάτι βέβαια, ένα από τα κλασικότερα blues, το Baby Please Don't Go. Όποιος και το διασκεύασε έτσι, πρόσθεσε κάτι. Τι να πούμε τώρα για αυτό το κομμάτι, τι να πούμε και για τις διασκευές τους, διασκευές του. Αυτή ήταν η έτσι ψυχεδελο blues εκδοχή των Βρετανών Jasper το 1969. Και πάμε για το συγκρότημα των Amboy Dukes, επίσης μία από τις πολύ σημαντικές διασκευές πάνω στο κομμάτι. Οι Amboy Dukes στο ξεκίνημά τους το 1967, στο δισκογραφικό τους ξεκίνημα, με κιθαρίστα βέβαια ποιον άλλον, τον υπέροχο Ted Nugent. 67 Amboy Dukes.

Είμαστε μαζί σας πάντα από τις συχνότητες της Earth Hanion, όπως το κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι, αφού καιρό έχουμε ένα αφιέρωμα σε πολύ διασκευασμένα κομμάτια. Ακούμε κάποιες από τις διασκευές τους, ακούμε βέβαια και την πρώτη εκτέλεση του κομματιού. Η Φωνή Περβολιανάκη στον ήχο, ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσίας και επιμέλεια της εκπομπής. Είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 4.

Ένα από τα σπουδαία συγκροτήματα βέβαια εκείνης εποχής, οι Amboy Dukes, ο Ted Nugent, 1967 στο ξεκίνημά τους τότε. Ο Ted Nugent που συνέχισε βέβαια την πορεία του και μετά την διάλυση των Amboy Dukes με μεγάλη έτσι επιτυχία. Το κομμάτι Baby Please Don't Go θα λέγαμε ότι διασκευάστηκε πάρα πολύ από τα pop και τα rock συγκροτήματα στη δεκαετία του 1960. Τότε έγινε έτσι πολύ γνωστό και κλασικό, και μία από τις πρώτες διασκευές που το έκαναν πολύ διάσημο ήταν αυτή των Them το 1964. Η Them με τον Van Morrison βέβαια στην σύνθεσή τους. 1964 ακολουθεί η εκτέλεση των Them.

Αυτός ήταν ο Van Morrison με τους Them το 1964. Διασκευάζουν το Baby Please Don't Go, ένα από τα κλασικότερα, όπως είπαμε, blues. Πάνω από 250 επίσημες ηχογραφήσεις του. Και αυτή είναι η πρώτη φορά που ηχογραφήθηκε το κομμάτι το 1935 από τον Big Joy Williams. Καμία σχέση με τον Sonny Boy Williamson. Θα τα ακούσουμε στην πορεία, θα τα πούμε αυτά τα πράγματα. Big Joy Williams το πρωτοηχογράφησε το 1935 και ουσιαστικά και αυτός το είχε εμπνευστεί από τα τραγούδια που τραγουδούσαν οι σκλάβοι τότε, οι μαύροι, στις βαμβακοφυτίες. Big Joy Williams, 1935, η πρώτη ηχογράφηση του κομματιού. Turn your mouth down low.

ένα παραδοσιακό blues από αυτά που τραγουδούσαν οι νέγροι δούλοι σκλάβοι στις βαβακοφυτίες, βέβαια, το Baby Please Don't Go. Το πρώτο ηχογράφησε ο Big Joe Williams το 1935 στην εκτέλεση που ακούσαμε. Αυτά τα τραγούδια, πολλά από αυτά έγιναν πολύ διάσημα κυρίως από τα βρετανικά συγκροτήματα που αναβίωσαν έτσι το αμερικάνικο blues στη δεκαετία του 1960, και έτσι όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες, οι μαύροι που είχαν πει τις πρώτες εκτελέσεις, τα ηχογράφησαν και λίγο αργότερα, βέβαια, σε πιο σύγχρονες εκτελέσεις, όλα αυτά τα κλασικά blues της δεκαετίας του 20, του 30, του 40 και όλα αυτά. Αφήνουμε το Baby Please Don't Go για να πάμε σε ένα επίσης από τα κλασικότερα και δημοφιλέστερα και πιο αγαπητά τραγούδια όλων των εποχών, θα λέγαμε, το Strangers in the Night. Ένα τραγούδι που έγινε γνωστό, βέβαια, κυρίως από την εκτέλεση του Frank Sinatra το 1966, παρόλο που ουσιαστικά δεν ήταν η πρώτη εκτέλεση αυτή, ήταν όμως η πρώτη φορά που στο κομμάτι αυτό προσθέθηκαν στίχοι. 1966, Frank Sinatra, Strangers in the Night, το κομμάτι που ακολουθεί.

Strangers in the Night, ο Frank Sinatra. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, βέβαια, το κομμάτι 1966. Ένα κομμάτι που έγινε χαμός, ειδικά τη χρονιά του 1966. Το διασκεύασαν πάρα μα πάρα πολύ. Μία από αυτές τις διασκευές ήταν και αυτή της Vicky Carr την χρονιά εκείνη. Vicky Carr, ένα μεγάλο όνομα της δεκαετίας του 60, που ξεχάστηκε βέβαια σιγά σιγά. Αμερικανό-Μεξικανή η Vicky Carr, 1966.

Και κάτι που είναι, δεν είναι ίσως και πολύ γνωστό, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον. Ίσως ξεχάσαμε να το πούμε όταν έπαιζε το κομμάτι του Frank Sinatra, η διασκευή του Frank Sinatra. Όταν τραγουδούσε ο Frank Sinatra Scooby Dooby Doo, ήταν που ένα μεγάλο στέλεχος τότε της ζωγραφικής εταιρείας CBS εμπνεύστηκε αυτό το όνομα για το γνωστό καρτούν των Scooby-Doo, ουσιαστικά από το Scooby-Doo-Doo που έλεγε ο Frank Sinatra στο τέλος του κομματιού Strangers in the Night. Αυτή ήταν η εκτέλεση, η διασκευή της Vicky Carr το 1966, ένα κομμάτι που έχει πει πάρα πολύ όμορφα και με τη φωνάρα του ο Τάσος Παπασταμάτης, πρώην μέλος των Formings, 66.

Ο Τάσος Παπασταμάτης, ο τραγουδιστής βέβαια των Formings, ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα που είχαμε εδώ στην χώρα μας από το 64 μέχρι το 66. Μετά το 66, τη διάλυση των Formings, ο Τάσος Παπασταμάτης προσπάθησε να κάνει έτσι προσωπική πορεία και ένα από τα κομμάτια τα οποία τραγούδησε ήταν και η διασκευή αυτή του Strangers in the Night. Το Strangers in the Night, μια σύνθεση βέβαια του Bert Χάιμφερτ, του Γερμανού Χάιμφερτ, ο οποίος είχε βοηθήσει, ήταν ο άνθρωπος που είχε βοηθήσει και τους Beatles τότε που ξεκινούσαν την καριέρα τους στην Γερμανία στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 60, και το κομμάτι αυτό ήταν γραμμένο για την ταινία «Ραντεβού στη Λισαβόνα». Με αυτόν τον τίτλο παίχτηκε στην χώρα μας. Ο αρχικός του τίτλος ήταν «Man Could Get Killed». Στην ταινία αυτή, παρακαλώ, πρωταγωνίστρια ήταν η Μελίνα Μερκούρη. Στην ταινία που πρωταγωνιστούσε αυτή η Μελίνα Μερκούρη, ακούστηκε για πρώτη φορά η μελωδία του Strangers the Night. Αργότερα προσθέθηκαν στίχοι βέβαια και το τραγούδισε ο Φρανκ Σινάτρα. Για να θυμηθούμε την πρώτη εκτέλεση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, αυτής της μελωδίας. Από την ταινία «Ραντεβού στη Λισαβόνα 66».

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ακούστηκε η μελωδία του Strangers in the Night το 1966 στην ταινία Ραντεβού στη Λισαβόνα. Η μουσική ήταν, όπως είπαμε, του Bert Kaempfert, και πρωταγωνίστρια σε αυτή την ταινία ήταν η Μελίνα Μερκούρη, μεταξύ άλλων βέβαια. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι. Για ακούστε μια punk διασκευή του Feelings 1998, το συγκρότημα των Offspring.

Αυτή ήταν μια πρόσμενη διασκευή βέβαια των Αμερικανών Offspring από τον χώρο έτσι του punk και του alternative rock το 1968 πάνω στο κομμάτι Feelings. Ένα ακόμα κλασικό τραγούδι βέβαια του 20ου αιώνα, ένα κομμάτι που έχει διασκευαστεί πάνω από 400 φορές επίσημα. Το τραγούδι όμως έγινε πάρα πολύ γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο για πρώτη φορά το 1974 όταν το τραγούδισε ο Βραζιλιάνος Μόρις Άλμπερτ. Παγκόσμια επιτυχία τότε το 1974 σε αυτήν την εκτέλεση.

Ήταν 1974 όταν το κομμάτι αυτό αρχίζει να γίνεται μεγάλη επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο, έτσι όπως το τραγούδισε ο Μόρις Άλμπερτ, ο Βραζιλιάνος. Ήταν και η πρώτη φορά βέβαια που ο κόσμος άκουγε αυτό το κομμάτι με αγγλικό στίχο, γιατί ουσιαστικά το κομμάτι αυτό είναι ένα γαλλικό κομμάτι, ένα κομμάτι που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1956 από την Lynn Renault. Ίσως να μην σας μοιάζει και πολύ, αλλά ουσιαστικά αυτή είναι η μελωδία. Είναι αυτό το feeling στην πρώτη του εκτέλεση στα γαλλικά, 1956, με την Lynn Renault.

Έτσι όπως τραγουδήθηκε το Feeling στην πρώτη του εκτέλεση, βέβαια στα γαλλικά, από την Lynn Renault, τραγουδίστρια, ηθοποιός, ήταν και ακτιβίστρια για το AIDS στα αργότερα, στα, όταν ήταν πιο μεγάλη σε ηλικία. 1956 η πρώτη ηχογράφηση του κομματιού. Αν προλάβουμε θα τα ακούσουμε και από Bobby Solo. Ο Bobby Solo ήταν ένας από τους πιο διάσημους Ιταλούς στην δεκαετία του 1960. Αν προλάβουμε θα τα ακούσουμε από την διασκευή του. 2003 το διασκεύασε ο Bobby Solo. Η Φωτεινή Περβογιαννάκη ήταν στον ήχο, Γιώργος Βλαζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Θα τα ξαναπούμε και πάλι την Παρασκευή με άλλα κλασικά και πολυδιασκευασμένα κομμάτια σε μερικές από τις διασκευές σου και στις πρώτες τους εκτελέσεις. Τα ξαναλέμε την Τετάρτη 3 με 4. Γεια σας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γενοπούλου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Ζησιμέικα Χαΐας επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά στη Σκόπελο.

0: συνέντευξή του στο CNBC, ο Βανς ανέφερε επίσης ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και ο Πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής θα εκπροσωπήσουν την Τεχεράνη στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Ελβετία. Παράλληλα, επισήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν πριν από την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Η ανακοίνωση της συμφωνίας προκάλεσε σημαντική πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ενώ ο ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σειρά κρατών χαιρέτησαν την εξέλιξη, ζητώντας αυτοσυγκράτηση και πλήρη εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Πάντως, ο Λιβανικός στρατός κάλεσε τους εκτοπισμένους κατοίκους να μην επιστρέψουν ακόμη στις παραμεθόριες περιοχές, επικαλούμενος τον κίνδυνο νέων Ισραηλινών επιθέσεων. Το Ισραήλ εμφανίζεται να κρατά αποστάσεις από τη συμφωνία. Ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς ξεκαθάρισε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από το Νότιο Λίβανο, ενώ δήλωσε ότι η χώρα θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83 δολάρια το Brent αυτή την ώρα, άνοδο στα χρηματιστήρια. Τη συμφωνία χαιρέτησε και η ελληνική πλευρά, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει ότι η ανεμπόδιστη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, καθώς επηρεάζει άμεσα τη διεθνή αγορά ενέργειας και κατ' επέκταση την ελληνική οικονομία. Επισημοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η είσοδος της Σεύρων στο μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Ο Υπουργός τόνισε ότι η εξέλιξη ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στην Ελλάδα και επανέλαβε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027. Τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, δήλωσε από το Ήλιον ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την περιοδία του στη Λαϊκή Αγορά και στα εμπορικά καταστήματα της περιοχής. Σε εξέλιξη από τις πρωινές ώρες ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και της Αθήνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να αφαιρούσε συστηματικά οχήματα επί μακρό χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, έχουν συλληφθεί 13 άτομα, ενώ σε βάρος των εμπλεκομένων έχει σχηματιστεί δικογραφία και έχουν εκδοθεί τα σχετικά εντάλματα σύλληψης. Ελλείψεις ανταλλακτικών για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και ακινητοποίηση άνω του 50% των οχημάτων του στόλου, κατήγγειλε μιλώντας στο Earth News Radio ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, ο οποίος επισήμανε ότι η αιτία του προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση. Ο κ. Μαθιόπουλος υποστήριξε ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική, μάχημα είναι 65 έως 70, αλλά και όταν ακινητοποιηθεί ένα ασθενοφόρο λόγω βλάβης δεν υπάρχουν εφεδρικά οχήματα αντικατάστασης. Απαντώντας μέσω του σταθμού μας, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Γιώργος Χαραλάμπους αναγνώρισε ότι υπάρχουν βλάβες, αλλά ότι μόνο το 1/3 περίπου του συνόλου των 300 οχημάτων έχουν βγει εκτός επιχειρησιακής λειτουργίας. Υποστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας υπαινιγμούς ακόμη και για δολιοφθορά. Διαβεβαίωσε πάντως ότι η επιχειρησιακή αποστολή του ΕΚΑΒ δεν τίθεται σε κίνδυνο, ενώ πρόσθεσε πως έχει απευθυνθεί στο Υπουργείο για τη Διενέργεια ΕΔΕ.
1: Ο καιρός.
0: Αύριο προβλέπονται στο Ιόνιο και τα υπηρετικά πρόσκαιρες βροχές, στα βόρεια υπηρετικά με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, στην Αττική αραιές νεφώσεις και θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς, πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με τη θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Henrik Ibsen για δύο μοναδικές παραστάσεις στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στα Χανιά. Την Τρίτη 16 και την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης με το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Τα άσπρα άλογα. Προπόληση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
8: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Χανίων. Είστε συντονισμένοι στους 100,6 και 104 μεγάκυκλους στα FM. Μας ακούτε από το διαδίκτυο πληκτρολογώντας www.erteco.gr / radio / Χανιά. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Φωτεινή Περβολιανάκη. Ακούτε την Άρτεμη Κατράκη στην παρουσίαση και την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Κουφιανός ήταν ένας αυτοδημιούργητος λυράρης και τραγουδιστής που άκμασε από τα τέλη του 19ου μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Ήταν επίσης δεινός μαντιναδολόγος. Υπήρξε από τους πρώτους χανιώτες μουσικούς της παραδοσιακής κριτικής μουσικής που ασχολήθηκε με επαγγελματικό τρόπο αποτελώντας τον συνδετικό κρίκο με τους παλιούς ερασιτέχνες μουσικούς της Υπαίθρου από τα τέλη του 19ου αιώνα. Νικόλαος Κατσουλάκης ή Κατσούλης, Κουφιανός. Η ζωή του ήταν άρρηκτα δεμένη με την ιστορία της Κρήτης. Ο ίδιος έζησε δίπλα σε σημαντικά ιστορικά πρόσωπα και αξίζει να καταγραφεί ο βίος του με όσο το δυνατόν αναλυτικό και εμπεριστατωμένο τρόπο, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Σε αυτό συνέβαλε καθοριστικά η πολύχρονη και πολυεπίπεδη έρευνα του Δημήτρη Ερινάκη από τον Κουφό, που συγκέντρωσε μνήμες και περιστατικά από τη ζωή του Νικόλαου Κατσουλάκη ή Κουφιανού και ευγενικά μας παρεχώρησε, προσφέροντας παράλληλα οποιαδήποτε επιπλέον βοήθεια ως τη στιγμή της αναπάντηχης εκδημίας του. Στη μνήμη του Δημήτρη Ερινάκη αφιερώνεται η παρακάτω εργασία. Χανιά, Μάης 2014. Ιστορικές ηχογραφήσεις θα ακούσουμε φίλες και φίλοι σήμερα στη Στράτα της ΕΡΤ Χανίων μέσα από τον πρώτο τόμο «Κρήτες Μουσιγέτες», αρχείο κριτικής δισκογραφίας με τίτλο «Μίλια μου Κρήτη από τα παλιά». Ιστορικές ηχογραφήσεις 1907 ως 1955. Το άλμπουμ της Orpheum Phonograph επιμελήθηκαν οι Σταύρος Κουρούσης και Κωνσταντίνος Κοπανιτσάνος.

Ακούσαμε το Συρτό Χαλεπιανός, στη λύρα και στο τραγούδι, ο Κουφιανός και ο Μαυροδημητράκης στο Λαγούτο. Νικόλος Κατσουλάκης ή Κατσούλης, Κουφιανός, ο πρώτος των πρώτων, ξεκίνημα 19ος αιώνας. Ο Νικόλος Κατσουλάκης γεννήθηκε την άνοιξη του 1874 στον οικισμό Μουρή του χωριού Κουφός της επαρχίας Κηδονίας νομού Χανίων. Πατέρας του ήταν ο Μιχάλης Κατσουλάκης, μητέρα του η Ελένη και αδελφή του η Εργίνα. Η οικογένειά του είχε καταγωγή από τον Κουφό, όμως στο χωριό δεν υπήρχε άλλος κλάδος της οικογένειας. Κατσουλάκηδες επίσης κατοικούσαν και συνεχίζουν να κατοικούν στον Αλικιανό, στον Παρασέ και στα Κεραμιά. Τον έλεγαν και Κατσούλη, αφού την κατάληξη Άκης οι κριτικοί συχνά την παραλείπουν. Στα Μητρώα του Δήμου Χανίων το 1939 καταγράφεται ως Κατσούλης. Το παρανόμι Κουφιανός πήρε λόγω της καταγωγής του από τον Κουφό, μάλλον όταν έμεινε μόνιμα στα Χανιά. Το Μουρί μέχρι πρόσφατα ήταν ένας εγκαταλελειμμένος οικισμός, ενώ σήμερα κατοικείται μόνο ένα σπίτι. Παλαιότερα έμεναν αρκετές οικογένειες και υπήρχε μία φάμπρικα, Λιοτρίβη, η οποία σήμερα είναι ερυπωμένη. Δίπλα της ήταν χτισμένο το πατρικό του Κουφιανού. Εκεί από μικρός έδειξε το ταλέντο του στη μουσική, παίζοντας φιαμπόλη, την παραδοσιακή κριτική φλογέρα. Η μουσική του νεαρού Νίκου άρεσε πολύ στον αγά Κουντούρη που είχε το Λιοτρίβι και ο οποίος συχνά του έδινε μπαξίσι για να παίξει. Κάποια μέρα ο αγάς αγόρασε στο μικρό Νίκο μια λύρα για να παίζει τους όμορφους σκοπούς του και έτσι, καθισμένος σε μια μιλόπετρα έξω από τη φάμπρικα καθημερινά, μάθαινε τα μυστικά της λύρας. Σήμερα η μιλόπετρα σώζεται στο ίδιο σημείο, δίπλα στο χάλαρο, στο ερείπιο της φάμπρικας. Από μικρή σχετικά ηλικία, ο Κατσούλης ξεκίνησε να παίζει σε γλέντια, στον Κουφό και στα γύρω χωριά και έτσι το όνομά του άρχισε να γίνεται γνωστό. Στα Χανιά, σημείο αναφοράς στα μουσικά πράγματα τα χρόνια εκείνα ήταν η σπλάνζια. Ο ιατρός Ιωσήφ Χατζηδάκης στο βιβλίο του «Περιήγησης εις Κρήτην» γράφει τι είδε το 1881 στην πλατεία της Σπλάνζιας τις ημέρες του Ρεμαζανιού. Συνήγοντο λοιπόν, καθε εκάστην εσπέρν πλήθος Οθωμανών πάσης τάξεως εν της περί την πλατείαν καφενείς ημέν άδοντες και άλλοι ακρόμενοι των εν της οδικής καφενείς αδουσών βοημίδων και Ιταλίδων. Ο λίγο δε παρέκει έξωθεν μικρού καφενείου εντόπιος Οθωμανός εν μέσω πυκνού ακροατηρίου είδε κριτικά δύστιχα, μαντινάδες. Συνοδευόμενος υποκριτικής λύρας, πανταχού μετά των Οθωμανών ήσαν ανεμιγμένοι και χριστιανοί. Πασίγνωστον δε είναι ότι εν Κρήτη και οι Οθωμανοί πάντες ανεξαιρέτως την ελληνική λαλούση γλώσσαν.

Κρητική πολιτεία. Το 1896 οι κρητικοί επαναστάτησαν και το 1897 ξεσπάει ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος. Με την επέμβαση των ξένων δυνάμεων η Κρήτη από το 1898 γίνεται αυτόνομη υπό το καθεστώς της αυτόνομης κρητικής πολιτείας με βουλή όπως συνυπήρχαν Κρήτες και Οθωμανοί με αρμοστή τον πρίγκιπα Γεώργιο και την επιτήρηση των ξένων δυνάμεων. Ο Γεώργιος Δημοτάκης αναφέρει «Είναι καταπληκτική και προκάλεσε το θαυμασμό όλων των ξένων η ευχέρεια με την οποία οι κρητικοί, οι χθεσινοί σκλάβοι, οι αέναοι επαναστάτες, ενάντια σε όλους τους βαρβάρους κατακτητές όλων των αιώνων, αυτοί που σ' όλη τη ζωή κοιμώντουσαν στα σπήλια των ψηλών βουνών της Κρήτης, με τον τουφέκι αγκαλιά και τις παλάσκες προς κεφάλι, νηστικοί, γδυμνοί και ξυπόλοιτοι, τα κατάφεραν την άλλη κιόλας μέρα να προσαρμοστούν στη νέα και πολιτισμένη ζωή και κοντά στην ξένιαστη πέραση και τη χαρά της λευτεριάς στρώθηκαν και στην ανοικοδόμηση των ερυπείων που επί αιώνες σόρευαν στο νησί οι σκληροτράχυλοι κατακτητές. Πολιτισμένοι βλέπετε, απόγονοι πανάρχιων πολιτισμένων προγόνων». Στα χρόνια εκείνα, γύρω στα 1898-99, ο Κατσούλης ήρθε να μείνει στα Χανιά, στη συνοικία της Πλάντζιας και έπιασε δουλειά σε ένα σαπουναριό, αναζητώντας μια καλύτερη τύχη, αφού η οικογένειά του ήταν φτωχή και με ελάχιστους οικονομικούς πόρους. Το πρωί πήγαινε στη δουλειά και το βράδυ έπαιζε τη λίρα του σε ένα γειτονικό καφενεδάκι. Όμως η δουλειά στο σαπουνοποιείο του δημιουργούσε πρόβλημα στα μάτια λόγω της χρήσης της καυστικής ποτάσας και έτσι το εγκατέλειψε. Ήδη είχε αρχίσει να γίνεται γνωστός με τη λίρα και ξεκίνησε πλέον να παίζει επαγγελματικά. Παντρεύτηκε τη Μαρία Δενδράκη και έμειναν στην παλιά πόλη στη Σπλάντζια. Αγόρασαν σπίτι σε ένα στενό στην οδό Πεζανού 27 και εκεί έστησαν το σπιτικό τους. Έκαναν τρία παιδιά, τη Δήμητρα το 1900, τον Γρηγόρη το 1902 και την Αναστασία το 1902. Μεγάλωσαν μαζί με τα τέσσερα παιδιά της γυναίκας του από τον πρώτο της γάμο στο σπίτι του στη Σπλάντζια. Στα χρόνια της αυτονομίας, οι Κρήτες λαϊκή μουσική μετά από χρόνια καταπίεσης μπορούσαν πλέον χωρίς εμπόδια να συμμετέχουν στα πολυάριθμα γλέντια της εποχής. Τίποτα δεν θύμιζε τα χρόνια της σκλαβιάς και του φόβου και αυτό φαίνεται στον αριθμό των νέων οργανοπαικτών που δραστηριοποιήθηκαν σταδιακά από την περίοδο που δόθηκαν ελευθερίες με τη σύμβαση της Χαλέπας 1878 και ακόμα περισσότερο επί αυτόνομης κρητικής πολιτείας. Στα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας του Κουφιανού η ζυγιά Λύρα Λαγούτο ή Βιολή Λαγούτο δεν είχε ακόμα καθιερωθεί και οι μουσικοί έπαιζαν είτε μόνοι είτε με οποιονδήποτε άλλον οργανοπαίκτη που μπορούσε να παίζει μαντολίνο, λαγούτο, ταμπουρά, μπουζούκι μπουλγαρί, κλαρίνο αλλά ακόμα και βιολί ή λύρα ως δεύτερο όργανο. Τα χρόνια εκείνα η περισσότερη μουσική ήταν τοπικής εμβέλειας. Κάθε χωριό είχε τον οργανοπαίκτη του και ελάχιστοι ήταν αυτοί που η φήμη τους ξεπερνούσε τα όρια των γύρω χωριών ή της επαρχίας. Στα Χανιά πλέον ο Κουφιανός απέκτησε ακόμα μεγαλύτερη φήμη και έγινε περιζήτητος στα γλέντια. Την ίδια εποχή ξεκίνησε και η μακροχρόνια φιλική σχέση του Κουφιανού με τον επαναστάτη τότε Ελευθέριο Βενιζέλο. Ο Σταμάτης Αποστολάκης γράφει για τον μεγάλο κρητικό πολιτικό. Η συμμετοχή του Βενιζέλου στις διασκεδάσεις και στις χαρές δεν περιορίζεται μόνο στις στενές οικογενειακές. Κάνει κουμπαριές και βαπτίζει παιδιά. Πρωτοκούμπαρος στη Μονή Σελήνου ζει και κινείται όχι απλώς άνετα αλλά σαν τον μόνιμο της Κρήτης χωρικό γλετζέ με ολόψυχη συμμετοχή στην ιεροτελεστία του εθίμου, στο χορό, στο τραγούδι. Για αυτήν τη βάφτιση ο Μήνος Νικολακάκης αναφέρει «Κατά την αρμοστιακή περίοδο 1900-1905 ο Βενιζέλος συνοδευόμενος από πολλούς και καλούς φίλους του μεταξύ των οποίων ήταν και η Νικόλος Πιστολάκης, Πέτρος Μαρής, Κωνσταντίνος Φούμης, Κωνσταντίνος Μάνος, αναφέρονται πολλά ονόματα χανιωτών, πήγε στη Μονή Σελήνου και στεφάνωσε τον Νικόλαο Μπασιά. Κατά την συνήθεια μετά το φαγοπότη και τη στάβλα στο τραγούδι άρχισε ο χορός. Πρώτος ο γαμπρός έρνει την ύφη στο χορό
που την παραδίδει αφού αποχώρεψε στον κουμπάρο. Όμως, πριν δώσει το μαντίλι στην Ήφη, ο Βενιζέλος έσπευσε προς τους βιολατόρους και τους είπε να παίξουν μεθοδικά και με περίσσιο κέφι τη λύρα και το λαγούτο, και αυτός θα τους φιλέψει γαλαντόμικα με ένα μετζίτι, πολλά λεφτά για τότε. Και ο Βενιζέλος, ενώ ακόμη χόρευε με σβελτοσύνη και χάρη την πανέμορφη και λιγερόκορμη κουμπαροπούλα του, σκύβει και βάζει με τρόπο στο χέρι του ξακουστού λιράρι της εποχής Κουφιανού ένα χρυσό 20 φραγκό, που ώστε να το δει εκείνος πέταξε κυριολεκτικά από τη χαρά του, λέγοντας συγχρόνως με εξαιρετική διάθεση την αυτοσχέδια μαντινάδα. «Άλλα άλεγες και άλλα άκανες, άλλα άπες άλλα κάνεις, άλλα λογιάζεις και άλλα λες και άλλα στο νου σου βάνεις». Και έτσι, παραστατικά που τον περιγράφει στη μαντινάδα του ο Κουφιανός, εξέφρασε πως έβλεπαν με θαυμασμό οι απλοί οπαδοί του την ευστροφία της σκέψης, τη διπλωματικότητα και την πολιτικότητα του μεγάλου Βενιζέλου. Για το ίδιο περιστατικό, ο Παύλος Γήπαρης γράφει: «Ούτω κατά μήνα Δεκέμβριον 1901, ο Βενιζέλος έκαμε την πρώτην πολιτική εξόρμηση έως το Σέλινον και εστεφάνωσιν εις το Σέλινον του Καμπανού ένα μπασιά της γνωστής ισχυράς οικογενείας. Όπως είναι έθιμον εις τις χαρές αυτές, ο κουμπάρος ανοίγει το χορό με την Ήφη. Όταν ο Βενιζέλος θα εχόρευεν με την Ήφη, είπε εις τον Λιρατζή να παίξει κατά τη λύρα και θα του δώσει ένα 5 φραγκόν. Αλλά όταν ο Βενιζέλος έκανε το γύρο του χορού, απέθηκεν εις το γόνατον του Λιρατζή ένα χρυσούν 20 φραγκόν. Την εποχή εκείνη ή το πολύ για φιλοδόρημα. Ο Λιρατζής τότε του απήγγειλε την κατωτέρω μαντινάδα. Άλλα άλεγες και άλλα άκανες». Ο Σταμάτης Αποστολάκης συμπληρώνει με τη μαρτυρία της Ειρήνης Μπασιά, 73 χρονών το 1985, από τη Μονή Σελήνου: «Ο γαμπρός δάσκαλέ μου ήταν ο πεθερός μου, πρωτοκούμπαρος ο Ελευθέριος Βενιζέλος, έσερνε 60 κουμπάρους όλους λεβέντες. Τα θυμούμε γιατί απομείναμε στο σπίτι μας 60 ζευγάρια παντόφιλες που είχε αγορασμένες ο γαμπρός για τσικουμπάρους, επειδή μένανε ως την τρίτη βράδυ στο γάμο και χρειαζότανε να βγάλουνε τα στιβάνια των. Είχανε και 99 κανίσκια, φερμένα ειδική. Όταν γυρίσαμε στη Μονή, στο Γλέντι, ο βιολάτορας είπε του Βενιζέλου, του πρωτοκούμπαρου, 2 μαντινάδες. Την πρώτη για την πληρωμή που του έδωσε ο Βενιζέλος, έλεγε, άλλα άλεγες και άλλα έκανες, και τη δεύτερη για τη λεβεντιά και την παλικαριά του. Εσύ σε τσαστραπής παιδί και τσιβροντής εγγόνη, σα θες αστράφτη και βροντά, σα θέλεις πέφτει χιόνι». Ο Κωστής Γλεντούσης, 1891-1979, ήταν ένας κλαρινίστας που έγραψε ιστορία στα μουσικά πράγματα των Χανίων με καταγωγή από τις Άνω Βούβες Κισάμου. Ξεκίνησε έφηβος και το πρώτο του γλέτι ήταν μαζί με τον Κουφιανό. Ο ίδιος διηγείται: «Ήμουν μικρός, ξυπόλυτος και κακοντυμένος και θυμάμαι που με κάλεσαν σε ένα γάμο όπου μου δάνεισαν ένα ζευγάρι παπούτσια για να παίξω. Ήμουν 13 ετών όταν έπαιξα με τον παλιό λιράρι τον Κουφιανό. Θυμάμαι που αν αυτός ήταν πολύ μεγαλύτερός μου, όλοι θαύμασαν εμένα για την αντοχή μου που τους ευχαρίστησα και τους διασκέδασα. Θυμάμαι όμως πόσο ωφελήθηκα ηθικά και οικονομικά. Ο δε πατέρας μου ευχαριστιόταν για την πρόοδό μου και μου έλεγε, «Χαλάλη σου παιδί μου, εσύ θα ζήσεις χωρίς να επιβαρύνεις άνθρωπο στη ζωή σου».

Το 1903-1904 εθελοντικά σώματα στρατού από την Κρήτη εκστρατεύουν για να πολεμήσουν για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Ο οπλαρχηγός του Μακεδονικού Αγώνα, Γιάννης Καραβίτης, από την Ανώπολη Σφακίων, που από 20 ετών βρέθηκε στο πλάι του Παύλου Μελά, περιγράφει στα απομνημονεύματά του ένα περιστατικό σε ένα δείπνο περιοπής στην Αθήνα, στο σπίτι του Καλαποθάκη στις αρχές του 1905, όπου διημήθησαν τα παρακάτω. «Κατόπιν των ανακρίσεων, εις τας οποίας υπευλήθην και των πληροφοριών που έδωκα, επικολούθησε το δείπνον με άφθονα εκλεκτά φαγητά και ποτά. Οι λόγοι Μανολάκης, Ουβέλης και Κονδυλάκης σκορπούν την ευθυμία με τα αθώα και έξυπνα πειράγματά τους. Μετά το δείπνο ακολουθούν καντρίλες υπό την διεύθυνση του συνταγματάρχου Γενισαρλή, δεινού και ακούραστου χορευτή. Ο περίφημος οργανοπαίκτης Ραζής χαλά κόσμο με τον μανολίνο του και του κιθαριστού που τον βοηθεί. Κάποια στιγμή ήλθα κι εγώ στο κέφι, με πανεκκίνησε και σηκώθηκα. Στου κουφιανού τη λύρα και μόνο ένας μου παράβγαινε στο χορό εις όλον τον ομό, ο Αντώνης Βουρδουμπάς από το Καστέλι Κισάμου. Το κακό ήταν εδώ που δεν εγνώριζε ο Ραζής τους κριτικούς χορούς». Λίγες μέρες μετά από το παραπάνω περιστατικό, ο Καραβίτης περιγράφει την άφηξή του στα Χανιά. «Την 18η Φεβρουαρίου 1905, ανεχώρησα δια Χανιά. Από εδώ και πέρα πλέον ενεργώ σαν καπετάνιος. Μόλις βγήκα στα Χανιά και παρουσιάστηκα στην πλατεία Συντριβάνη, μεταξύ των φίλων και γνωστών μου και έμαθαν πού ήμουν και ποιος είναι ο σκοπός του ερχομού μου, έγινε η πόλη ανάστατη. Σωστός συναγερμός». Μαζί με τους χωρικούς ανακατεύονταν και οι μαθητές που μου είχαν γίνει τσιμπούροι και συγκεντρώνονταν στο καφενείο του Βασίλη στο κρύο Βρυσάλι, που έπαιξε ο ξακουστός λιράρης Κουφιανός και με χορούς και προπόσεις υπέρ της Μακεδονίας μετέβαλον την πόλη σε ένα σωστό πατριωτικό καμίνι. Από τα παραπάνω είναι ολοφάνερη η δημοφιλία του Κουφιανού και πόσο η παραδοσιακή μουσική της Κρήτης είχε επίδραση στους μαχόμενους για την ελευθερία κριτικούς. Στην περίοδο της κριτικής πολιτείας, τα Χανιά ήταν το κέντρο των πολιτικών εξελίξεων της Κρήτης. Στην περιοχή των Χανίων και της Σούδας έδρευαν στρατεύματα των τεσσάρων μεγάλων δυνάμεων που κάθε μια είχε αναλάβει από ένα νομό της Κρήτης. Στην πόλη έπνεε ένας αέρας κοσμοπολιτισμού που αντικατοπτριζόταν στην καθημερινότητα των κατοίκων. Ιδιαίτερα στο λιμάνι των Χανίων υπήρχαν κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια, καφέ σαντάν και μπειραρίες, όπου διασκέδαζαν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και στρατιωτικοί και οι ντόπιοι κοσμικοί και γλετζέδες. Στα κέντρα αυτά έπαιζαν ορχήστρες ή μικρότερα μουσικά συγκροτήματα, ενώ συχνά έπαιζαν μπάντες σε πλατείες και έθριους χώρους. Η Ζαχαρένια Σμανδυράκη επισημαίνει: «Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το μουσικό ένστικτο των Χανιωτών ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένο. Μουσική και χοροδοσκαλία εμφανίζονται στην πόλη αρκετά. Η νεολαία πολλές φορές κάνει τη βόλτα της στην προκυμαία τραγουδώντας και τα περισσότερα κέντρα αναψυχής και εστιατόρια έχουν ορχήστρες από Έλληνες και ξένους». Επίσης, ο Γιώργης Μανουσάκης γράφει: «Τα αυτιά των Χανιωτών έχουν πια συνηθίσει τους χάλκινους ήχους από τις 5 μπάντες, 4 του Διεθνού Στρατού και 1 της Κρητικής Χωροφυλακής, που συχνά διασκίζουν τους δρόμους της πόλης ή παίζουν στις πλατείες για ψυχαγωγία των κατοίκων». Τα χρόνια αυτά, ο Κουφιανός παίζει στα κέντρα των Χανίων, σε γλέντια και πανηγύρια, στα χωριά όλου του νομού.

Ο Θανάσης Δικτάκης μας πληροφορεί. Τα κέντρα της εποχής του τον συνορίζονταν και εκείνος για να μην χαλάσει κανενός χατήρι έπαιζε κάθε εβδομάδα και αλλού, χωρίς να αφήνει και τις άλλες ευκαιρίες διασκέδασης, γάμους, πανηγύρια κλπ. Τη λύρα τη γνώριζε καλά, όπως γνώριζε και όλα τα χορευτικά τραγούδια της εποχής, κρητικά, σμυρναϊκά, παλιοραδίτικα, ευρωπαϊκά, όλα. Στο λαγούτο τον συνόδευσαν μερικοί από τους πρώτους χρονολογικά λαγουτιέριδες των Χανίων, αφού συν το χρόνο καθιερώθηκε η ζυγιά, λύρα ή βιολί με λαγούτο, ο Ηλίας Παπαδογεωργάκης 1872-1966 από την Αγία Ειρήνη Σελήνου, ο Θεόδωρος Σταυρουλάκης ή Φελεσοθοδωρής 1878-1968 από τους Ανίδρους Σελήνου και ο Μανούσος Παντελάκης 1886-1940 από την Πανέθυμο Κισάμου.

1η του Δεκέμβρη του 1913 γίνεται πραγματικότητα η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα και οι Κρητικοί πλέον ζουν ελεύθεροι μετά από πολλούς αιώνες σκλαβιάς. Οι μουσουλμάνοι από τα χωριά συγκεντρώθηκαν στις μεγάλες πόλεις της Κρήτης και σταδιακά αρκετοί αποχώρησαν για την Τουρκία, ενώ όσοι έμειναν έφυγαν αναγκαστικά με την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923 και 1924. Ο κλέρχος Χατζηδάκης, συγχωριανός του Κουφιανού, υπηρετούσε στην πολιτοφυλακή επικριτικής πολιτείας και μπήκε έφυπος δίπλα στο βασιλιά Κωνσταντίνο στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912. Ήταν ένας σωματώδης και λεβέντης άντρας. Σύμφωνα με τις διηγήσεις των παλιών, όπως τις διέσωσε ο Ερινάκης. Ερχόταν εδώ με ένα μαύρο άλογο, του δίνε μια σφυριά και πήγαινε το άλογο 100 μέτρα και ξαναγύριζε και ερχότανε και πηδούσε πάνω ο κλέαρχος. Τα μικρά παιδιά στον Κουφό προσπαθούσαν μάταια να τον μιμηθούν. Με τον Κουφιανό ήταν φίλοι και είχαν την άνεση να πειράζονται. Το παρακάτω περιστατικό έλαβε χώρα στον Κουφό, στο Μεσοπόλεμο. Ο Κατσούλης συνήθιζε να παίζει στον Κουφό στο πανηγύρι του χωριού στις 29 Αυγούστου. Σε κάποιο από αυτά τα πανηγύρια παρευρέθηκε και ο κλέαρχος και πάνω στο γλέντι άρχισαν να πειράζει ο ένας τον άλλο με μαντινάδες πάνω στη μελωδία των οργάνων. Λέει ο κλέαρχος στον Κουφιανό «Λεβέντη μου, Κατσούλη μου, λιανέ ο σαν το ράπι, ο σαν τη ράπι, ξεπέρασε η μαυρίλα σου ακόμα τον αράπι», απαντάει ο Κουφιανός. Κατέει στο πως αγαπώ και σου έχω και χατήρι, μα έχεις μια κορμοστασιά σαν το ξεφτυλιστήρι. Και ανταπαντάει ο κλέαρχος, μα αν θέλεις να σου πω κι εγώ μια μαντινάδα, που είναι η μαυρίλα σου ως σαν την καμινάδα. Στα 1916 ξεκινάει η μεγάλη αντιπαράθεση του Βενιζέλου με τον βασιλιά. Οι Έλληνες χωρίζονται σε βασιλικούς και βενιζελικούς και η πολιτική αντιπαράθεση πολλές φορές μετατρέπεται σε αντιπαλότητα και μίσους που κατέληγε συχνά και σε χειροδικίες. Ένα σχετικό περιστατικό βρίσκουμε στα ενθυμήματα του Μήνου Νικολακάκη όπου συμμετέχει ο Κουφιανός. «Πάει και ο καπετάν Γιώργης Δροσερός, τον θυμάμαι καλά ύστερα από τον Νοέμβρη του 1920. Λεβέντη, καλήσωμο, με τη σκούπας πάντα σαλιβάρια, δίχως ποτέ να του λείπει από τη δακτυλιδά τη μέση το μαυρομάνικο. Στα Στιβανάδικα, τη μακάρια εκείνη εποχή υπήρχαν 2-3 μεγάλα καφενεία που είχαν και είσοδο από τα αποπλωματάδικα, μέσα στα οποία η λύρα και το λαού του συγκέντρωναν πολύ κόσμο χωρικών που χόρευε καθημερινά ως το πρωί, το Συρτό και τον Πεντοζάλι και που έλεγε και από καμιά μαντιναδούλα πολιτικής ή ερωτικής φύσεως. Στις συγκεντρώσεις αυτές έρχονταν κάπου κάπου και οι πεζοναύτες του Μακρύ και του Καλύβα, οι οποίοι ήταν όταν άκουαν τον Λιράρη να λέγει μαντινάδες που απέπνεαν βενιζελίτιδα, όχι μονάχα γίνονταν μπαρούτι, αλλά και τον διέτασαν να σταματήσει και να παίξει το Μάρς του Κωνσταντίνου. Μια από τις πολλές φορές που έλαβε χώρα αυτό το πατατράκ, θυμάμαι το Δροσερό, σαν αν αυτή τη στιγμή, που αγέροχα σηκώθηκε από τη θέση του και αφού έκλεισε αυτός με την πόρτα των Στιβανάδικων, ο δε αξέχαστος σύντροφός του ράπτης την πόρτα προς τα παπλωματάδικα σπέβδει στο μέρος των παιχνιδιατόρων και λέει στον επικεφαλής τους με ύφος αυστηρό «Τώρα ήρθε η σειρά μας. Κουφιανέ, για να μας παίξεις και το δικό μας σκοπό. Βάρα με κέφι, το γιο του ψιλορίτη και όποιος τον βαστά ας μιλήσει». «Εμπρός, Κουφιανέ», φωνάζουν δυνατά, με απόφαση να τα κάμουν γίσμα διάμ από τα άλλα τραπέζια, τα άλλα γερά παλικάρια. Ο Νικολούδης, ο Γερογιάννης, ο Βολάνης, που ως τους αντίκρισαν τα πεζοναυτάκια, κάθισαν φρόνημα στα αυγά τους. Η Σχολή Χωροφυλακής Χανίων ιδρύθηκε το 1900. Και βρισκόταν αρχικά στον δυτικό επιπρωμαχώνα, ενώ αργότερα μεταφέρθηκε σε ένα μεγάλο και επιβλητικό κτίριο στον ανατολικό προμαχώνα στην πύλη της Άμμου. Από τη σχολή αυτή πέρασαν πολλοί ρεθεμιώτες, που κάποιοι από αυτούς εξελίχθηκαν στη συνέχεια σε ονομαστούς μουσικούς, όπως ο Μουζουράκης, ο Λαγός και ο Καραβίτης. Το διάστημα που έμειναν στα Χανιά, είδαν από κοντά και άκουσαν τον Κουφιανό να παίζει λύρα και πήραν πολλά από την τέχνη του, άλλωστε η σχολή βρισκόταν δίπλα στη γειτονιά του Κουφιανού, στη Σπλάντζια.
Κατά το 1918-19 βρίσκουμε τον Κουφιανό να παίζει στον πλάτανο στις Πλάντζιας στο καφενείο που κάθε βράδυ μάζευε αρκετό κόσμο. Η παρακάτω μαρτυρία του Γιώργου Μουζουράκη, ονομαστού Λιράρη από το Αμάρι Ρεθύμνης, είναι χαρακτηριστική. Ήμουν μαθητής στη σχολή χωροφυλακής. Κάθε που είχα έξοδο πήγαινα και παρακολουθούσα τον Λιράρη ακουμπισμένο σε κάποιο δέντρο μονίμως λόγω ελλείψεως χρημάτων. Μια φορά, από τις πολλές, με κάλεσε ο Λιράρης. «Έλα επάε, χωροφυλακάκι, εσύ εδώ είσαι αρέσει η μουσική ή παρακολουθείς να μαθαίνεις?» «Και τα δυο», του λέω. «Πάρε τη λύρα μου και παίξε». «Εγώ, δάσκαλε, να παίξω με τη λύρα σου?» Ο Κουφιανός με ενθάρρυνε και αφού με άκουσε να παίζω, μου λέει: «Εσύ και να μου το θυμηθείς, θα γίνεις πολύ καλός». Πράγματι, ο Γιώργος Μουζουράκης έγινε ένας από τους καλύτερους λιράριδες της εποχής του. Την παρουσία του Μουζουράκη στα Χανιά επιβεβαιώνει και ο Κισαμίτης βιολάτορας Γιώργος Μαριάνος σε συνέντευξή του που δημοσίευσε ο Θανάσης Δικτάκης. Όταν άνοιξε το 23 η χωροφυλακή στη χώρα και ήρθαν αρκετοί ρεθεμιώτες να γίνουν χωροφύλακες, με βρήκανε καμπόση να τον εμάθω σιρτά. Ο Μουζούρης, ο Γιώργης είχε έρθει και αυτός και ο Ροδινός, ο Μακαρίτης, με είχε βρει στη χώρα. Στην επιστράτευση για τη Μικρά Ασία πήρε μέρος ο γιος του Κουφιανού, Γρηγόρης Κατσουλάκης, πιθανόν ως εθελοντής. Στην οπισθοχώρηση χάθηκε και ο θάνατός του διαπιστώθηκε πιθανόν αργότερα από τις υπηρεσίες του στρατού. Το χτύπημα ήταν βαρύ για τον Κουφιανό και δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει. Από τότε φόρεσε το μαύρο πουκάμισο σε ένδειξη πένθους με τα άσπρα κουμπιά για την αγνότητα της ψυχής του παιδιού του ως το τέλος της ζωής του. Για αρκετά χρόνια δεν έπαιζε πουθενά. Φαίνεται ότι είχε αποτραβηχτεί έως ότου χρόνος να απαλύνει τον πόνο του. Τότε πρέπει να είχε βγάλει το πονεμένο σκοπό με την παρακάτω μαντινάδα. «Μαύρα θα βάψω να φορώ, μαύρα και πάλι μαύρα, για να ταιριάζει φορεσιά με του καημού τη λαύρα».

Ιστορικές ηχογραφήσεις ακούσαμε, φίλες και φίλοι, σήμερα στη Στράτα της ΕΡΤ Χανίων, μέσα από τον πρώτο τόμο «Κρήτες, Μουσηγέτες», αρχείο κριτικής δισκογραφίας με τίτλο «Μίλια μου Κρήτη από τα παλιά. Ιστορικές ηχογραφήσεις 1907-1955». Το άλμπουμ της Orpheum Phonograph επιμελήθηκαν οι Σταύρος Κουρούσης και Κωνσταντίνος Κοπανιτσάνος. Την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής είχε η Φωτεινή Περβολιανάκη, την επιμέλεια και παρουσίαση η Άρτεμις Κατράκη. Ευχαριστούμε για την ακρόαση.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στη φυλακή αναμένεται να επιστρέψει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς εκδόθηκε νέο βούλευμα του Αρείου Πάγου που αναιρεί προηγούμενη δικαστική απόφαση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο βούλευμα ανατρέπει τα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί, κρίνοντας ότι συντρέχουν εκ νέου λόγοι για την κράτησή του. Οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν άμεσα στη σύλληψή του και να τον οδηγήσουν στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Ζησιμέικα Χαΐας επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη. Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στη διεθνή κοινότητα για Χαΐας επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη. Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στη διεθνή κοινότητα

απαντώντας σε αναφορές ιρανικών μέσων περί πρόβλεψης τελών διέλευσης στο υποδιαμόρφωση μνημόνιο με την Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η συμφωνία προβλέπει άμεση κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και άνοιγμα των στενών. Ωστόσο, παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα, με σημαντικότερο την τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Ο Βάνς γνωστοποίησε ακόμη ότι την Τεχεράνη, στην προγραμματισμένη για την Παρασκευή τελετή υπογραφής στην Ελβετία, θα εκπροσωπήσουν ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και ο Πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, διευκρινίζοντας πάντως ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν πριν από την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Η ανακοίνωση της συμφωνίας προκάλεσε σημαντική πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ενώ ο ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σειρά κρατών χαιρέτησαν την εξέλιξη, ζητώντας αυτοσυγκράτηση και πλήρη εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Πάντως, ο Λιβανικός στρατός κάλεσε τους εκτοπισμένους κατοίκους να μην επιστρέψουν ακόμη στις παραμεθόριες περιοχές, επικαλούμενος τον κίνδυνο νέων Ισραηλινών επιθέσεων. Το Ισραήλ εμφανίζεται να κρατά αποστάσεις από τη συμφωνία. Ο Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, ξεκαθάρισε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τον Νότιο Λίβανο, ενώ δήλωσε πως η χώρα θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83 δολάρια το Brent αυτήν την ώρα, άνοδο στα χρηματιστήρια. Τη συμφωνία χαιρέτησε και η ελληνική πλευρά, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να δηλώνει ότι η ανεμπόδιστη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς αποτελεί προτεραιότητα, καθώς επηρεάζει άμεσα τη διεθνή αγορά ενέργειας και κατ' επέκταση την ελληνική οικονομία. Επισημοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η είσοδος της Εύρων στο Μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Τόνισε ότι η εξέλιξη ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στην Ελλάδα και επανέλαβε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027. Τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, όπως δήλωσε από το Ήλιον ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την περιοδία του στη λαϊκή αγορά και στα εμπορικά καταστήματα της περιοχής. Η απόφασή μας στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος υπακούει στην εντολή των πολιτών να είμαστε όλοι μαζί στις επόμενες εκλογές απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη, υπογράμμισε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος. Σε εξέλιξη από τις πρωινές ώρες ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και της Αθήνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να αφαιρούσε συστηματικά οχήματα επί μακρό χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, έχουν συλληφθεί 13 άτομα, ενώ σε βάρος των εμπλεκομένων έχει σχηματιστεί δικογραφία και έχουν εκδοθεί τα σχετικά εντάλματα σύλληψης. Ο καιρός. Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στα ορεινά, στα βόρεια Ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
5: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
4: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
5: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
4: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
5: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
4: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
5: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
4: RG&E. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
5: Και στους 104. RG&E στην ΕΡΤ Χανίων.
4: Περικλής Κουκλάκης.
5: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
4: Αυτός είσαι.
5: Από επαγγελματίες.
4: Μου κόβεις την τύχη.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Henrik Ibsen για δύο μοναδικές παραστάσεις στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στα Χανιά. Την Τρίτη 16 και την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης με το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Τα άσπρα άλογα. Προπόληση more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
10: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

Jungle λοιπόν, αυτό ήταν το The Wave και πάμε στο Hit τώρα με ένα κινηματογραφικό πρόγραμμα που αντλεί έμπνευση από τα όλο ένα και πιο θερμά καλοκαίρια. Το Cinefix παρουσιάζει αυτό το μήνα και τον Ιούλιο το αφιέρωμα Hit, μια σειρά προβολών που εξερευνά τη ζέστη τόσο ως φυσικό φαινόμενο όσο και ως κινηματογραφικό σύμβολο. Προσεγγίζει λοιπόν τις υψηλές θερμοκρασίες κυριολεκτικά και μεταφορικά μέσα από ιστορίες που διαδραματίζονται σε αποπνικτικά αστικά τοπία, νύχτες γεμάτες ένταση, επικίνδυνους έρωτες και εγκληματικά πάθη. Και σε αυτές τις ταινίες η ζέστη δεν αποτελεί απλώς το σκηνικό της δράσης, αλλά έναν ακόμη πρωταγωνιστή που δίνει τις συγκρούσεις, οξύνει τις επιθυμίες και δοκιμάζει τα όρια των χαρακτήρων. Στην πιο ωραία λοιπόν ταράτσα της Αθήνας με την φοβερή θέα σε όλη την πόλη. Ξεκινάει την πέμπτη πρώτη προβολή με την ταινία «She's Gotta Have It» του 1986, η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Spike Lee, που αφηγείται την ιστορία της Nola Darling, μιας ανεξάρτητης γυναίκας στο Brooklyn, η οποία διατηρεί παράλληλες σχέσεις και αρνείται να συμμορφωθεί με τις κοινωνικές συμβάσεις γύρω από την αγάπη και τη δέσμευση. Με χιούμορ, ειλικρίνεια και κοινωνική ματιά, η ταινία εξερευνά ζητήματα προσωπικής ελευθερίας, ταυτότητας, έμφυλων ρόλων και ανθρώπινων σχέσεων. Στις 9 λοιπόν, την Πέμπτη, στην ταράτσα του ΕΜΣΤ, του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, το Cinefix με το αφιέρωμα Hit.

White Town και το Your Women και φτάσαμε λίγο πριν από τις 5:30, οπότε θα πάμε για τις ειδήσεις να μάθουμε τι τρέχει αυτή την ώρα στην Ελλάδα και τον κόσμο και θα γυρίσουμε πάλι πίσω, έχουμε τελική ευθεία. Μέχρι τις ειδήσεις ένα από τα καινούργια που μας αρέσουν. Winston McAnuff και Ζαβά από τη Γαλλία,

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς ο Άριος Πάγος με βούλευμά του αναιρεί την αποφυλάκησή του. Πλοία αρχίζουν να κινούνται φορτωμένα με πετρέλαιο από τα στενά του ορμού, σύμφωνα με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Οι δηλώσεις γίνονται εν αναμονή της υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι τα στενά θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγαΐ, είπε ότι η χώρα του δεν θα χρεώνει διόδια αλλά τέλη ναυτιλιακών υπηρεσιών στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας σε Λίβανο, Συρία και Γάζα, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς, ενώ πριν από λίγο μη επανδρομένο αεροσκάφος χτύπησε όχημα στο νότιο Λίβανο, σκοτώνοντας τον οδηγό. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της αναθεώρησης του Συντάγματος που ξεκινά αύριο και θα ολοκληρωθεί σε 14 συνεδριάσεις. Αποχώρησε η πλεύση ελευθερίας καταγγέλλοντας την τοποθέτηση του Μάκη Βορύδη στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής. Από 26 έως 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις μαθητές για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στα Ζησιμέικα Χαΐας και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αύριο σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

κορή σας και το μουχέρ από το 2002, που μερικές φορές όταν το σκέφτεσαι λες σαν να ήταν χθες ένα πράγμα, και από την άλλη άλλες φορές ο χρόνος όταν τον υπολογίζεις φαίνεται τεράστιος. Λοιπόν, εδώ είμαστε και είμαστε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Τελική ευθεία μέχρι τις 6, 24 λεπτά μας έχουν μείνει. Έχει έρθει ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζογλουμένος στο μικρόφωνο και τις μουσικές. 2-10-6-0-6-64-29 τελευταίες καλησπέρες και τελευταία μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Έτσι θα μας βρείτε.

Generation και νέο τραγούδι, το Love and Tears, από νέο άλμπουμ που λέγεται Love and Tears. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Μαζί με Γιάννη Φιλιππάκη, που τον γνωρίζουμε από τους Falls, από αυτό το indie βρετανικό συγκρότημα, και έκαναν αυτή την είχαν αυτή τη συνάντηση, τη μουσική συνάντηση, αυτή τη συνεργασία, και κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες αυτό το άλμπουμ και μπήκε αμέσως σε αυτά που έχουμε ξεχωρίσει. Πολύ πίσω στο χρόνο τώρα.

Ντάνι, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σε πολύ λίγο Κλαουντία Μάτωλα για το επόμενο δίωρο στο απόγευμα της Δευτέρα στο Κόσμος 93,6. Αύριο πάλι στις 4 θα τα ξαναπούμε. Θα είμαστε εδώ, να είστε και εσείς εδώ. Αύριο στο απόγευμα της Τρίτης από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Να έχετε και να έχουμε μια καλή εβδομάδα και όλα καλά. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή συνέχεια λοιπόν. Γεια χαρά.

0: Bridges. Για πρώτη φορά στην Αθήνα, ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Drop με ελπίδα. Fat Freddy's Drop ξεκινάει εβδομάδα Δευτέρα 15 Ιουνίου εδώ στον κόσμο, στη συντονισμένη στους 93,6 με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο να φροντίζει τον ήχο, Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ. Όπως κάθε απόγευμα παρέμαστε σε ένα road trip μουσικό. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Compay Segundo ακολουθεί και Lou Bega. You know the sun is shining. Όσο μπορούμε με το χαμόγελο, όσο μπορεί ο καθένας στη μικρή αυτή δυστοπία. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας.

Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, γιατί κάνεις απλά ένα search κόσμος, radio, messenger, facebook δηλαδή, erteco.gr. Διαδικτυακά ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Ζωντανά και on demand όλες οι εκπομπές του κόσμου.

Φαλ, Φολαμούρ και Φλάβια Κοέλιο. Παρέα στο 2026. Ζούμπι, ακούμε. Γαλλία, Βραζιλία, κόσμο στα ραδιόφωνά σας. Ακολουθείτε και τις σελίδες μας στα social media. Εκεί παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν, συναυλίες πολλές. Καλοκαιράκι στην Αθήνα. Γίνονται τα διάφορα. Jungle Brothers, Νικοντίμους, Monk One, το remix Afrokinetic.

Τσίπανης από το Outsider του Τιουάιο, από τη Γαλλία. Ο Τιουάιο με αυτό το ψευδόνυμο, γιατί η φωνή του είναι μέσα στη Σόουλ. Εμείς θα βρεθούμε όμως στην Ισπανία, στο Μέξικο, και θα συναντήσουμε τη Χουλιέτα Βένεγκας με νέο σιγκλ, νέο άλμπουμ, Νορτένα, κυκλοφόρησε το 2026. Τιέμπος Ντοράδος, Χουλιέτα Βένεγκας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πλοία αρχίζουν να κινούνται φορτωμένα πετρέλαιο από τα στενά του Ορμού σύμφωνα με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Χεζμπολάχ χαιρέτησε το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, ευχαριστώντας την Τεχεράνη για την επιμονή της να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στη Συνολική Συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι τα στενά θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς ο Άριος Πάγος με βούλευμά του ανέρεσε την αποφυλάκησή του. Συνελήφθησαν 13 μέλη οργάνωσης ηλικίας 22 έως 38 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για εγκεκριμένες κλοπές οχημάτων, πλαστογραφία, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Από 26 έως 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού των πανελλαδικών εξετάσεων. Γενικά έθριος καιρός έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Florence, my love. 14 Ιουλίου ζωντανά, Florence and the Machine στο Telecom Center Athens, στο ACA, στο πλαίσιο του Eject Festival. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Καλή εβδομάδα, 15 Ιουνίου. Κλαόντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο της μουσικής. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη φροντίδα του ήχου, rteco.gr διαδικτυακά. Ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, Cure, μία μέρα μετά, στο ίδιο σημείο. Florence και Cure, Eject Festival 2026.

Between Days, λοιπόν, η Cure, 15 Ιουλίου, Florence 14, στο Telecom Center Athens, στο ΑΚΑ Κόσμο, στα ραδιόφωνά σας, Κόσμος 93,6, στο 2 10 60 64 29. Μιλάμε εκτός αέρα, διαδικτυακά, είπαμε, ερτέκο, όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας βρίσκεται σε ένα application με ένα κλικ. Μπορείς να ακούς από το κινητό σου όποια ώρα θέλεις εσύ. Σεου Ζόρζι και Μπέκ. Αυτό κι αν είναι μυστήρια συνεργασία, έτσι. The Other Side, λέει το άλμπουμ. Riverman. Say she had a word to say about things today.

Riverman, λοιπόν, ακούσαμε σε ο Ζόζη και Μπέκ αυτή η συνεργασία έκπληξη στο 2026. Εμείς θα πάμε στο 85, γιατί το 85 αυτή τη μέρα ξεκίνησε την πορεία του στην κορυφή του Brothers in Arms on Dire Straits, ένα αναμφισβήτητα στα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών. Είναι σίγουρο το Brothers in Arms. Έκανε 9 εβδομάδες στην κορυφή, είχε πολλές πρωτιές. Έγιναν πάρα πολλά πράγματα γύρω από τον Brothers in Arms. Δεν ήταν ποτέ ένα απλό άλμπουμ. Έκανε και ιστορία στα UK charts. Ήταν το best selling άλμπουμ όλων των εποχών. Κέρδισε βραβεία Grammy, Brit Awards. Το ένα καλύτερο τραγούδι από το άλλο. Έφερε τον Mark Knopfler και την παρέα του στην κορυφή, σε σημείο που δεν το άντεξε και έκανε στροφή προς τα πίσω. Έγινε και ένα επιτυακό για το άλμπουμ και του άξιζε φυσικά. Μιλάμε τώρα για ιστορία των Brothers in Arms. Μέχρι και στο... υπάρχει και σαν μάθημα σε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια σεναρίου στην Αγγλία, που πρέπει να κάνεις μια ιστορία πάνω στο τραγούδι, στο Brothers in Arms. Ήταν μια παραγωγή από τον ίδιο τον Knopfler, έτσι, γι' αυτό έχει όλο αυτό το smoothness. Κέρδισε τα Grammy του, τα βραβεία του, το 7 για την 25η επέτειο του πολέμου. Κυκλοφόρησε ειδική επανέκδοση με τα έσοδα να πηγαίνουν σε βετεράνους που έπασχαν από μετατραυματικό στρες, γιατί μιλάει μέσα για τον πόλεμο, τον Brothers in Arms, και γι' αυτό μιλάει. Και τα υπέροχα λόγια αυτά που έχει μέσα, ότι υπάρχουν, λέει, τόσοι πολλοί κόσμοι που μπορεί κανείς να ζήσει, να διαλέξει, και διαλέγουμε, μπορούμε να ζήσουμε σε έναν κόσμο όλοι μαζί, ενωμένοι, αγκαλιασμένοι, και επιλέγουν οι άνθρωποι να ζουν μόνιμα σε διαφορετικούς κόσμους και να μην μπορούν να συντονιστούν, να είναι μαζί, να είναι παρέα, να είναι μονιασμένοι. Έναν κόσμο έχουμε μόνο που θα ζήσουμε και επιλέγουμε να φτιάξουμε τόσες διαφορετικές πραγματικότητες για να πολεμάμε ένας τον άλλον, λέει μέσα ο Mark Knopfler. Με τις κιθάρες του τις μοναδικές, τον ήχο που έγραψε ιστορία, όλη αυτή η παραγωγή. Από μια κουβέντα του Knopfler με τον πατέρα του για τον πόλεμο των Φόκλαντ έγινε όλο αυτό. Ο πατέρας περιέγραψε Βρετανούς και Αργεντινούς ως Brothers in Arms. Το βίντεο έγραψε ιστορία, κέρδισε Best Music Video το 87. Η πρώτη CD single έκδοση. These mist covers.

και κυρίως για τη μοναξιά και την έλλειψη επικοινωνίας μιλάει ο Νόπφλερ εδώ, σε ένα αριστούργημα με το Man's Too Strong, Ride Across the River, Why Worry Mesa, Latest Trick, Walk of Life, Money for Nothing και So Far Away. Το διαμάντι του Brothers in Arms που έκανε τη βόλτα του για 9 εβδομάδες στην κορυφή του 85 και νομίζω είναι από αυτά τα άλμπουμς που ποτέ δεν σταματάει. Δεν σταματάνε να είναι στην κορυφή. Ο Carl Jung έλεγε ότι η μοναξιά δεν είναι όταν κανείς είναι μόνος του, αλλά όταν περιτριγυρίζεται από ανθρώπους που δεν μπορεί να επικοινωνήσει, ιδιαίτερα τα πράγματα που είναι σημαντικά για εκείνον. Πράγματα που αν ποτέ τα μοιραστεί, οι άλλοι θα τον παρεξηγήσουν, δεν θα τον καταλάβουν. Αυτή είναι η πραγματική μοναξιά. Και ο Νόπφλερ έλεγε πάντα ότι η ελευθερία, όπως ακριβώς το θέτει και στο Brothers in Arms αυτό το ζήτημα, το ότι οι άνθρωποι δημιουργούν πραγματικότητες διαφορετικές και επιλέγουν να ζουν σε άλλους κόσμους από τον κόσμο αυτόν τον έναν που έχουμε για να ζήσουμε μαζί. Έλεγε σε μια συνέντευξή του, τον ρώτησαν ποια είναι, τι σημαίνει ελευθερία για εκείνον. Έλεγε ότι η απόλυτη ελευθερία για έναν άνθρωπο είναι όταν μπορεί να κρατάει τη δική του πραγματικότητα που βρίσκεται στην αλήθεια, στο τώρα, χωρίς κανείς να του επιβάλλει ολόκληρο παραλογισμό. Μια άλλη πραγματικότητα μπορεί να μην του ταιριάζει. Ο Marvin Gaye, για να φύγουμε από τους Dire Straits που έκαναν την πρωτιά τους το 1985 με ένα από τα καλύτερα άλμπουμ, στο 1973 η Motown θα κυκλοφορήσει τη μεγαλύτερη της επιτυχία του Marvin Gaye, ένα τραγούδι που άλλη μια στιγμή που γράφεται η ιστορία και το ημερολόγιο γράφει 15 Ιουνίου. Εδώ είναι το 1973. Ο άνθρωπος που ό,τι και να ερμήνευε, τα πάντα, το τηλεφωνικό κατάλογο, ένα βιβλίο με συνταγές, δεν υπήρχε κάτι που δεν μπορούσε να ερμηνεύσει με βάθος ο Marvin Gaye, και οι στίχοι του δεν ήταν ότι είχαν ιδιαίτερο βάθος πάντοτε. Και αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι και ερωτικό, αλλά ο Marvin είχε πάντοτε αυτό τον τρόπο ερμηνείας που έγραφε ιστορία.

0: Με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
1: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Zoom 97, κόσμος στα ραδιοφωνά σας, 93,6. Ο Γιάννης Κουσταράκης βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό. Κόσμος πάντα και μέσα από το erteco.gr ακούς διαδικτυακά όλες τις εκπομπές του κόσμου, όλα τα podcast, τον χρόνο που θέλεις εσύ. Κούτιμαν Ντέκελ, Χοπ, ο τίτλος του άλμπουμ 2026 και αυτό. 2-10-66-4-29 το τηλέφωνο επικοινωνίας και Viber. Με ένα search βρίσκεις τον κόσμο και στέλνεις τα μηνύματά σου.

Νάικα. Η Νάικα ζωντανά τον Ιούλιο Τεχνόπολη, 12 Ιουλίου το σημειώνεις. Νάικα και όχι μόνο, έτσι. Ο Ιούλιος έχει πολλά.

12 Ιουλίου το σημειώνει ζωντανά στην Τεχνόπολη. Σε αυτό το δροσερό βράδυ θα είναι, φαντάζομαι, γιατί ανεβαίνει και η θερμοκρασία λίγο τις επόμενες μέρες. Χιτάνα, άλλη μια ωραία συνεργασία στο 2026 και αυτό από το άλμπουμ Σάκρο, Ιταλία Καμερούν. Σερένα Μπρανκάλε και Ρίτσαρντ Μπόνα.

Τζον Πεν, και από το παρελθόν στο παρόν με Stones ζωντανούς να γράφουν μουσική, και στο 2026 Foreign Tongues in the Stars, Rolling Stones.

The Stars, τα αστέρια βρίσκονται οι Rolling Stones με το καινούριο τους άλμπουμ. Θα μένει κάτω από το βάρος πληροφορίας, λέει ο Tom Waits, ότι είμαστε, που συγχαίνεται με τη γνώση, η ποσότητα με την αυθονία και ο πλούτος με την ευτυχία. I'll be gone, Tom Waits.

στο ιδιαίτερο μουσικό περιβάλλον του Tom Waits βρεθήκαμε. Επέτειος γέννησης του Waylon Jennings. Γεννήθηκε στο Littlefield του Τέξας 15 Ιουνίου το 1937. Ξεκίνησε και ως DJ και σε ραδιοφωνικούς σταθμούς του Τέξας. Μουσική όλη του τη ζωή. Γλίτωσε και όλο το 59 από αυτό το μεγάλο δυστύχημα που έγινε. Πρωτοπόρος, ο ήχος του σημάδεψε την country, πρωτοπόρος του Outlaw Country μαζί με όλη του την τεράστια παρέα. Θα τον ακούσουμε μόνο του όμως. I'm a rambling man, Waylon Jennings.

Rambling Man, επέτειος γέννησης του Waylon Jennings και μια πολύ πολύ καλή συμβουλή του έλεγε ο Jennings και για τους νέους καλλιτέχνες, ότι υπάρχει πάντα ένας ακόμα τρόπος για να κάνεις τα πράγματα και αυτός είναι ο δικός σου τρόπος. Καλό είναι να το δοκιμάσεις, έχεις το δικαίωμα να το δοκιμάσεις έστω και μία φορά και να μην φοβάσαι ποτέ. Φοβάσαι ποτέ να ρισκάρεις να είσαι ο εαυτός σου στην τέχνη, σε οτιδήποτε. Όπως ο Teddy Swims το έκανε. Το δοκίμασε. Gone, gone, gone, Teddy Swims.

0: 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ειδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735. 888.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

Άντε Ακουάριος, Μάρο και Αναμούρα σε μια νέα εκτέλεση που κυκλοφόρησε πρόσφατα. 8 παρα 25 είναι. Καλή εβδομάδα, βραδάκι Δευτέρας, έρχεται 15 Ιουνίου. Στον κόσμο είστε πάντα συντονισμένοι σε 93,6 με την Κλάουδια Μάτουλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές, τον Γιάννη Κωσταράκη στη φροντίδα του ήχου. 15 Ιουνίου 94 φεύγει ο Μάνος Χατζηδάκης. Στα 68 του, πολύ νέος, η μεγαλύτερη μουσική ιδιοφυΐα της Ελλάδας και όχι μόνο. Χρειαζόμαστε μέρες για να κάνουμε ένα αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη. Δεν ήταν απλά ένας μουσικός, ένα σπουδαίο μυαλό. Όλα αυτά που έχει κάνει στη μουσική, στην Ελλάδα, έτσι, επηρέασε βαθιά την ελληνική κουλτούρα. Δεν έγραψε μόνο μουσική και σπουδαία άλμπουμς ο Μάνος Χατζηδάκης. Ένα αφιέρωμα μόνο, χρειαζόμαστε μέρες για να πούμε ότι ολοκληρώθηκε αυτό που θέλουμε να πούμε, να μιλήσουμε για αυτόν τον άνθρωπο. Με μία του ατάκα όμως θα πάμε σε ένα από τα ωραιότερα άλμπουμς του, στο Χαμόγελο της Τζοκόντα, που ήταν και ο Quincy Jones παραγωγός και έχει πει και φοβερές ατάκες ο Μάνος Χατζηδάκης. Φοβερές ατάκες έλεγε. Μία θα πω, δύο είναι οι εχθροί της πολιτικής και του πολιτισμού, έλεγε ο Μάνος Χατζηδάκης. Ο λαϊκισμός και ο ελιτισμός.

Όταν έρχονται τα σύννεφα, 15 Ιουνίου του 1994 στα 68 του φεύγει ο Μάνος Χατζηδάκης. Ίδια μέρα, άλλη χρονιά, το 96, δύο χρόνια μετά, θα φύγει η Έλα Φιτζέραλντ, μία από τις μεγαλύτερες φωνές της τζαζ, η γυναίκα που επηρέασε πόσες φωνές, έτσι, η Έλα Φιτζέραλντ. Στα 79 της έφυγε η Διφία και η Έλα, πάρα πολύ δύσκολη ζωή, πολύ τάραχη, πολύ μεγάλη η ιστορία της και μια πορεία που οδήγησε σε, αυτές τις ερμηνείες που έκανε. Το έχουμε πει ότι πόσες μεγάλες φωνές, ιδιαίτερα την εποχή της Φιτζέραλντ, που ήταν πάρα πολύ σκληρά τα πράγματα, όλοι οι καλλιτέχνες που πέρασαν από αυτή την αίρα έγραψαν τη μεγαλύτερη ιστορία, ιδιαίτερα στη τζαζ. Cheek to cheek, Έλα Φιτζέραλντ.

Τσίκ του Τσίκ, Έλα Φιτζέραλ φεύγει το 96. Lady of Song. Από τις σπουδαιότερες φωνές, εντάξει. Τι να πω, για τα βραβεία της, προφανώς έχει πάρει πολλά Grammy, 13, Lifetime Achievement, πούλησε πάνω από 40 εκατομμύρια δίσκους, μια ολόκληρη ζωή στη δισκογραφία, στα βραβεία και είναι The Honors, η πρώτη γυναίκα που έκανε πάρα πολλά, αλλά ήταν αυτός ο τρόπος ερμηνεία της και το scat singing που έκανε, που ήταν πάντα πολύ μπροστά η Έλα Φιτζέραλντ. Και γενναία γυναίκα, πολύ δυνατή. Ρομπέρτα Κάμπος, Μαρί Φρόες, το σήμερα ερχόμαστε, 2026, Βραζιλία, κόσμος στα ραδιοφωνά σας, 93,6.

Yellow Moon από Neville Brothers, εδώ στον κόσμο είστε συντονισμένους, 93,6 βραδάκι Δευτέρας έρχεται, καλή εβδομάδα να πούμε. Κλάουντια Μάτουλα στο μικρόφωνο στις μουσικές, όπως κάθε απόγευμα σε ένα road trip μουσικό, είμαστε παρέα. Ο Γιάννης Κουσταράκης φροντίζει τον ήχο μας και ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Γι' αυτό δεν φεύγει κανείς, μείνετε στον κόσμο μας και θα κλείσουμε με... Δεν ξέρω αν θα κάνει τέτοια έκπληξη Beth Hart που έρχεται 1η Ιουλίου και το έχουμε πει ότι θα είναι τώρα τρομερή βραδιά στο Θέατρο Λυκαβητού. Ήδη, α, καλά, Chris Isaac, υπέροχη. Υπέροχος ήταν, με φοβερό χιούμορ, πολύ ωραίος πάνω στη σκηνή. Δεν τα είπαμε αυτά, θα τα πούμε. Πάρα πολύ τίμιος και όλα όσα έπαιξε, και έπαιξε και πάρα πολύ ώρα και ευχάριστο το κοινό, δροσερά. Ήταν εκεί στο Θέατρο Λυκαβητού. Ήταν μια μαγική βραδιά, να τα λέμε αυτά. Μαγική, μαγική βραδιά. Έτσι θα είναι σίγουρα και την Beth Hart, γιατί θα έχει ειδικά διαμορφωμένο stage και θα παίξει έτσι σχεδόν unplugged τα πάντα. Οπότε θα υπάρχουν εκπληξούλες στο set list. Δεν νομίζω τώρα να παίξει το Stairway to Heaven που θα ακούσουμε εμείς από Beth Hart. Μπορεί, μπορεί. Την προηγούμενη φορά πάντως έπαιξε το I'll Take Care of You, Bobby Bland. Φοβερή έκπληξη έτσι. Και το έπαιξε τόσο ωραία. Το I'll Take Care of You θα το παίξει σίγουρα. Σας το λέω να ετοιμαστούμε. 1η Ιουλίου είναι η ημερομηνία. Δροσούλα πάντα στο Θέατρο Λυκαβητού. Stairway to Heaven, Beth Hart. Φιλιά. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 6. Ζέστη, ζέστη, με θερμοκρασία να ανεβαίνει. Τι βρέχει, τι δεν βρέχει. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Για να ακούσουμε την Beth Hart να ερμηνεύει Led Zeppelin και να ευχηθούμε να κάνουμε μια τέτοια εκπληξούλα, γιατί όχι.

0: Reject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

Tears Won't Lie. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να είχατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια. Όπως ακριβώς αυτό ολοκένουργιο, το καινούργιο άλμπουμ των Coral. Ride That Train.

Αυτή λοιπόν είναι η Coral με την καινούργια τους δισκογραφική δουλειά και με τον James Kelly που έγραψε το τραγούδι. Το μυαλό των Coral από τη Μεγάλη Βρετανία. Το ξέρετε ότι μου αρέσουν ιδιαίτερα οι Coral και τους παρακολουθούμε εδώ και χρόνια. Και το πρώτο κομμάτι της σημερινής εκπομπής ήταν από την Brooke Combi, το Tears Won't Lie, από το τελευταίο της άλμπουμ. Βασικά δεν είναι άλμπουμ, είναι single, είναι καινούργιο, το οποίο το έχει γράψει ο James Kelly τον Coral. Ξέρουμε ότι όλοι οι Βρετανοί έχουν μια αλληλεγγύη μεταξύ τους και πολύ περισσότερο όταν παίζουν λίγο πολύ τα ίδια είδη μουσικής. Εντάξει, η Coral είναι μια παλιά μπάντα φυσικά και ακολουθεί αυτόν τον ρυθμό που αρέσει ιδιαίτερα και στις νέες γενιές μουσικών. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε ούτως ή άλλως και στο μέλλον και στις επόμενες εβδομάδες, όταν ή μήνες, όταν κυκλοφορήσει και καινούριο άλμπουμ η Brooke Combi, που ούτως ή άλλως έχει πει ότι ετοιμάζει καινούργια δισκογραφική δουλειά. Απέναντί μου, φίλες και φίλοι, βρίσκεται σήμερα ο Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή.

της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά, να είχαμε, να είχατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Τέλειωσαν και τα σχολεία σήμερα, είχαμε και τους ελέγχους, τα αποδυτήρια. Άκου τι λέω, το μυαλό μου πάει στην μπάλα, φίλες και φίλοι. Τα αποδυτήρια λοιπόν των παιδιών, τελειώσανε και τα σχολεία. Από εδώ και πέρα καταλαβαίνετε ότι θα γεμίζουν περισσότερο οι παραλίες από ό,τι γέμιζαν πριν. Και όλα αυτά φυσικά δίπλα στα σπίτια και home to us, μιας και λέμε για τέτοια. Paul McCartney και Ringo Starr. Από το τελευταίο άλμπουμ του Paul McCartney με τίτλο The Boys of Dungeon Lane.

Αυτό λοιπόν είναι το Home to Us, είναι το καινούργιο άλμπουμ του Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane, εδώ με συνεργασία του Ringo Starr, τα δύο μέλη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εν ζωή από τα σκαθάρια, σε μια συνεργασία η αλήθεια είναι που δεν την περιμέναμε, και το λέμε αυτό γιατί ο McCartney με το Ringo Starr είχαν πάρα πολλά χρόνια να συνεργαστούν μαζί. Βέβαια δεν ξέρουμε κατά πόσο έχει συμπράξει και ο Andrew Watt, που ο Andrew Watt αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους ανθρώπους που κάνουν τις καλύτερες παραγωγές στον κόσμο. Δεν μεγάλωσε, 35 χρονών ο Νεοϋορκέζος, αλλά βρίσκεται πίσω από τεράστιες συνεργασίες και άλμπουμ, και για το καινούριο επερχόμενο άλμπουμ του Elton John, και φυσικά με τη Lady Gaga, τον Post Malone, την Brandy Carlile, pop καλλιτέχνες, τους Stones, το καινούριο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε τώρα αυτές τις μέρες, τον Iggy φυσικά, όλα τα τρία τελευταία άλμπουμ του Ozzy. Είναι πολύ μεγάλος παραγωγός και ίσως να έβαλε και εκείνο στο χέρι του για να συνεργαστούν ο Ringo Starr παρέα με τον Paul McCartney. Ο McCartney, ο οποίος είχε ξεκινήσει μια περιοδία πριν από 6 χρόνια με το προηγούμενο του άλμπουμ, τη διέκοψε, σταμάτησε λόγω του COVID, την συνέχισε πριν από μερικούς μήνες, και να και η καινούργια του δισκογραφική δουλειά.

2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος-radio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Ακούτε τον κόσμο. Κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας ακούτε τα πάντα. Live alive, on demand, ό,τι όλα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. 24 ώρες το 24ωρο. Και φυσικά ακούμε και το Summer Radio. Το ραδιόφωνο με τη σύμπραξη του Δευτέρου και του Κόσμος. Με μουσικές από όλο τον κόσμο. Φτιάχνει το soundtrack του καλοκαιριού. 24 ώρες το 24ωρο. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν και διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπέρα και σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Και τσατάρουμε. Κόσμος. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια. Κατά τη γνώμη μου, ίσως είναι το πιο σημαντικό τραγούδι που ηχογράφησε στην καριέρα του ο Marvin Gaye. Το αφήνουμε αυτό που λέμε ότι ό,τι και να έχει γράψει ο Marvin Gaye είναι πραγματικά εντυπωσιακό και έχει αλλάξει τα δεδομένα στη μουσική. Αυτό είναι αλήθεια. Και δεν, αλλά από θέμα γούστου όμως θεωρώ, ή δεν ξέρω όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, φτιάχνοντας αυτό τον ήχο του Deep Funk και της R&B του 73, σαν σήμερα όταν είχε βγάλει το Let's Get It On ο Marvin Gaye, άλλαξε τα δεδομένα στην κυριολεξία, στην μουσική. Και βέβαια το έγραψε ο ίδιος τότε με τον Ed Townsend. Ένα κομμάτι που θεωρείται signature song, αφενός μεν για την κοινωνική και σεξουαλική απελευθέρωση. Ήταν ένας από τους λόγους που αυτό το κομμάτι έκλεισε την εποχή του καλοκαιριού της αγάπης, έκλεισε το Woodstock, αυτό που μέσα σε μία λέξη και μέσα σε μία πρόταση το είχε αναφέρει φυσικά και ο Don McLean στο American Pie, στο Οπισθόφυλλο. Και δεν ήταν μόνο για το θάνατο του Buddy Holly που έλεγε The Whole Generation Lost in Space. Δεν εννοούσε μόνο για το ότι τελείωσε μια ολόκληρη εποχή με το θάνατο του Buddy Holly, έλεγε ότι τελείωσε μια ολόκληρη εποχή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πολλά και διτά, αν θέλετε, τα νοήματα μέσα από το American Pie. Κρατάω λίγο το Let's Get It On, γιατί φανταστείτε ότι η οικογένεια του Ed Townsend που έγραψε το τραγούδι το 2016 και μηνύσει τον Ed Sheeran για το τραγούδι του, το Thinking Out Loud, λέγοντας ότι οι μελωδικές και οι αρμονικές συνθέσεις του Thinking είναι ουσιαστικά όμοιες με τα τύμπανα του Let's Get It On. Και πήγαν στα δικαστήρια με πάρα πολλά λεφτά, με ένα ποσό εκείνη την εποχή εξωπραγματικό, δηλαδή μιλάμε για 100-150 εκατομμύρια δολάρια. Δεν ξέρω πραγματικά τι έγινε στο τέλος. Το 23 ξέραμε ότι απορρίφθηκε σε δίκη με νόργους η ιστορία του Let's Get It On από την οικογένεια Townsend, αλλά εξακολουθούν ακόμα να είναι στα δικαστήρια για αυτό το τραγούδι. Ξέρετε, δυστυχώς πολλές φορές συμβαίνουν και τέτοια. Αυτή είναι η Καρυφούνα Collective στο remix των Σύναψων.

Αυτό λοιπόν είναι το remix των Σύναψων, στους Καρυφούνα Collective, Σύναψων που πάντα βάζουν τη δικιά τους πινελιά μέσα στην μουσική και δεις τις μουσικές από την Δυτική Αφρική πολλές φορές με ξεχασμένα τραγούδια, με κομμάτια από την δεκαετία του 70 και του 80, το κάνουν αυτό τα τελευταία χρόνια οι Γάλλοι και δει οι Γάλλοι παραγωγοί και beatmakers. Εμείς με το Mystic και με την Τα Σουλτάνα, μια τραγουδίστρια, κιθαρίστρια, παραγωγός που παίζει όλα τα όργανα μόνη της. Την είχαμε δει και στην Ελλάδα. Πάμε μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε.

0: Κόσμος.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή λοιπόν είναι η Μαριφρόες και το Κομόουρο. Ξέρετε τι μου αρέσει πολύ σε αυτό το κομμάτι, ότι ενώ έχει το Brazilian beat, αγγίζει τα όρια του Deep House σε ένα-δύο σημεία και αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον από μια τραγουδίστρια που βρίσκεται στην Ευρώπη αυτές τις μέρες, κοντά μας, στη Τιμοσουάρα, στην Ρουμανία και στη Φλωρεντία, για 2-3 συναυλίες. Η Μαριφρόες.

2-10-6-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε.

Τρελής Άθενες λοιπόν υποδέχεται τους Thiever Corporation, τους Whalers, το Σάββατο 11 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού. Σε μια καλοκαιρινή νυχτιά, σε μια καλοκαιρινή και πολύχρωμη βραδιά, όπου όλες αυτές οι σύγχρονες ηλεκτρονικές και ρυθμικές εκφάνσεις της παγκόσμιας μουσικής σκηνής συναντούν την διαχρονική μουσική και φυσικά την κληρονομιά του Bob Marley. Thiever Corporation, αγαπημένη του ελληνικού κοινού, οι Whalers το ίδιο. Περιμένουμε λοιπόν και το Σάββατο 11 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού. Αυτή είναι η Γκάμπη Μορένο.

είναι η Γκάμπι Μορένο. Γκάμπι Μορένο από την Γουατεμάλα, μένει στις Ηνωμένες Πολιτείες όμως. Βάζοντας την Latin μουσική πολλές φορές με την blues και τη folk. Στην ουσία παίζει Latin alternative music στις Ηνωμένες Πολιτείες και της Καλιφόρνια όπου μένει.

Arc de Soleil από την Σουηδία, ο multi-instrumentalist, ο Daniel Kandawatha. Έτσι είναι το όνομά του και η μπάντα, η Arc de Soleil. Στην αρχή νόμιζα, όταν τον πρώτο άκουσα, ότι ήταν δημιούργημα AI. Μετά μπήκα κανονικά, το ψάξα και είδα ότι δεν είναι AI. Ο άνθρωπος υπάρχει κανονικά. Υπάρχει και μπάντα, μάλιστα, συγκρότημα, όπου παίζει μαζί τα τελευταία χρόνια. Και μάλιστα έχουν βγάλει αυτό το λεγόμενο Trail Mix Session, που παίζουν και στην Ευρώπη, γιατί βρίσκεται σε περιοδία. Και αν μας θυμίζει κάτι όλος αυτός ο ήχος, μας παραπέμπει φυσικά στον ήχο των Γκρουάμπιν. Και αυτό είναι ένα ιδιαίτερο αγαπημένο τραγούδι. Ιούλιος του 1979, όταν το είχαν γράψει η Earth, Wind & Fire, After the Love Has Gone, και από τα αγαπημένα του Μάριο Μπιόντι.

αυτό το Love Has Gone. Ήταν το κομμάτι που έκλεισε πέρυσι το live στα FHL Sessions ο Μάριο Μπιόντι και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Το ρώτησα μετά, του λέω ποια μπορεί να είναι η σχέση σου, όχι μόνο με τη soul, αλλά με αυτή τη smooth soul μουσική και δει με τους Earth, Wind & Fire. Μου λέει τους είχα δει τους Earth, Wind & Fire. Κάποτε είχαμε δουλέψει με ένα-δύο μέλη και το After the Love Has Gone είναι ένα από τα τραγούδια που είχα πρωτοακούσει όταν άρχισα να σχετίζομαι και να καταλαβαίνω λίγο παραπάνω την έννοια της μουσικής soul. Όλα αυτά για τον Μάριο Μπιόντι, ενώ εμείς μέχρι τις 9 πάμε με το Behind Bars, Bradley Gilbert, Swaggle Jennings και φυσικά ο Jerry Roll.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Αταχατάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Electric Spanish, αυτός είναι ο Τιουάιο. Τιουάιο που γεννήθηκε στο Παρίσι. Και όπως πάρα πολύ σωστά λέει ο Άλεξ Αποστολόπουλος εδώ στο τελευταίο του άλμπουμ, το Outsider. Άντε λέει να περιμένουμε να ακούσουμε αυτό το solo που θυμίζει Κάρλος Σαντάνα. Θυμίζει Κάρλος Σαντάνα πολύ. Κάπως έτσι λοιπόν και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο σε 93,6. Είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. Με τον Κάρλος Σαντάνα, Άλεξ Αποστολόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Το καλησπερίζουμε, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Και αυτή είναι η Νίνα Σιμών. Στο For Women, στο remix της Desiree. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

4 Woman στο remix της Desiree. Και αυτό είναι το άλμπουμ που θα παρουσιάσει ο Jose James στις 6 Ιουλίου στην Αθήνα. Το I Want You που κλείνει φέτος 50 χρόνια. Και φυσικά ο Jose James παρέα με την Gina Moses μέσα στο κύλο της σκηνής θα παρουσιάσουν το ιστορικό άλμπουμ που έγραψε και έκανε παραγωγή ο Leon Ware το 1976. Ένα άλμπουμ που άλλαξε την ιστορία της μουσικής, όχι μόνο τη soul. Και θα έχουμε όλη τη χαρά να ξαναδούμε τον Jose James για άλλη μια φορά στη χώρα μας, μετά το εξαιρετικό συγκλονιστικό live που είχε εδώ στο Ηρώδιο πριν από 3 χρόνια. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο.

Αυτός λοιπόν είναι ο Marvin Gaye στο remix του I Want You. Περιμένουμε όμως να ακούσουμε το Jose James στο I Want You, στην παρουσίαση του άλμπουμ παρέα με την Gina Moses. Να δούμε, δεν το έχω παρακολουθήσει ιδιαίτερα το tracklist που παίζει αυτή τη στιγμή στην περιοδία του ο Jose James. Αύριο μεθαύριο θα σας πω. Η αλήθεια είναι ότι είμαι περίεργος πώς θα στήσει το δεύτερο μέρος, γιατί το I Want You είναι ένα εξαιρετικό διπλό άλμπουμ. Από την άλλη όμως έχει πολλά instrumental μέρη μέσα, οπότε θέλουμε να δούμε τι θα ετοιμάσουν πραγματικά εκεί στο κύλο του θεάτρου στο Λυκαβητό. Ο Λυκαβητός όπου έζησε πολύ ωραίες στιγμές το Σάββατο, προχθές με την σκηνική και όχι μόνο παρουσία ενός ρόκερ που παίζει ροκαμπίλι, που έχει έναν εξαιρετικό ήχο που έκανε και με το Week Games και με πολλά άλλα τραγούδια γνωστά σε κάποιους, άγνωστα σε κάποιους άλλους. Τις μουσικές και τα τραγούδια γέμισε το Σάββατο, γέμισε. Είχε 3.500 ανθρώπους, αλλά ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά πραγματικά. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Νέα Υόρκη που μας στέλνετε μήνυμα. Νέα Υόρκη, και μας λέτε ότι ακόμα πανηγυρίζει. Νέα Υόρκη, φίλες και φίλοι, πανηγυρίζει ακόμα από την προχθεσινή πολύ μεγάλη νίκη των New York Knicks εναντίον των Spurs. Και το λέω αυτό διότι δεν ήταν απλά ότι στέφθηκαν πρωταθλητές μετά το 1973, έμειναν 53 χρόνια με ένα κύπελο, αλλά βγήκε μια ολόκληρη πόλη στους δρόμους, στην κυριολεξία. Έβλεπα σκηνές και βίντεο σε γνωστά σημεία, στην Times Square και σε πολλά άλλα σημεία στη Νέα Υόρκη. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό αυτό το πράγμα που συνέβη στην πόλη. Μια ολόκληρη πόλη, και δει η Νέα Υόρκη που όταν γιορτάζει, γιορτάζει με όλη τη σημασία της λέξης. Δεν διέφερε καθόλου από το να ήταν παραμονή πρωτοχρονιάς ή κάτι άλλο εκεί στην Times Square ή οπουδήποτε. Το θέμα ήταν σίγουρο ότι η Νέα Υόρκη έχει πια αυτό που ποθούσε χρόνια, ένα NBA πρωτάθλημα, και φυσικά οι απόγονοι και οι άνθρωποι του Patrick Ewing και όλων των υπολείπων θα έχουν να το λένε αυτό. Για τους νεότερους η αλήθεια είναι ότι δεν είχαν ζήσει τις εποχές του 73 για μια ομάδα η οποία ήταν πάρα πολύ σκληρή, αυτή η φετινή ομάδα και αυτή η σειρά με τους Spurs, γιατί κρίθηκαν όλα στον πόντο, αλλά το comeback που έκανε στο παιχνίδι 4 με το μείον 29 είναι ίσως το μεγαλύτερο comeback που έχει γίνει στην ιστορία του μπάσκετ σε σειρά Final Four, Final Seven, ό,τι θέλετε, στο NBA. Και να με διορθώσει ο Άλεξ Αποστολόπουλος που είναι ιδιαίτερα γνώστης όλων αυτών των αθλητικών. Κάτι όμως το οποίο μπορεί να μην ξέρει ο Άλεξ, να μην ξέρετε εσείς, είναι ότι χθες ακούστηκε ιδιαίτερα στην πόλη της Νέας Υόρκης αυτό το τραγούδι, το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ θεωρείται ο εθνικός ύμνος της πόλης. Μιλάμε φυσικά για το New York State of Mind. Ένα τραγούδι το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με οποιοδήποτε κάτοικο, πολίτη και άνθρωπο της Νέας Υόρκης. Το πιάνο από τα μαγικά χέρια του Billy Joel, και κάπου εκεί και η φωνή του ανθρώπου που η Νέα Υόρκη τον τίμησε και ο ίδιος τίμησε την πόλη της Νέας Υόρκης όσο τίποτε άλλο, τον Τόνι Μπένετ.

Κάπως έτσι λοιπόν ζητροκράβγασαν χθες και προχθές και τις επόμενες μέρες στην Νέα Υόρκη για τα 53 χρόνια του, το να πάρουν αυτό το κύπελο στα χέρια τους, το να πάρουν το τρόπαιο για να γίνουν η νούμερο ένα ομάδα στο NBA, η New York Knicks. Did you know the odds to be born on this earth's 1 in 400 trillion? I conquered those odds, yet I can't conquer leaving this house. I eat sleep.

0: Κόσμος 93,6.
1: Η εκρηκτική performer Ίντρα Κέιν και ο καταξιωμένος συνθέτης και πιανίστας Θοδωρής Οικονόμου παρουσιάζουν μία μοναδική συναυλία με τίτλο Blue, αποκλειστικά στον κήπο του Μεγάρου το Σάββατο 20 Ιουνίου. Μία μουσική παράσταση γεμάτη συνέστημα και διαχρονικά τραγούδια από την παγκόσμια μουσική σκηνή. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

το τελευταίο άλμπουμ της Σουάντ Μάση. Σουάντ Μάση εδώ παρέα με τον Γκάλ Φαγιέ. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Απέναντι μου βρίσκεται πάντα ο Άλεξ Αποστολόπουλος. Στον ήχο ο Πέτρος Αδάμ, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτό είναι το Dream Chaser, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε ολόκληρο την προηγούμενη εβδομάδα. Από το Willie Nelson. In the mirror. And I caught me by surprise.

Αυτός λοιπόν είναι ο Willie Nelson με το νέο του άλμπουμ. Ήθελα λίγο να ολοκληρώσω, γιατί πριν συζητάγαμε, είχαμε ξεκινήσει για τον Chris Isaac, αλλά καταλήξαμε στη Νέα Υόρκη που είδα το μήνυμα για την Νέα Υόρκη και μιλήσαμε για τους New York Knicks και αυτό το αφάνταστο που γίνεται αυτή τη στιγμή στην πόλη της Νέας Υόρκης. Chris Isaac λοιπόν το Σάββατο το βράδυ ήταν ένα classic old Fashion American Show, με όλη τη σημασία της λέξης, και για το πώς ήταν ντυμένος ο Chris Isaac και για το τι έπαιζε και γενικά για όλο αυτό το ροκαμπίλι και τον ήχο που σε έβαλε μέσα στα 80's. Ίσως να μας παραπέμπει περισσότερο στο Roy Orbison και για τον Elvis. Δεν θέλει να το παίξει, να φορέσει αυτά τα φαντεζή κουστούμια και τέτοια ο Chris Isaac. Έτσι είναι, και έτσι είναι και η μπάντα του, και έτσι είναι και ο ίδιος, και με την Gretz και με την Gibson, που έπαιξε με αυτό το κλασικό, αν θέλετε, ήχο, και αργότερα κατέβηκε και ανέβηκε πάνω στις κερκίδες, τραγούδησε με τον κόσμο, έγινε γνωστός πολύ και είχε και πολύ νέο κόσμο το live προχθές το βράδυ στο Λυκαβιτό. Ίσως γιατί και το Week Game αλλά και το Blue Hotel, κυρίως το Week Game, επειδή έχει ανήβει σε διάφορες σειρές αυτή τη στιγμή και στο Netflix και γενικά στην αμερικάνικη τηλεόραση. Η αλήθεια είναι ότι, και το βλέπουμε βέβαια και εδώ στις ψηφιακές πλατφόρμες, και έχει γίνει και διασκευές πάρα πολύ σωστά, δηλαδή μέχρι και η Λουσέν έχει διασκευάσει το Week Game. Είναι ένας από τους λόγους που είχε και νέο κόσμο στη συναυλία, δηλαδή δεν είχε μόνο τους κλασικούς ροκαμπιλάδες που θα πηγαίναν να τον δούνε έτσι κι αλλιώς, και ωραίο setlist, δηλαδή San Francisco Days, Somebody's Crying, Speak of the Devil, Forever Blue, Can't Help Falling in Love, που δημιουργήθηκε, αν θέλετε, λειτουργήσε σαν φόρος τιμής προς όλη του την πορεία μέχρι σήμερα. Πάρα πολύ ωραίος ο Chris Isaac. Πολύ καλή η κίνηση να έρθει στην Ελλάδα ο 70χρονος πια Chris Isaac. Σας λέω, εγώ τελευταία φορά τον θυμάμαι όταν είχε έρθει το 87 στο Ρόδον, στα ντουζένια του το Ρόδον τότε, και δύο μέρες είχε έρθει.

Αυτό είναι το Lie to Me. Ο Chris Isaac. Ξέρετε τι είναι το ωραίο σε τέτοιους καλλιτέχνες, και μπράβο στο Chris Isaac που είναι ακμαίος, είναι γνήσιος ρόκερ, είναι γνήσιος rock and roller, μάλλον να το πω καλύτερα και να το πω πιο σωστά. Κρατάω αυτό που είπε πάνω στη σκηνή όταν είχε ανέβει πάνω στην κερκίδα. Έλεγε ότι θα παίζουμε, λέει, για ώρα, και αν έχετε κλείσει babysitter για τα παιδιά, πείτε ότι θα αργήσετε να γυρίσετε στο σπίτι. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Όταν τώρα έχεις μια μπάντα, ένα συγκρότημα που παίζει 30 χρόνια μαζί και σε περιοδίες και στα πάντα, μπορείς ανά πάσα ώρα και στιγμή να κάνεις ό,τι θέλεις. Και αυτό είναι και ένας από τους λόγους που δεν μπορούμε εμείς πολλές φορές να το καταλάβουμε αυτό, η κοινή θνητή, αλλά μπορούν να το καταλάβουν μόνο οι μουσικοί. Όταν ο καλλιτέχνης έχει γέφυρα και όταν ο καλλιτέχνης καταλάβει τα vibes του κοινού, μπορεί να κάνει να ξεσηκώσει το χώρο και να τον κάνει άνω κάτω. Αυτό ακριβώς το έκανε ο Chris Isaac, χωρίς να είναι πάντα ρεπερτοριακά, μιλάμε, το peak rock and roll, δηλαδή να ακούσεις αυτή τη στιγμή, τι να σας πω τώρα, τον Dion ή κάποιον άλλον καλλιτέχνη που ανεβαίνει να παίξει μόνο groove σε ένα live. Ακόμα και σε mid-low tempo κομμάτια μπορείς πραγματικά να γκρουβάρεις, αρκεί να ξέρεις πώς θα το κάνεις. Και όταν ο καλλιτέχνης είναι σε καλή κατάσταση, όπως δείχνει αυτή τη στιγμή ο Chris Isaac και η μπάντα του, καλά, το συγκρότημα δεν το συζητάμε, είναι όλοι τους μουσικάρες, δείχνει πραγματικά ότι αξίζει τον κόπο να βλέπει κανείς και τέτοια ονόματα μετά από τόσα χρόνια, και πολύ περισσότερο όταν μπαίνουν και οι ίδιοι στη διαδικασία, γιατί έχει ακουστεί ότι ο Chris Isaac ετοιμάζει και νέα δισκογραφική δουλειά, ετοιμάζει διάφορα πράγματα. Είναι πάρα πολύ ωραίο πάντως αυτό που συνέβη το Σάββατο το βράδυ στο Λυκαβητό, και όσοι πήγαν θα έχουν σίγουρα να το λένε. Αυτός μου λέτε τώρα πότε θα έρθει. Θα έρθει ποτέ ο Peter Frampton. Έβγαλε και καινούριο άλμπουμ. Λέει ότι θα βρει σε περιοδία. Ανεξάρτητα από τα προβλήματα υγείας.

έχει εδώ και πολλά χρόνια. Να βλέπαμε τον Πίτερ Φράμπτον να παίζει στο Λυκαβιτό ή κάπου αλλού. Ή έστω τον κύριο που παίζει τώρα το Thrill Is Gone. Μιλάμε για τον Τζομπονάμασα. Ευσεβείς πόθη.

The thrill is gone. Ο Τζο Μποναμάσα από το τελευταίο του άλμπουμ με συνεργασίες με τους φίλους του για να γιορτάσει τα 100 χρόνια της γέννησης του μεγάλου BB King. Και βέβαια ένας από τους ανθρώπους που όταν τον πρώτο άκουσε ο BB King είπε ότι σίγουρα αυτό το παιδί έχει τεράστιο μέλλον και λάθος δεν έκανε. Αυτό αποδεικνύει περίπτωση να μην έχει και σήμερα ο Τζο Μποναμάσα σε κάθε

Αυτό ήταν ο Λένι Κράβιτς. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για να ανοίξουμε όμορφα αυτήν την εβδομάδα. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές, με τραγούδια την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Άλεξ Αποστολόπουλο που ήταν στον ήχο. Όλους εσάς για την επικοινωνία. Για τα μηνύματά σας, θα κάνει ζέστη μέσα στην εβδομάδα, έτσι λέει. Θα ανέβει πολύ θερμοκρασία. Αν μπορείτε να πάτε να κάνετε και κάνα μπάνιο στη θάλασσα, μια χαρά, όποιοι μπορείτε. Αφήστε που έβλεπα λίγο και στην τηλεόραση ότι ξεκίνησαν, λέει, και οι πρώτες καλοκαιρινές άδειες. Άκου πράγματα. Λοιπόν, εμείς με την φωνή της Μαλίνα Σόου και το ιστορικό Spice of Life, το Woman of the Ghetto, θα υποδεχτούμε την Ρομπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει μέχρι τις 12. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ. Στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ. Στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Λοιπόν, το 1985, κατά τη διάρκεια της πτήσεως 847 της TWA από την Αθήνα στη Ρώμη, ο Ντένις Ρούσος, όντας επιβάτης, έπεσε θύμα αεροπειρατείας. Οι Λιβανές αεροπειρατές γιόρτασαν όμως τα γενέθλια του τότε, γιατί αντιλήφθηκαν ότι ανάμεσα στους ομήρους ήταν και ο Ντένις Ρούσος και ήταν μάλιστα από τους πρώτους που απελευθέρωσαν. Έτσι, μια ιστορία που συμπίπτει με τα γενέθλια του Ντέμι Ρούσου που είναι σήμερα. Ζαβά με Γουίστον Μακάνουθ, ο Μπουντιμπάρ, εκεί στο τέρμα, στο βάθος του μπαρ.

Υπάρχει ένας ο οποίος έφερε το rock and roll στη Γαλλία. Αυτός είναι ο Johnny Hallyday. Jean Philippe Leo Smet, το κανονικό του όνομα, γεννιέται σαν σήμερα το 1943. Μια καριέρα 57 χρόνια, 79 άλμπουμ, 110 εκατομμύρια δίσκους πούλησε παγκοσμίως, 5 διαμαντένια άλμπουμ, 40 χρυσά, 22 πλατινένια. Τραγούδισε γύρω στα 1200 τραγούδια, 540 ντουέτα με 187 καλλιτέχνες. Μια πάρα πολύ δυνατή φωνή με εξαιρετικά shows για την εποχή. Με αποκορύφωμα αυτό που ήταν ένα ελικόπτερο στο Stade de France, αν δεν κάνω λάθος, είχε πηδήξει από το ελικόπτερο.

έως το 2000 στον πύργο του Άιφελ. Ρεκόρ πωλήσεων εισιτηρίων για τη Γαλλία, για Γάλλο καλλιτέχνη. Εκατομμύρια θεατές πήγαν να τον δουν. Και άλλα τόσα εκατομμύρια τον έβλεπαν την τηλεόραση. Ο ένας και μοναδικός, Johnny Hallyday.

the Light, Ibrahim Maalouf, Trumpets of Michelons, Volume 2, το λέω γαλλικά εγώ. Γαλλολιβανέζος ο Ibrahim Maalouf, κατάφερε τώρα εδώ να συγκεντρώσει πάρα πολύ κόσμο. Bring the Light, Trombone Shorty, Anthony Evans, Whitney Bremans, Pedrito Martinez, John Baptiste.

0: 93,6.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ακούτε Κόσμος.
2: Κόσμος. Classic.

Ηλικελή, Δευτέρα 22 Ιουνίου. Οδείο Ερωδοτικού. Άνοιξε τηλεφωνή. I follow rivers, no rest for the wicked. Την τελευταία της δουλειά ακούσαμε το Lucky Again.

2310-232-908. Κερδίσει και γράμμι. Για καλύτερο άλμπουμ μουσικά μεξικάνα.

The Caveman μαζί του Πασαλιέ, με καταγωγή από την Γκάμπια, συνεργασία Νιγηρία Γκάμπια, Gatekeepers, και πίσω στον Errol Garner, I'm in the mood for love. Instrumental βεβαίως, πιάνο.

End of Time από το άλμπουμ της For Mary, και ο Κούτιμαν κυκλοφόρησε 5 Ιουνίου ένα άλμπουμ με τίτλο Hope, πάλι με τον πολλά χρόνια συνεργάτη του Ντεκέλ. Φωνητικά από την Αντέλια Λιούζ. Ένα άλμπουμ το οποίο βεβαίως μιλάει για αγάπη, για ανθρώπινη επαφή, για καθαρότητα. Let your love

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του, η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Mood, Errol Garner. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Όσοι ρίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, γιορτάζουμε σήμερα αυτόν τον σπουδαίο ξεχωριστό πιανίστα της jazz, ο οποίος ξεκίνησε έτσι swing, αλλά είχε και πάρα πολλές ενορχιστρώσεις από bop era. Πολύ γνωστή του σύνθεση είναι το Misty, και τον θεωρούσαν πολύ χαρούμενο άνθρωπο.

Λοιπόν, και πίσω στον Ντέμι Ρούσο, σαν σήμερα γεννιέται ο Ντέμις Ρούσος. Το 1977 κυκλοφορεί ένα άλμπουμ The Demis Roussos Magic. Philip Records. Όλη η παραγωγή από πίσω από Βαγγέλη Παπαθανασίου.

Μια πολύ ωραία συνεργασία. Στο τελευταίο άλμπουμ του Show George The Other Side, μαζί του ο Αμερικανός καλλιτέχνης Beck, κάνανε cover σε ένα τραγούδι ενός Βρετανού μουσικού, του Nick Drake, στο τραγούδι Riverman. Μια συνεργασία που εξεχώρησε από αυτό το άλμπουμ. Ο Μπογκαγιάρο μέχρι και τις και μισή.

Blue and Sentimental από τον πιανίστα Errol Garner και επίσης τον Johnny Halliday. Μία ηχογράφηση του 1969. Ένας ύμνος για τους Γάλλους και ζωητέ μου.

Leon Bridges μαζί με τους Ερμάνους Γκουτιέρες στο καταπληκτικό Elegantly Wasted. Και ένα αγαπημένο κορέτσι από την Ισλανδία, Εμιλιάνα Τωρίνη.

Λοιπόν, ο Αϊθαλής Γουίλι Νέλσον στα 93 τραγουδάει Dream Chaser, αυτά είναι. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. People who say we're in love, Errol Garner. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος φρόντιζε τον ήχο. Μια τρεις συντονισμένη ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
7: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo

τύπος που κάνει πολλά πράγματα και χρησιμοποιεί πολλά και διαφορετικά ονόματα. Είναι ο κύριος Μπλουντέτο, ο οποίος ζει και εργάζεται στη Γαλλία και εκτός από μουσικός είναι και ραδιοφωνικός παραγωγός στο Radio Nova. Εκεί εμφανίζεται ως Max Guillet.

Βάλσαμος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και τα του ήχου και εγώ λέω να φύγω εύκολα και απλά με τους Μέτρο Κόμπο, οι οποίοι ζουν στη Γαλλία και φτιάχνουν μουσικές από παντού. Οι Μέτρο Κόμπο που εδώ φτιάχνουν αυτό το Μεβέν Κονέν Κλασίκ που μέσα περιλαμβάνει το Του Νου Μπουλέ, είναι ηχογραφημένο πίσω στο 2023 και ουσιαστικά μας επιστρέφει στην IT από όπου

Skin Shape είναι το προτζεκτάκι του Will Dory, ο οποίος έρχεται από την Αγγλία, μένει στο Λονδίνο και συνεργάζεται από καιρό με τον Χόρους. Μαζί επεμβαίνουν στον Μοντού Τουρέ και σε αυτό το εντέρο το οποίο φτιάχνεται από όλους μέσα στο 2025.

Family Tapes πέρασαν, Lab Tapes πέρασαν. Εδώ ένα πίνα μαδούρα που ακούστηκε το Σάββατο στα Cosmic Sounds, η Ράντιο Μαλέμπε, υπεύθυνη για το remix που καταφθάνει. Ο Αμπελάρτο Καρμπόνο μας κοιτάζει από ψηλά και Παλένκε Records ηχογραφούν αυτό το super διαφορετικό λαπίνα μαδούρα.

Πίτσα Μιακούπ μας πάει απευθείας στον Τέλη Σωσίνη. You know Fit Touch 'em είναι το κομμάτι που κρυβόταν στην Deluxe Edition.

Μερκούριο, που ηχογραφούν στη Γερμανία και εμπνέονται από τη Βραζιλία. Εδώ μιλάμε για την τραγουδίστρια αλλά και ηθοποιό Λουίζα Μοντέιρο, η οποία έχει έδρα της στην Αυστρία, αλλά και τον παραγωγό, τον μουσικό Ντάστιν Μπράουν. Μαζί αυτοί φτιάξαν το ντουετάκι Κούριο Κούριο και εδώ έχουμε αυτό το περίφημο Μπεμπιερέρ, το οποίο ακούμε και ξανακούμε στον Νίκο.

site έφτιαχνε ο γιος, ο Yuji Marley, ο τελευταίος. Praise Jah in the Moonlight είναι το κομμάτι που έσκασε μύτη πριν από κάτι χρόνια.

Calypso Rose. Την αγαπάμε ό,τι και αν πει, πόσο δε μάλλον όταν βρίσκουμε την Calypso Rose να τραγουδάει ένα classic. I say a little prayer. Yeah.

Αμπάρο Σάντσες την αγαπήσαμε πολύ εδώ στον κόσμο της μουσικής. Η Αμπάρο Σάντσες που κάποτε ερχόταν με τους Αμπαρανόια, εδώ μόνη με άλλη παρέα. Η Αμπάρο Σάντσες έρχεται Siempre es Azul στην ακουστική εκδοχή.

τη Μασσαλία κρύβεται αυτός ο ιδιαίτερος μουσικός που παραίζεται και ηχογραφεί ταυτόχρονα Ζουφρής Μαρακάς και Εταμέρ.

εκδοχή αυτού του σπάνιου κομματιού με τίτλο Bongo Bongo. Ο Μανού Τσάου πάντως παραμένει στην παρέα και έρχονται και οι Big Push μαζί του.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Cosmos Radio.gr.

Στέρεο Ρίτσα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, μαζί με τον Crack and Smack, σε ένα lament man of constant sorrow. Καλώς ήρθατε στο τσαρτί μας.

όμορφα και ωραία. Θα διακτηνιστούμε για να φτάσουμε στην Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες. Εκεί κρύβονται τα κορίτσια που ηχογραφούν στην Άγια Beat Records. Ποια είναι τα κορίτσια? Η Say She She, αλλά και η Άσα Πουτήλ, που δεν κάθεται καθόλου φρόνιμη και παρεμβαίνει. Πάβα είναι το κομμάτι που έφτιαξαν πριν από κάτι μήνες.

φτάσουμε και στους Σιμάν που επέστρεφαν από χρόνια απουσία. Εδώ φέρνουν και το Jazzy B, How We Roll. Πώς τη βγάζουμε. Αυτό είναι το κομμάτι.

Εδώ οι Ντεζιρέ συναντούν τον Κεϊντού Μπλέι Αμπολέι, αλλά και την Κόφι Τζαμάρ. Childish Things. Είναι τα παιδιαρίσματα.

Ο Σιμπιλίνο είναι ό,τι πρέπει για φινάλε. Σας αφήνω με αυτό το διαφορετικό reproach. Σας ευχαριστώ πολύ για τη διαδρομή και την παρέα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον Νίκο μας. Στον Νίκο Αντοχής που αντέχει στον κόσμο μας. Καλό βράδυ, καλό ξεκίνημα.

0: ευχής για κάποιον που πίνει πολύ σε κάνει να φοβάσαι, να νιώθεις ενοχές, ντροπή, λύπη. Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Κόσμος.